anxiety. Στις οθόνες που χτυπάνε τα κομπιούτερ γράμματα. Καθρεφτίζεσαι μπροστά μου πάλι.

να είναι αυτός που έρχεται, αυτός που μπαίνει στην αυλή σου και κοιτάει, αυτός που μπαίνει και χαιρετάει και σου ζητάει όλα τα χρέη τα παλιά. Ποιος να είναι και ποιος τον έστειλε

Ποιος να είναι αυτός που έφυγε, αυτός ο άγνωστος που ζούσε εδώ κοντά σου? Τι σου ζητούσε, τι του έλειπε, τι προσπαθούσε τόσα χρόνια να σου πει? Ποιος να είναι?

Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: News Radio 105,8. News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Χωρίς ενεργό μέτωπο βρίσκεται πλέον η πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή και επιχειρούν σε διάσπαρτες εστίες εντός της καμένης έκτασης. Στο σημείο βρίσκονται 227 πυροσβέστες με 57 οχήματα. Η εξασθένιση των ισχυρών ανέμων διευκολύνει το έργο των επίγειων δυνάμεων, οι οποίες επικεντρώνονται κυρίως σε δύσβατα σημεία και χαράδρες. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εκένωση, 481 πολίτες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια διαθελάσσης σε ασφαλή σημεία. Δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά στη διάρκεια της κατάσβεσης, ενώ δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός πολίτη. Ωστόσο, η φωτιά άφησε πίσω της μεγάλη φυσική καταστροφή, καθώς και ζημιές σε σπίτια και υποδομές. Στο μεταξύ, έχει τεθεί σε λειτουργία ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την υποβολή αιτήσεων προσωρινής στέγασης από τους πυρόπληκτους. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Αλφιούσα Ηλίας, όπου για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Κρήτη. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4.

0: Σε περιοχές της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας, του Ιωνίου, της Θερεάς, των Σποράδων, του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Έκκληση στους πολίτες για απόλυτη προσοχή απίφθινε χθες ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλειος Βαθρακογιάννης, γνωστοποιώντας ότι από την 1η Αυγούστου έχουν εκδηλωθεί περισσότερες από 500 πυρκαγιές. 6 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς σε Ηλία, Εύρω, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα και οι τελευταίοι αδειούχοι του Αυγούστου. Τα πλοία αναχωρούν με υψηλές πληρότητες για τους νησιωτικούς προορισμούς. Απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια Ραφίνας και Λαβρίου. Στην Κολομβία τουλάχιστον 281 είναι νεκροί, 3.800 οι τραυματίες και 379 οι αγνοούμενοι από τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ της Δευτέρας, σύμφωνα με επίσημο απολογισμό. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχουν περιοριστεί σε λιγοστά σημεία μετά την παρέλευση των κρίσιμων πρώτων 72 ώρων. Διάταγμα για νέους δασμούς έως 100% στις εισαγωγές drones και εξαρτημάτων τους, τα οποία κυριαρχεί η Κίνα, υπέγραψε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφαλείας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε 3 άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα για κτηριακά και ζητήματα που αφορούν στο πρόγραμμα σπουδών. Το Υπουργείο Παιδείας υποστηρίζει ότι οι αποφάσεις αφορούν διοικητικές διαδικασίες και όχι το νόμο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, διαβεβαιώνοντας ότι θα υπάρξει άμεση συμμόρφωση και απρόσκοπτη συνέχιση των σπουδών. Για εξέλιξη που οδηγεί σε κατάρρευση του νόμου Πιερακάκη, κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ, ενώ ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ ζητούν την κατάργησή του. Για αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις κατηγορεί την κυβέρνηση η Ελληνική Λύση. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων προτίμησης περιοχών για την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ορομίσθιων εκπαιδευτικών για το νέο διδακτικό έτος. Νέα πυρκαγιά στη νοτιοδυτική Γαλλία, στο τεράστιο δάσος της Λαντ. 400 πολίτες απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους. Στην Ιαπωνία καταγράφτηκε ρεκόρ βροχοπτώσεων στα ανατολικά της χώρας που στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 4 ανθρώπους, ενώ ένας ακόμη αγνοείται, ενώ προκάλεσαν τεράστια προβλήματα στις συγκοινωνίες, εγκλωβίζοντας περίπου 7.000 ταξιδιώτες στο αεροδρόμιο Ναρίτα. Χιλιάδες νοικοκυριά είναι χωρίς ρεύμα.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με τοπικές βροχές, ωστόσο και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και δυτικά. Πιθανότητα τοπικών βροχών σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική, στο Αιγαίο τοπικά έως 9 μποφόρ. Από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 22 έως 29 στη Θεσσαλονίκη.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Καλημέρα φίλες, φίλοι, από την πρωινή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤ Βόλου με το βλέμμα στην πόλη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτη Σωτήρη στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Μαρία Δημητρίου επιλέγει τη μουσική μας. Παραμονή σήμερα της μεγάλης γιορτής της Παναγίας για τους Ορθόδοξους Χριστιανούς. Έχει γεμίσει η δική μας πόλη τουλάχιστον, που υποδεχόμαστε τουρίστες και το πύλιο. Και φυσικά και ο κόσμος ο οποίος είναι να ταξιδέψει για τις διακοπές του, που μπορεί ακόμη έστω και ένα τριήμερο, τετραήμερο, επίσης αποχωρεί ή έχει αποχωρήσει. Κάποιοι επιστρέψαμε, είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε τις διακοπές μας στο σπίτι μας. Ένα μπάνιο τολμήσαμε να κάνουμε και μας τσίμπησε αλογόμυγα και ταλαιπωρούμαστε ακόμη. Μη γελάς μάλλον. Τα χίλια κακά της μοίρας σου, αν είναι, μπορούν να σου βρουν. Και χωρίς, πώς το λένε, να είσαι προετοιμασμένος. Αυτά είναι τα καλύτερα. Δεν μπορείς να είσαι ποτέ προετοιμασμένος για αυτά που φέρνει η ζωή. Πρέπει όλοι μάλλον όμως τώρα να προετοιμαστούμε, γιατί οι καλοθυλητές της εικονικής πραγματικότητας αυξάνονται και πληθύνονται με γεωμετρική ταχύτητα και θέλουν να μας κάνουν να πιστέψουμε ότι ζούμε στον παράδεισο. Λοιπόν, εσείς μας ακούτε από τους 100,7 και 101,2 στα FM, διαδικτυακά τώρα, μέσα από τους τοτόπους atnews.gr και erteco.gr. Και επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, καλώντας μας.

στα 2421-026-201 και 26221, αλλά και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και τους λογαριασμούς Ερτβόλου σε Facebook και Twitter. Να υπενθυμίσω και το email μας, ertvolu@papakert.gr. Οι 22 βαθμούς έχουμε, φίλες και φίλοι, αυτή την ώρα. Μέχρι 29, λέει, θα φτάσει σήμερα η θερμοκρασία. Κάπως έπεσε σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Επίσης και η ένταση των ανέμων πρέπει να έχει πέσει, για να δούμε. Λοιπόν, οι άνεμοι πνέουν με πόσα χιλιόμετρα την ώρα. Πού είναι αυτό το στοιχείο, το έχασα. Λοιπόν, 5 χιλιόμετρα δεν λέει πολλά πράγματα. Αυτό βοριάδες είναι. 77% υγρασία. Κολλάς, όπως λέμε. Την υγρασία στην ΗΠΑ. Πάμε να δούμε λίγο και ποιότητα ατμόσφαιρας και μετά θα κάνουμε σύγκριση χωριών. Μουσική 5,76 αυτήν την ώρα. Μιλιγκράμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα τα μικροσωματίδια στην πόλη του Βόλου και 5,89 στην βιομηχανική περιοχή. Για να δούμε λίγο και τον μέσο όρο των 24 ωρών εδώ στην πόλη του Βόλου, πάντα σύμφωνα με στοιχεία του προγράμματος Green Your Air του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 8,98 λοιπόν ο μέσος όρος των τελευταίων 24 ωρών. Είμαστε στο πράσινο, έτσι, όχι στο χλωαδί, στο πράσινο το κανονικό. Πάμε καλά, τουλάχιστον σήμερα, το τελευταίο 24ωρο. Εικόνα σύγκριση δεδομένων, το τελευταίο δελτίο τύπου εδώ μέσα, στο Green Your Air, είναι από 13/5 του 24, 19/5 του 2024. Κάποιος δεν ασχολείται με το site, ασχολείται μάλλον το Πανεπιστήμιο τώρα με το καινούριο site που στείνει για την περιφέρεια Θεσσαλίας και για τα θέματα της ατμόσφαιρας και με πολύ πιο αναλυτικές πληροφορίες. Πόσες φορές με έχετε ακούσει να το λέω αυτό την τελευταία χρονιά? Ναι, αυτή είναι. Δεν θα μαλώσουμε τώρα. Έτσι, για τον αριθμό είναι πολλές φορές. Πολλές. Λοιπόν, να έρθουμε στη σημερινή ημέρα. Και να πω σε κάποιον χρόνια πολλά, όχι. Είναι μια μέρα αφιερωμένη κάπου, όχι. Πάμε να δούμε λοιπόν κάποια από τα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα. 1846, ο Αμερικανός συγγραφέας Henry David Thoreau φυλακίζεται επειδή αρνείται να πληρώσει φόρο για λόγους ιδεολογίας. 1867, υπογράφεται στο Φεσλάου της Αυστρίας η μυστική συνθήκη της ελληνοσερβικής. Να ρε, ιδεολογία. Κοίτα, είναι μια καλή δικαιολογία. Για αυτούς που χρωστάνε και δεν πληρώνουν. Είτε είναι τράπεζες, είτε είναι φόροι, είτε είναι φυσικά πρόσωπα, είτε είναι νομικά, είτε είναι κόμματα. Ορίστε, ιδεολογία. Ιδεολογία. Πώς δεν το είχα σκεφτεί τόσο καιρό. 1867 που υπογράφεται στο Φεσλάου της Αυστρίας η μυστική συνθήκη της ελληνοσερβικής συμμαχίας, η οποία αποσκοπεί στην απελευθέρωση των χριστιανικών εδαφών που κατέχει η Οθωμανική Αυτοκρατορία στα Βαλκάνια. 1974, εκδηλώνεται στην Κύπρο ο δεύτερος Ατήλας με την πρόθεση των τουρκικών δυνάμεων στη σημερινή γραμμή αντιπαράθεσης μετά τον τορπιλισμό από τους Τούρκους των ειρηνευτικών συνομιλιών της Γενέβης. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, η Ελλάδα αποσύρει τις δυνάμεις της από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. 1980, ο ηλεκτρολόγος Λεχ Βαλέσα ηγείται των απεριών στα ναυπηγεία του Γκντάνσκ της Πολωνίας, προκαλώντας κομμουνιστικό καθεστώς της χώρας. 1996, νέα ένταση στην Κύπρο, Τουρκοκύπροι δολοφονούν εμψυχρό τον 26χρονο Σολομό Σολομού την ώρα που προσπαθεί να κατεβάσει την τουρκική σημαία στη Δερίνια. 2005, αεροσκάφος Boeing 737-400 της κυπριακής ιδιωτικής εταιρείας Ήλιος, που έχει απογειωθεί από τη Λάρνακα, με τελικό προορισμό την Πράγα και ενδιάμεσο σταθμό την Αθήνα, συντρίβεται στο γραμματικό Αττικής με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι 121 επιβαίνοντες. Μουσική
1906, Γιώργος Θεοτοκάς, Έλληνας λογοτέχνης και θεατρικός συγγραφέας, είναι η μέρα γέννησής του, σαν σήμερα. 1908, Μάνος Κατράκης, Έλληνας τοπιός. Και το 1941, ο David Crosby, Αμερικανός ρόκερ, μέλος του ροκ τρίο Crosby, Stills and Nash. Το 1956 έφυγε ο Bertolt Brecht, Γερμανός δραματουργός. Ο Νίκος Φέρμας το 1972, τον θυμάστε, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Νικόλου Χατζιανδρέου, Έλληνα ηθοποιού. Και το 1988 ο Έντζο Φεράρι, Ιταλός δημιουργός ομώνυμης αυτοκινητοβιομηχανίας και μυθική μορφή της αυτοκίνησης. Λοιπόν, αυτά τρέχουν ακόμα, έτσι δεν είναι, Παναγιώτη? Τρέχουν στις φόρμουλες οι Φεράρι. Δεν ξέρω πολλούς, αλλά νομίζω. Λοιπόν, ναι, λογικά θα πρέπει ακόμη να τρέχουν αυτά. Έχουν, πώς το λένε, και αυτό το τρομερό χρώμα, είδες, που λέμε, το κόκκινο της Φεράρι, ας πούμε, έτσι. Δεν είναι εύκολο να αποκτήσεις τέτοιου είδους, έτσι, προστιδιότητα, αν δεν είσαι κάποιος. Πώς να το κάνουμε τώρα, το κόκκινο της Φεράρι. Ωραία. Αλλά αυτό είναι ωραίο, ρε παιδί μου. Ξέρεις ότι ούτως ή άλλως όνειρο είναι. Δεν μπερδεύεσαι πουθενά. Δεν έχει τίποτα να σε μπερδέψει.

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε από πού εμπνεύστηκε το τραγούδι που μας προτείνει για σήμερα η Μαρία Δημητρίου.
1: Το τραγούδι της ημέρας.
2: Σαν σήμερα, το 1956, έφυγε από τη ζωή ο Μπέρτολτ Μπρέχτ, γερμανός δραματουργός, ποιητής, σκηνοθέτης, ο οποίος αναγνωρίζεται ως ένας από τους πιο σημαντικούς αναμορφωτές του παγκόσμιου θεάτρου τον 20ο αιώνα. Είναι ο θεμελιωτής του επικού θεάτρου, μιας ριζοσπαστικής θεωρίας που άλλαξε ριζικά τον τρόπο γραφής, σκηνοθεσίας και θέασης των θεατρικών έργων. Τα έργα του παραμένουν εξαιρετικά επίκαιρα και ανεβαίνουν συνεχώς σε παγκόσμιες θεατρικές σκηνές. Έγραψε εκατοντάδες ποίηματα με έντονο κοινωνικό, πολιτικό και λυρικό χαρακτήρα. Η σκέψη του επηρεάστηκε βαθιά από τον μαρξισμό, βλέποντας το θέατρο ως εργαλείο ταξικής πάλης. Λόγω των αριστερών του πεπιθήσεων και της αντιφασιστικής του δράσης, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη Γερμανία το 1933 με την άνοδο των Ναζί. Στην όπερα της Πεντάρας, η μουσική του Kurt Weill δημιούργησε μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια σε όλο τον κόσμο. Mack the Knife, λοιπόν, το πιο διάσημο τραγούδι του έργου, που περιγράφει τα εγκλήματα του κεντρικού ήρωα.

Πάμε να ρίξουμε τώρα μια ματιά στον τύπο. Αρχίζω με τον Αθηναϊκό, εφημερίδα Καθημερινή. Οι κινήσεις της Άγκυρας στη σκακέρα της Μεσογείου. Πώς προσεγγίζει Λιβύη και Αίγυπτο. Μάχη με τις φλόγες στη Χαλκιδική. Μπλόκο σε 3 μη κρατικά πανεπιστήμια. Νέα όθηση από τον ΑΔΜΙΕ. Μείωση τζίρου στην εστίαση. Ποιες συντάξεις χειρίας αυξάνονται κατά 470 ευρώ. Η Ευρώπη στερεύει από πυρηνική ενέργεια. Απόβαση φοιτητών ιατρικής στα νησιά. Απλές ασκήσεις προστατεύουν από τον καρκίνο. Ταξινομήσεις γιοταχή μειωμένες τον Ιούλιο, λήψη πινακίδων. Σε Σύρο και Σικάγο, η Κίμης Θεοτόκου διαχειρός Ελ Γκρέκο, εθνική ομάδα τάβλη ετοιμάζει βαλίτσες για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Πάω στα νέα. Πώς απαντάμε στη Μέκα. Η Αθήνα σκανάρει το μουσουλμανικό μίνι ΝΑΤΟ. Πάτριοτ, Αίγυπτος, Ισραήλ. Πάτριοτ. Εντός Αυγούστου η μηνιαία επαναξιολόγηση για την παραμονή της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας. Κριτήριο η ασφάλεια του στρατιωτικού προσωπικού. Αίγυπτος. Διαρκές ζητούμενο για την Αθήνα η καλλιέργεια της σχέσης με το Κάιρο. Επιτάπτως η μελλοντική στάση της Αιγύπτου ως προς την τριμερή συμφωνία. Ισραήλ. Ισχυρή η Μεσογειακή Συμμαχία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Άξονα ασφαλείας βλέπει η Αθήνα στην γεωπολιτική αρχιτεκτονική που σφυριλατεί το Τελ Αβίβ. Τι σημαίνει η επίσκεψη Φιντάν στο Ελ Αλαμέν της Αιγύπτου. Ψάχνοντας τα χαμένα ακροατήρια, ποια μέτρα κλειδώνουν στο πακέτο. 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Υποκλοπές μπροστά στον κίνδυνο παραγραφής. Η Αγία Τριάδα και το παρασκήνιο της διαδοχής, φανάρι. Κυριάκος Χαραλαμπίδης, ένας ποιητής στην πράσινη γραμμή. Τρία ιδιωτικά ΑΕΗ στον αέρα με το καλημέρα λόγω αστοχιών, οι μαύρες τρύπες και οι παραλήψεις της ανεξάρτητης αρχής. 15 Αύγουστο η Παναγιά, η Κανάλα, η Καστριανή, η Θαλασσινή. Συνεχίζω με την απογευματινή. Γιατί το ΣΤΕ ακύρωσε 3 άδειες λειτουργίας μη κρατικών ΑΕΗ. Τι θα ισχύσει για όσους παρακολούθησαν το πρώτο έτος. Τι προβλέπει η απόφαση για τα παραρτήματα των City College, Kiel University και Anatolia College, διαβεβαίωση του Υπουργείου Παιδείας προς φοιτητές. Το Πάσχα του καλοκαιριού που ενώνει τον Ελληνισμό, αφιέρωμα στο 15 Αύγουστο. 400 μοντέλα επιβεβαιώνουν για τον πιο καυτό Σεπτέμβριο. Η διασύνδεση Κύπρου-Ισραήλ βιώσιμη σε όλα τα σενάρια. Προς αύξηση συντάξεις πάνω από 960 ευρώ το χρόνο. 2.700 φωτιές από το Μάιο σήμερα, μάχη με τις φλόγες της Ήβρη Χαλκιδικής. Η δωρεάν εκδηλώση για το τρίμερο ζωντανεύει το κάστρο του Αλί Πασά. Η συμφωνία της Μέκας φέρνει ακόμη πιο κοντά Τελ Αβίβ και Νέο Δελχή. Η ραγδαία άνοδος και η ελεύθερη πτώση της Μαρίας των Τεμπών. Πάω στην εφημερίδα των συντακτών, η οποία από ό,τι βλέπω μπορεί να βγαίνει σήμερα, αλλά ισχύει και το Σαββατοκύριακο, από ό,τι γράφει πάνω. Λέει λοιπόν, στο βασικό θέμα, κέντρο αριστερά versus Μητσοτάκη, τα τρία στοιχήματα Ελλάς και Πασόκ. Ανταγωνιστές ή εχθροί στον πολιτικό στίβο, τι έχει κριθεί και αναμένεται να κριθεί μετά τη ΔΕΔ για τα δύο κόμματα. Οι συνεργασίες ως ζωτικό ζήτημα για το Πασόκ, από την ιστορία στη σύγχρονη πραγματικότητα. Νέα δεδομένα για Ευρώπη και Ελλάδα από το Ισλαμικό ΝΑΤΟ. Σκηνές αποκάλυψη και πάλι στη Χαλκιδική, βιομηχανικά ατυχήματα και λειψή και ανεφάρμοστη νομοθεσία. Τεχεράν Ενβίκπο, σπιτάκια αλλά χρυσορυχία, τραπεζικό lockout στην επαρχία, μετρητά από τον καφετζή και τον μπακάλι αντί για ATM, το soundtrack του Αυγούστου σπάει τα τσάρ τραγούδι με χρήση AI. Πάμε στο ριζοσπάστη και αυτό του Σαββατοκύριακου στις 5 Σεπτέμβρη να μιλήσει ο λαός όλοι στη μάχη για το πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Αφιέρωμα στον ηγέτη της Κουβανικής Επανάστασης Φιντελ Κάστρο στα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Δεκάδες ναυτεργάτες νεκροί στην εμπόλεμη ζώνη ΝΑΤΟ-Ρωσίας. Νέοι κρίκοι εμπλοκής από την Ουκρανία ως τη Μέση Ανατολή. Στις 5 Σεπτέμβρη να μιλήσει ο λαός όλοι στη μάχη για το πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Συνεχίζω με τον ελεύθερο τύπο, οι τιμές για γκαρσονιέρες σε όλη τη χώρα, αναλυτικοί πίνακες με εμπορικές αξίες, αυτόματες όλες οι φορολογικές δηλώσεις το 2029, τι προβλέπει το ολοκληρωμένο τριετές σχέδιο της ΑΔΕ,
Μάχη με τις φλόγες στη Χαλκιδική, κάηκαν σπίτια σε Σίβρη και Φούρκα, απεγκλωβίστηκαν πολίτες με σκάφη. Ο διάσημος αρχαιολόγος Λουίς Γκοντάρ στον Ελεύθερο Τύπο, τα γλυπτά του Παρθενών ανήκουν στην Ελλάδα. Στο κόκκινο οι σχέσεις Ρωσίας-Ιαπωνίας, κι όμως τα πανηγύρια δεν πεθαίνουν, είναι τα μόνα που μας ενώνουν. Τύπος Θεσσαλονίκης, πύρινη λέλαπα χτύπησε τη Σίβρη στη Χαλκιδική. Φλόγες έζωσαν από χθες το μεσημέρι την περιοχή Σίβρης Φούρκας. Χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν πολίτες διαθαλάσσης, μια σε σπίτια, τραυματίες, δύο πυροσβέστες. 22 χρόνια μετά την Αθήνα 2004, το ΟΑΚΑ κοιτάζει και πάλι μπροστά. Στο 100% οι πληρώτες βουλιάζει από κόσμο η εκτοπλοϊκή γραμμή Θεσσαλονίκης Ποράδες. Ανακοινώσεις ΔΕΘ πάνω από 1 δις ευρώ το πακέτο της ΔΕΘ που θα ανακοινώσουν Μητσοτάκης. Μειωμένος ο αριθμός των Ελλήνων τουριστών στη Χαλκιδική. Πάει ολοταχώς για τα δυτικά το μετρό Θεσσαλονίκης, κορυφώνται η έξοδος του 15 Αυγούστου με γεμάτα τα πούλμαν των ΚΤΕΛ. Κόντρα νιους, νέα θεούται η Κρήτη από την ανικανότητα πλεύρη. 400 μετανάστες την ημέρα φτάνουν από τη Λιβύη προκαλώντας έμφραγμα στο νησί. Κανένα σχέδιο για την αντιμετώπιση της δραματικής αύξησης των μεταναστευτικών ροών. Στις φλόγες η Σίβρη Χαλκιδικής και δραματικές εκενώς διαθαλάσσεις. Νέα πειρά από Ελλάς για παρέλαση τοξικότητας και διχαστική ρητορική κατηγορεί την κυβέρνηση. Λόγω στενών του ορμούς, τουλάχιστον έως το τέλος του 27, η ενεργειακή κρίση υποστηρίζουν τώρα οι ειδικοί. Επιποδός οι τροχέ εγκαταλείπουν με κάθε μέσο το κληρονάστη εν ώψη του εορταστικού τριημέρου. Καμπανάκι των αγροτών που ζητούν άμεσα μέτρα στήριξης παραγωγής και αλλαγή καιρού τριήμερο με πτώση θερμοκρασίας και βοριάδες σε πολλές περιοχές της χώρας. Πάω στο καρφί του Σαββατοκύριακου, δεν θα αντέξει, φουρτούνε στο Μαξίμου μετά τη Μεγαλόχαρη και δείχνει στελέχη της Νέας Δημοκρατίας μέσα σε μια βάρκα που προσπαθεί έτσι, να μείνει στον αφρό σε μια φουρτουνιασμένη θάλασσα. Στο μάτι του κυκλώνα το γαλάζιο σκαρί, τα εσωκομματικά μέτωπα που περιμένουν το Μητσοτάκη έπειτα από τις διακοπές. Λευτέρης Καρχημάκης. Στο καρφί το Πασόκ υπάρχει για να κυβερνήσει και όχι για να γίνει συμπλήρωμα κανενός. Πράσινο συναγερμό στο κίνημα μια γροθιά για τη μεγάλη μάχη του φθινοπόρου. Λοιπόν, πάω και στα παραπολιτικά. Σας λέω εφημερίδες που δεν λέω άλλη φορά, αλλά είναι επειδή βγαίνουν τώρα πλέον, εκδίδονται και για το Σαββατοκύριακο. Μποναμάς 1,8 δις ευρώ λένε τα παραπολιτικά. Κλείδωσε το πακέτο της φετινής ΔΕΘ. 7 αριστουργήματα για την Κίμη Θεοτόκου. Το μεγαλύτερο δώρο του Θεού στον άνθρωπο είναι η μητέρα Παναγία. Ο ιός του Δυτικού Νείλου στο κέντρο της Αθήνας. Και να κλείσω με την αυτεμπορική πριν πάω στα δικά μας φύλλα. Καθολική ισχύ αυτόματων δηλώσεων. ΑΔΕ προσυμπληρωμένες θα είναι οι δηλώσεις ε1, ε2, ε3 αλλού των φυσικών προσώπων στο 29. Σηκώνει κεφάλι το Ιράν, λέει η αυτεμπορική. Ισχυροποιείται γεωστρατηγικά ο GSI, Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ. Και στο ράφι θα κριθεί η μείωση των τιμών. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα και τις τοπικές μας εφημερίδες. Αρχίζω με τον ταχυδρόμο, τα λέω τώρα πως τα έχει, δεν πάω δηλαδή αλφαβητικά, αλλά όπως τα βλέπω στην εφαρμογή. Κηλικείο κατόπιν εορτή στο αεροδρόμιο Νέας Αγχιάλους στην εκπνοή της σεζόν, μετά από ολόκληρο καλοκαίρι χωρίς το ένα μπουκαλάκι νερό. Η τουριστική περίοδος οδεύει προς το τέλος της και η ΗΠΑ προκήρυξε διαγωνισμό για τις 3 Σεπτεμβρίου, κλειστό από τον περασμένο Φεβρουάριο. Εισαγγελική παρέμβαση για καταφύγιο κόλαση, εντολή των. Στην κτηνιατρική για αυτοψία, το αδιαχώρητο στο ΚΤΕΛ έκτακτα δρομολόγια, το Πάσχα του καλοκαιριού στη Μαγνησία, απάτη με μαθήματα για ηλικιωμένους στο όνομα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, επιτίδη άπλωσαν δίχτυα μέσω Facebook, μηνυτήρια αναφορά στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, θύματα και άλλα. Ιωάννης Χώρης σήγησε για πάντα μια ξεχωριστή φωνή βυζαντινής μουσικής, φινάλε με τρίτη θέση στο φιλανθρωπικό τουρνουά, ετήθηκε από Κηφισιά. Αλλά με καλή εικόνα, η νίκη Βόλου.
Λοιπόν, μετά τον ταχυδρόμο για να πάω στη Θεσσαλία, τι είναι αυτή, είναι σημερινή. Ωραία. Ακτινογραφία αγοράς εργασίας, η τάση των 18άριδων για επαγγέλματα. Η αποτίμηση των επιλογών των υποψηφίων των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων σε συνδυασμό με τη διακύμανση των βάσεων στις σχολές, η δυναμική των κλάδων στο νέο εργασιακό τοπίο. Απάτη με το όνομα και το λογότυπο του Πανεπιστημίου, προειδοποίηση για το κοινό. Ποιοι να είπαν γυρίζουν το Πάσχα του καλοκαιριού στη Μητρόπολη Δημητριάδος. Εκοιμήθη ο πρωτοψάλτης Ιωάννης Χώρης. Ως το τέλος του 26 υπογραφή σύμβαση για τις νέες φοιτητικές εστίες στο Βόλο. Απέκτησε τον Ρέγκης ο Βόλος, άνοιξε το βάθρο στο παγκόσμιο η Καλτσογιάννη, καλλιτεχνική κολύμβηση. Το Super Cup Όφη με σκόρε τον Κοστούλα. Και να δούμε και την Μαγνησία. Γιατί δεν την βλέπω τη Μαγνησία, μισό λεπτό. Λοιπόν, Μαγνησία εδώ. Όχι, είναι παλιά, είναι 8 Αυγούστου. Α, μάλλον είναι η περίοδος που δεν εκδίδεται το φύλλο. Είναι, ναι, δουλεύει μόνο το Μαγνησία News. Ναι, είναι η περίοδος που δεν εκδίδεται το φύλλο. Κλείνει, το έχει κάνει έτσι ο Όμιλος Καρεκλήδη. Λοιπόν, αυτά από τον τύπο. Ορίστε, φτάσαμε 7 και 34. Πάμε σε ένα τραγούδι και επανερχόμαστε.

Λοιπόν, δεν σας χρωστάω τη σύγκριση των δύο χωριών. Φέτος η διακοπές μου ήταν, εντάξει, ήταν δύο εβδομάδες, αλλά οι διακοπές δηλαδή που έλειπα από το σπίτι ήταν τρεις και τρεις μέρες. Τρεις εδώ και τρεις εκεί. Τρεις σε ένα ελληνικό χωριό, άκρος τουριστικό, καταπληκτική φύση, καμένη αλλά αναγεννημένη, δεν θα πω περισσότερα που ήταν, στην Ελλάδα, έτσι. Το άλλο βουλγαρικό χωριό. Και αυτό τουριστικό, χειμώνα καλοκαίρι. Το άλλο καλοκαίρι. Έχουμε κοινό χαρακτηριστικό. Στο ποιοι επενδύουν σε αυτά τα χωριά. Είναι αυτοί που είναι και επενδύουν και στο Βόλο αυτή την περίοδο και γενικά ανά τον κόσμο, ας πούμε, δημιουργώντας καταστάσεις του τύπου, ας πούμε, να έχουμε για να κάνουμε διακοπές, να έχουμε για να νοικιάζουμε, να έχουμε για να πουλάμε. Έχουν χρήματα, αγοράζουν τα πάντα. Έτσι και διασφαλίζουν ότι έχουν οι κατοικίες και κάπου να μείνουν. Έτσι, αν συμβεί κάτι, έτσι, στην περιοχή που κατά κύριο λόγο αποτελεί τον τόπο κατοικίας τους αυτοί οι επενδυτές. Αν και οι επενδύσεις τέτοιου τύπου και σε τέτοιο μέγεθος είναι και λίγο παγκόσμιες, αλλά τέλος πάντων είναι επενδυτές που είναι κοινοί και εδώ και στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία. Εντάξει, και μπορεί να είναι και αλλού ή παντού, δεν ξέρω πού μπορεί άλλο να είναι. Λοιπόν, στο ένα χωριό. Κόστος, ας γίνουμε και κόστη, έτσι. Πάνω κάτω τα ίδια. Δεν να πεις ότι, ας πούμε, εκεί έδωσα πιο οικονομικά και εδώ πιο φθηνά ή εδώ πιο ακριβά και εκεί πιο φθηνά. Όχι. Πλέον και στη Βουλγαρία με το ευρώ. Εντάξει, έχει ακόμα μια λογική. Φαίνεται ακόμα αυτό το, ξέρεις, όπως βλέπουμε παλιά εμείς να μπήκαμε στο ευρώ. Πρώτα βλέπεις, ας πούμε, το νόμισμα το τοπικό, ποιο ήταν και ποια είναι η τιμή στο ευρώ. Έτσι. Κάποιοι το κρατάνε λογικά, κάποιοι απλά έχουν ξεφύγει. Δηλαδή τα ίδια γίνονται παντού. Και εκεί κόσμος και εδώ κόσμος. Και εκεί, ας πούμε, πολιτική προβληματική, γενικότερα και εδώ τα ίδια. Εντάξει, διαχρονικά τώρα μιλάω, έτσι. Δεν λέω κάτι για κάτι συγκεκριμένο τώρα για μια κυβέρνηση, αλλά σας λέω πώς λειτουργούν οι άνθρωποι. Λοιπόν, και αυτοί παίρνουν λεφτά τώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν κάνει υποδομές, έχουν κάνει δρόμους, έχουν κάνει αποχετευτικά, έχουν κάνει ανακυκλώσεις, έχουν κάνει αναπλάσεις. Γιατί 10 χρόνια πάω σε αυτό το χωριό, το βουλγάρικο, ας πούμε. Λοιπόν, το τι έχει δει το μάτι μου όλο αυτό το χρονικό διάστημα δεν λέγεται. Πολύ χρήμα. Και υπήρχε βέβαια και τα τελευταία χρόνια η ανοικοδόμηση ήταν, τα βλέπε στη μέση όλα. Δεν μπορούσαν να προχωρήσουν άλλο. Τώρα έπεσαν χρήματα. Έπεσαν χρήματα και για τους δημόσιους κορβανάδες και για να γίνουν επενδύσεις, έτσι, δημόσιες. Αλλά έπεσαν χρήματα και από αυτούς τους κοινούς επενδυτές που έχουμε. Έτσι. Και έτσι δεν βλέπεις πλέον εγκαταλειμμένα πολλά και βλέπεις και πολλά καινούρια πράγματα. Τι είναι τα καινούρια? Είναι αυτά που αγόρασαν οι επενδυτές που έχουν λεφτά και τα φτιάχνουν. Αυτό. Ο κόσμος τα πούλησε κοινώς. Δεν ξέρω αν είναι καλύτερο αυτό ή χειρότερο για αυτόν τον κόσμο που αναγκάστηκε να πουλήσει, αλλά αυτό έγινε. Εγώ τώρα σας περιγράφω γεγονότα. Λοιπόν, πάνω κάτω τα ίδια λεφτά είπαμε δώσαμε, απλά είναι τώρα... Πού τα λυπήθηκες τα λεφτά σου επειδή δεν είχες αυτό για το οποίο πλήρωσες? Άντε πείτε μου εσείς, να κάνουμε γκάλουπ. Σε ποιο από τα δύο χωριά λέτε? Ευκολάκι είναι, αλλά τέλος πάντων, σκεφτείτε το.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε το θέμα με τα νερά. Γιατί η αλήθεια είναι το θέμα της λειψιδρίας γενικότερα θα μας απασχολήσει όχι μόνο ως περιοχή, ως χώρα, ως πλανήτη κτλ. Ήδη έχουμε θέματα. Ξέρω ότι συζητήσατε με τον συνάδελφο του Γιάννη Ξινόπουλο πολύ αυτό το θέμα πάλι με τα νερά. Όχι τα συγκεκριμένα απαραίτητα που θα πούμε τώρα, αλλά γενικότερα το θέμα του νερού. Okay, από όπου και να το πιάσεις αυτό το θέμα. Και προκειμένου τώρα μιλάμε για αυτά τα νερά των περιοχών εκεί των Λεχονίων, του Αγίου Βλασίου, από όπου είναι και προγραμματίζει η ΔΕΙΑ με βάση το master plan της και με μια άλλη μελέτη που έκανε να, και έχει εξασφαλίσει και κάποια χρήματα να τα φέρει και δεν ξέρω όλα, κάποια τέλος πάντων από ό,τι λέγεται, γιατί θα αφήσει λέει και για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, υποθέτω, τουλάχιστον αυτά άκουγα να λέει σε συνεντεύξεις ο κύριος Κοπάνας. Οι κάτοικοι όμως από ό,τι φαίνεται δεν είναι ικανοποιημένοι, γιατί η αλήθεια είναι ότι εδώ και καιρό τοποθετούνται σε αυτό το θέμα αρνητικά. Έχουν γίνει συναντήσεις, υποθέτω, και με τη διοίκηση της επιχείρησης και με την περιφέρεια, από ό,τι ξέρω, αλλά φως δεν βλέπουν. Είχαν ενημερώσει και την αποκεντρωμένη, έχουν ενημερώσει και την περιφέρεια. Δεν ξέρω αν έχουν κινηθεί ήδη δικαστικά, θα μας τα πούν οι ίδιοι, καθώς έχουν μαζί μας από την πλευρά της επιτροπής που έχει συσταθεί από τους κατοίκους για αυτό το θέμα, τον κύριο Μαστρογιάννη και τον κύριο Γκόλτσιον. Τι κάνετε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Μανώλη.
2: Λέμε ότι είμαστε καλά.
0: Λοιπόν, την Δευτέρα προγραμματίζεται το απόγευμα μια συνάντηση. Λοιπόν, ας ξεκινήσω από τον κύριο Γκόλτσιον από τον Άγιο Βλάσιο. Λοιπόν, πείτε μας λίγο για αυτή τη συνάντηση και για ποιο λόγο γίνεται.
1: Κάνουμε μια συνάντηση ενημέρωσης των κατοίκων του Αγίου Λαβρεντίου και θα ακολουθήσουν και άλλες στα άλλα τα χωριά και για να ενημερωθούν για το τι ακριβώς συμβαίνει στη δικιά μας περιοχή και το τι σιγά σιγά προβλέπεται και για τις άλλες περιοχές μετέπειτα φάσεις εφαρμογής του master plan. Αυτός είναι ο σκοπός. Υπήρξε ενδιαφέρον και από την περιοχή για να ενημερωθούν και οπότε ανταποκρινόμαστε.
0: Α, μάλιστα. Είναι δηλαδή καθαρά ενημερωτική.
1: Είναι καθαρά ενημερωτική, ναι.
0: Ωραία. Κάποιο νέο είχαμε αναφορικά με το πώς κινείστε εσείς, κάποιες αποφάσεις που ελήφθησαν από φορείς για το θέμα σας, κάποιες συναντήσεις, γιατί τουλάχιστον μαζί έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε.
1: Κοιτάξτε, ναι, εξελίξεις υπάρχουν. Εξελίξεις, ας πούμε, εγκρίθηκε από την αποκεντρωμένη διοίκηση η μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων της ΔΕΙΑΜ. Και τώρα υπάρχει ένα χρονικό διάστημα στο οποίο θα το αξιοποιήσουμε να προετοιμαστούμε να δούμε πώς θα συνεχίσουμε από τώρα και πέρα. Η απόφαση σίγουρα ούτε μας άρεσε ούτε μας βρίσκει σύμφωνος, αλλά δεν ήταν κάτι το οποίο και που μας, μια απόφαση που μας εξέπληξε, δηλαδή ήταν περίπου αναμενόμενο, γιατί από ό,τι διαπιστώσαμε κανένας φορέας που γνωμοδότησε, κατά τη γνώμη μας, δεν μπήκε στην ουσία ούτε της δικιάς μας τεχνικής έκθεσης και των στοιχείων που έχουμε καταθέσει και δεν αμφισβήτησε καθόλου την μελέτη της ΔΕΙΑΜ. Είναι όμως τόσο μεγάλες οι αποκλίσεις σε αυτά που ισχυρίζεται η ΔΕΙΑΜ και σε αυτά που ισχυριζόμαστε εμείς, που φυσιολογικά θα έπρεπε να είχαν ασχοληθεί περισσότερο με αυτό που λέμε. Θεωρώ ότι είναι και μια παγίδα που έχει στηθεί, σε εισαγωγικά πολιτική παγίδα, από την πλευρά τόσο της Δημοτικής Αρχής όσο και της ΔΕΙΑΜ, δηλαδή όταν βγαίνουν και υπόσχονται ότι θα φέρουν πηγείο νερό στο Βόλο, αυτό ακούγεται καλά στα αυτιά των κατοίκων του Βόλου και λογικό είναι. Η υπόσχεση όμως αυτή είναι μια υπόσχεση η οποία δεν τους λέει, ας πούμε, την αλήθεια. Η πραγματικότητα είναι ότι φούσκωσαν την απόδοση των πηγών ούτως ώστε να δικαιολογήσουν ένα μεγαλύτερο έργο που ακόμη και εμείς καθόλου να μην αντισταθούμε, δεν θα φτάσει το νερό στο Βόλο. Αυτό είναι πασιφανές. Εκτός αν αφαιρέσουν ό,τι νερό υπάρχει εδώ πέρα. Τότε ίσως και να φτάσει. Και δεν μπαίνουν και καθόλου στη διαδικασία την οποία έχουμε προτείνει από την αρχή, ότι το χειμώνα που φυσιολογικά υπάρχει περισσότερο νερό, να το αποθηκεύσουν σε λιμνοδεξαμενή και να το χρησιμοποιήσουν το καλοκαίρι, τότε που είναι και αυξημένες οι ανάγκες του Βόλου.
0: Του πολεμικού συγκροτήματος, ναι, ωραία.
1: Ναι, δεν έχουμε αντίρρηση να πάρουν λεφτά και αυτά τα νούμερα που λένε. Αν αυτά τα χρήματα αξιοποιηθούν ούτως ώστε μακροπρόθεσμα να λυθεί το πρόβλημα της ίδρυυσης του Βόλου, δεν θα είχαμε καμία αντίρρηση. Και τι εννοούμε με αυτά? Τα χρήματα είναι πολλά και θα επαρκούσαν να διορθωθεί το δίκτυο, να περιοριστούν οι απώλειες, να βελτιωθεί ο βιολογικός καθαρισμός, να χρησιμοποιηθεί το νερό, και τότε θα ξέρεις ποιες πραγματικές ανάγκες έχεις σε νερό. Το να βγάζεις σχέδια για να κατασπαταλάς φυσικούς πόρους που το κάνεις ήδη, γιατί είναι κατασπατάληση όταν χάνεις το μισό νερό από αυτό που παίρνεις από τις πηγές. Αυτό στη φάση που βρισκόμαστε πλέον και ζούμε της κλιματικής, ας πούμε, κρίσης, δεν έχει καμία λογική. Το αντίθετο ακριβώς θα πρέπει να γίνεται. Πώς θα μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε πόρους σε όλα τα επίπεδα, στη φάση αυτή, στο νερό. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρεις από την περιοχή τη δικιά μας 5 εκατομμύρια κυβικά νερό που λένε αυτοί, και αυτό να μην έχει, που δεν υπάρχουν αυτά τα νερά, αλλά ας πούμε, ας δεχτούμε ότι υπάρχουν, και αυτό να μην έχει επιπτώσεις στην περιοχή, να μην έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον, στη ρεματιά, στον υδροφόρο ορίζοντα, στις καλλιέργειες. Είναι αδύνατον. Δεν γίνεται να παίρνεις κάτι από μια περιοχή και η περιοχή αυτή να μην έχει κανένα πρόβλημα. Η λογική αυτό λέει.
0: Κύριε Μαστρογιάννη, να ακούσω και εσάς.
2: Ναι. Ήδη τα είπε ο κύριος Γκούλτος.
0: Ναι, τα βασικά το ξέρω. Αλλά είστε μια άλλη περιοχή που μπορεί, παραδείγματος χάρη, εσείς να βλέπετε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι πιθανό ίσως. Αν και νομίζω εσείς ήδη δίνετε. Δηλαδή, κάπου αλλού, ναι.
2: Πρώτα εμείς εκτιμούμε ότι το νερό που υπάρχει είναι 1,5 εκατομμύριο κυβικά. Τη στιγμή που η Δελιά μου θέλει να πάρει 7,5 εκατομμύρια. Δηλαδή υπερεκτιμάει την ποσότητα του νερού των πηγών. Πρώτο ζήτημα είναι αυτό. Δεύτερο ζήτημα. Ήδη τα Λεχόνια δίνουν 3 εκατομμύρια κυβικά νερό κάθε χρόνο στην Αγριά, με αποτέλεσμα ο υδροφόρος ορίζοντας να εξαντλείται. Τα κτήματα τα οποία ποτίζονταν από τη γεώτρηση των Λεχονίων ουσιαστικά δεν ποτίζονται από εκεί, γιατί το νερό πηγαίνει στην Αγριά, άρα γρήγορα θα εξαντληθεί. Τρίτο ζήτημα. Η τωρινή κατάσταση και στα Λεχόνια και σε περιοχές Πλατανίδια, Μαλάκη είναι τραγική. Ήδη έχει μπει η γεώτρηση. Τα ρέματα έχουν στερέψει από το Μάιο. Δεν έχουν σταγόνα νερό. Πρέπει να φανταστούμε τις περιοχές που είναι και natura και δεν παίρνονται υπόψη καθόλου από την αποκεντρωμένη. Δεν ξέρω πώς σκέφτηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν κάνουν καμία αναφορά στις περιοχές Natura που υπάρχουν στο ρέμα Κουφάλας, που έπρεπε να προστατευτούν και έπρεπε να ληφθούν υπόψη. Φαντάζεστε μια καινούρια Καλιακούδα, έτσι πρέπει να φανταστούμε την περιοχή μας. Η άποψη των κατοίκων για τη ΔΕΙΑ είναι η χειρότερη. Γιατί είναι η χειρότερη? Γιατί ποτέ δεν την είδαν με εμπιστοσύνη. Πέρα από το ότι ήρθε πρόσφατα μια απόφαση η οποία επέβαλε αύξηση 50% στο τιμολόγιο του νερού. Όταν λοιπόν συζητούν τώρα ότι θα πάρουν το νερό με κλειστό κύκλωμα και θα το πάνε στο Βόλο, είναι αυτονόητο ότι δεν μπορείς να ελέγξεις ούτε πόσο νερό θα πάρουν, ούτε πότε θα το παίρνουν, ούτε αν θα φτάνει για τις περιοχές για τις οποίες προβλέπονταν αυτό το νερό. Και δεν θα φτάνει. Εμείς είμαστε σίγουροι ότι δεν θα φτάνει. Λείπουν τα έργα ορεινής υδρονομίας, τα μικρά φράγματα τα οποία θα βοηθούσαν. Ένας ταμιευτήρας, όπως είπε και ο κ. κύριος Γκόλτσας προηγουμένως, που θα κρατούσε το νερό για να χρησιμοποιηθεί σε περιόδους που θα είναι αναγκαίο και όλα αυτά. Δεν βλέπουμε δηλαδή έναν σχεδιασμό με τον οποίο να εξοικονομήσουμε το νερό, να περιορίσουμε τις διαρροές, να χρησιμοποιήσουμε στη βιομηχανία νερό από το βιολογικό και να μην χρησιμοποιούμε νερά τα οποία είναι πηγαία και απαραίτητα για τη ζωή των κατοίκων.
0: Τι ήθελα να ρωτήσω, εσείς τώρα γενικά που το έχετε κουβεντιάσει μετά και την απόφαση αποκεντρωμένης, τι άλλο σκοπεύετε να κάνετε? Κάτι άκουγα ότι μπορεί να προσφύγετε και δικαστικά. Είναι αυτό ακόμα στη σκέψη σας?
2: Φυσικά, όχι ακόμα. Τώρα ήρθε για τα καλά στη σκέψη μας, γιατί δεν έχουμε άλλο δρόμο, έτσι. Θα δούμε και άλλες δραστηριότητες, αλλά είναι αυτονόητο ότι ο μοναδικός δρόμος που μας μένει τώρα μετά την απόφαση της αποκεντρωμένης είναι η προσφυγή στο Συμβούλιο της
0: Επικρατείας. Ναι.
2: Ναι. Είτε προσφυγή απευθείας, είτε με αναστολή και τα λοιπά. Αυτά θα τα δούμε με τη νομική σύμβουλο, την κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Που έχετε, μάλιστα. Ναι. Κύριε Γκόλτσιο, έχετε την αίσθηση ότι το ΣΤΕΜ μπορεί να έχει καθοριστικό ρόλο και να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση, όταν πλέον ο σχεδιασμός για το νερό δεν γίνεται ούτε καν σε επίπεδο νομού, από ό,τι τουλάχιστον βλέπουμε, αλλά σε επίπεδο περιφέρειας ή και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, βλέποντας πού πηγαίνουμε με τους οργανισμούς της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης?
3: Τα παρακολουθούμε όλα αυτά. Έχουμε και εμείς, ας πούμε, αυτούς τους προβληματισμούς και αυτές τις επιφυλάξεις. Βλέπουμε ότι ό,τι εξέλιξη υπάρχει μυρίζει ιδιωτικοποίηση, ας πούμε, του νερού. Τώρα, το ποια θα είναι μια απόφαση στο ΣΤΕ, σίγουρα δεν μπορούμε να τη γνωρίζουμε εκ των προτέρων. Εμάς ο στόχος είναι να την προετοιμάσουμε όσο γίνεται καλύτερα, τα στοιχεία μας να είναι όσο γίνεται πιο έγκυρα και ελπίζουμε να πέσουμε σε δικαστές οι οποίοι θα ασχοληθούν σοβαρά με τις ενστάσεις μας για να έχουμε ένα αποτέλεσμα που θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για την περιοχή, για το περιβάλλον.
0: Για να
3: ο αγώνας μας γίνεται για το περιβάλλον. Εάν υπήρχε νερό, δεν υπάρχει λογικός άνθρωπος εδώ πέρα που να έχει αντίρρηση να πάει αυτό το νερό στο Βόλο. Σας είπε και ο κύριος Μαστρογιάννης τα προβλήματα που υπάρχουν ήδη στην περιοχή των Λεχωνίων, μα και τα Λεχόνια τα ίδια δεν πίνουν όλα πηγαίο νερό, το Μαλάκι, τα Πλατανίδια. Πίνουν νερό από γεώτρηση, δηλαδή αν υπήρχε τόσο νερό αυτοί δεν θα μπορούσαν τόσα χρόνια να το έχουν εξασφαλίσει και να πίνουν το ωραίο, το πηγαίο το νερό. Δηλαδή σας λέω ότι θεωρούμε ότι τα επιχειρήματα μας είναι λογικά, είναι λογικότατα. Απλώς φαίνεται να βρισκόμαστε, να έχουμε απέναντί μας ένα τείχος, μία παράνοια. Δηλαδή παλεύουμε κάτι που πλησιάζει, ας πούμε, σαν να είναι, ας πούμε, παρανοϊκό. Ξέρουμε τι γίνεται, αυτό που είπαμε και πριν. Φουσκώσανε τα νούμερα, φουσκώσανε το έργο.
0: Εσείς εν προκειμένου όμως τώρα θα πρέπει να έχετε συμβούλους πλέον τεχνικούς, να έχετε μελέτες στα χέρια σας για να μπορείτε
3: ό,τι
0: να
3: χρειαστεί.
0: Ναι,
3: ό,τι
0: για
3: χρειαστεί.
0: Να προσφύγετε πλέον. Δεν είναι τόσο
3: έχουμε το χρονικό περιθώριο. Ήδη είχαμε την τεχνική έκθεση, η οποία έχει φτιαχτεί από επιστήμονες. Θα κοιτάξουμε να δούμε και με ποιους άλλους μπορούμε να συμπληρώσουμε και να ενισχύσουμε τα επιχειρήματά μας. Αυτή είναι η δουλειά τώρα στο άμεσο προσοχές διάστημα, παράλληλα με τη δημοσιότητα, ας πούμε, του θέματος τόσο στην περιοχή και αλλού.
0: Και να υποθέσω βέβαια και κύριε Μαστρογιάννη ότι αυτές οι ενημερωτικές συναντήσεις σαν αυτή της Δευτέρας θα συνεχιστούν.
2: Ναι, και θα συνεχιστούν και θα συνδεθούν με τις γενικότερες εξελίξεις για το νερό, γιατί έχει ψηφιστεί πριν μια εβδομάδα ένας νέος νόμος,
0: ακριβώς,
2: στον οποίο η κυβερνητική ΚΕΔΕ ήταν ριζικά αντίθετη, δεν συμφωνεί και συνενώνει ουσιαστικά την εταιρεία ίδρυυσης της Αττικής με όλες τις ΔΕΙΑ της Αττικής Βιωτίας και των γύρω νομών, την εταιρεία ίδρυυσης Θεσσαλονίκης με τη Χαλκιδική και τη περιοχή. Ουσιαστικά σε αυτές τις εταιρείες ποιοι κυριαρχούν? Κατά 50% είναι μεγαλομέτοχοι διάφοροι επιχειρηματίες. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι θα πάμε σε έργα φαραωνικά ουσιαστικά. Θα ενδιαφέρονται δηλαδή να πάρουν τα μεγάλα έργα και όχι να λύσουν το πρόβλημα της διαχείρισης.
0: Ευχαριστώ και τους δύο. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio. Σας ευχαριστώ κύριε Μαστρογιάννη και κύριε Γκόλτσο.
3: Και εμείς σας ευχαριστούμε. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.
4: Εντός της καμένης έκτασης, στο σημείο βρίσκονται 227 πυροσβέστες με 57 οχήματα. Η εξασθένιση των ισχυρών ανέμων διευκολύνει το έργο των επίγειων δυνάμεων, οι οποίες επικεντρώνονται κυρίως σε δύσβατα σημεία και χαράδρες. Παρά τη βελτιωμένη εικόνα, ο δρόμος από την Κασάνδρα προς τη Φούρκα παραμένει κλειστός. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εκένωσης, 481 πολίτες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια διαθαλάσσης σε ασφαλή σημεία. Δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά στη διάρκεια της κατάσβεσης, ενώ δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός πολίτη. Ωστόσο, η φωτιά άφησε πίσω της μεγάλη φυσική καταστροφή, καθώς και ζημιές σε σπίτια και υποδομές. Στο μεταξύ, έχει τεθεί σε λειτουργία ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την υποβολή αιτήσεων προσωρινής στέγασης από τους πυρόπληκτους. 6 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς σε Ηλία, Εύρω, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένει ο κρατικός μηχανισμός και σήμερα, καθώς η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προειδοποιεί για ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σε αρκετές περιοχές της χώρας. Οι άνεμοι που θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας τοπικά τα 8 και ακόμη και τα 9 μποφόρ, δημιουργούν συνθήκες για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών. Κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Ευβοία, Αργολίδα, Κορινθία και Κρήτη. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, τόνισε ότι στόχος είναι η άμεση αντιμετώπιση κάθε νέας εστίας πριν λάβει διαστάσεις και θέσεις σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον. Εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα και οι τελευταίοι αδειούχοι του Αυγούστου. Τα πλοία αναχωρούν με υψηλές πληρότητες για τους νησιωτικούς προορισμούς. Απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια Ραφίνας και Λαβρίου. Από τα πρωινά δρομολόγια στον Πειραιά, ένα πλοίο με προορισμό τη Σύρο, την Τίνο και τη Μύκονο δεν αναχώρησε λόγω των ισχυρών ανέμων. Οι επιβάτες είχαν ενημερωθεί για την ακύρωση του δρομολογίου. Στην Κολομβία τουλάχιστον 281 είναι νεκροί, 3.800 τραυματίες και 379 οι αγνοούμενοι από τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ της Δευτέρας, σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχουν περιοριστεί σε λιγοστά σημεία μετά την παρέλευση των κρίσιμων πρώτων 72 ώρων. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών προανήγγειλε νέα μέτρα οικονομικής απομόνωσης κατά του Ιράν, τα οποία θα παρουσιαστούν την προσεχή εβδομάδα. Η οικονομική απομόνωση θα είναι πρωτοφανής, ανέφερε χαρακτηριστικά, και θα συνοδεύεται από συνέχιση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών στον κόλπο, ανταποκρινόμενη στο κλείσιμο του στενού του Ορμούζ. Ο αποκλεισμός έχει στόχο να εμποδίζει την είσοδο και έξοδο εμπορευμάτων από τα Ιρανικά λιμάνια, επηρεάζοντας σημαντικά το παγκόσμιο εμπόριο υδρογόνα θράκων. Διάταγμα για νέους δασμούς έως 100% στις εισαγωγές drones και εξαρτημάτων τους, τα οποία κυριαρχεί η Κίνα, υπέγραψε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφάλειας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε 3 άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα για κτηριακά και ζητήματα που αφορούν στο πρόγραμμα σπουδών. Το Υπουργείο Παιδείας υποστηρίζει ότι οι αποφάσεις αφορούν διοικητικές διαδικασίες και όχι το νόμο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, διαβεβαιώνοντας ότι θα υπάρξει άμεση συμμόρφωση και απρόσκοπτη συνέχιση των σπουδών. Στην Ιαπωνία καταγράφτηκε ρεκόρ βροχοπτώσεων στα ανατολικά της χώρας, που στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 4 ανθρώπους, ενώ ένας ακόμη αγνοείται, και προκάλεσαν τεράστια προβλήματα στις συγκοινωνίες. Χιλιάδες νοικοκυριά είναι χωρίς ρεύμα.
5: Ο καιρός.
4: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και δυτικά. Πιθανότητα τοπικών βροχών σε Κρήτη και το Δεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική, στο Αιγαίο τοπικά έως 9 μποφόρ. Από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 22 έως 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης. Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης. Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαρή

0: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός. Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
0: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φυλοζωικό σωματείο Σάμου. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Σάμου. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φυλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φυλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε

0: Όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
1: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
0: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
1: Say Chess!
0: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
2: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: Το 42ο Φεστιβάλ στο Χόρτο Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες jazz, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια Φεστιβάλ Χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες horta.net.
5: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

0: Λοιπόν, φίλες, φίλοι, δεύτερο μέρος της εκπομπής με το Βλέμμα στην Πόλη. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτη Σωτήρη στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Μαρία Δημητρίου επιλέγει τη μουσική μας. Ακούσατε αρκετά σποτάκια, εκ των οποίων κάποια, πολλά θα έλεγα και καλά κάνω δηλαδή, ασχολήθηκαν με την ευζωία των ζώων. Είτε πρόκειται για άλογα, είτε πρόκειται για γατάκια, για γάτες, είτε πρόκειται για σκύλους, για την προστασία τους, την ευζωία τους, τα πρόστιμα εκείνο το άλλο. Εντάξει, είτε είναι από διάφορες φιλοζωικές οργανώσεις ή σε τισέρτ ή οτιδήποτε. Νομίζω αυτό είναι προς μια σωστή κατεύθυνση. Αυτά τα σποτάκια δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, έτσι. Επίσης, εμάς συνεχίζει να μας απασχολεί το θέμα και νομίζω παντού σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν θέματα. Σε εμάς όμως δεν ξέρω. Έχουμε και ενεργούς πολύ φιλοζωικούς συλλόγους και ομάδες που ασχολούνται. Αυτή τη φορά βέβαια αφορμή να μιλήσουμε με την φιλοζωική ομάδα Βόλου και την κυρία Χρύσα Κοσκινά που είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Καλή σας μέρα, κυρία Κοσκινά. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, είναι το γεγονός ένα ότι τώρα το καλοκαίρι κάποιοι άνθρωποι, δεν ξέρω πώς το έχουν σκεφτεί, επειδή δεν μπορούν να βρουν τρόπο κάποιος να φιλοξενήσει ή να φροντίσει τα ζώα τους, αν δεν μπορούν να τα πάρουν μαζί, κυρίως μιλάω τώρα για τα σκυλιά, τα εγκαταλείπουν. Άσε που κάποιος έβλεπα στην Αμερική που τα έκανε και ευθανασία επειδή δεν μπορούσε, ας πούμε, να το πάρει μαζί. Δηλαδή είναι παρανοϊκή αυτή η κατάσταση, κυρία Κοσκινά. Εσείς έχετε συναντήσει εδώ στην περιοχή τέτοια φαινόμενα?
1: Λοιπόν, τα φαινόμενα των εγκαταλείψεων αυξάνονται το καλοκαίρι. Είναι αδιανόητο δηλαδή να βρίσκουμε τόσα πολλά και περισσότερο βρίσκουμε κουτάβια. Εκ των οποίων αυτά είναι τα περισσότερα κουτάβια, κατά τη γνώμη μου, το έχουμε συζητήσει άπειρες φορές και με το Δήμο, είναι από οικόσιτες γένες. Δεν είναι μόνο από τα αδέσποτα. Λοιπόν, έχουμε πει χίλιες φορές, παιδιά, σχυρώστε τα σκυλιά σας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, παίρνουν το σκυλί το φιλικό, εκτός ότι το αφήνουν και κόβει βόλτες γύρω-γύρω-γύρω και ζευγαρώνει, μετά μόλις μείνει έγκυο το παρατάνε κιόλας. Με αποτέλεσμα να βρίσκουμε σε χωράφια κουτάβια, δεν είναι. Τα τελευταία κουτάβια που δώσαμε από μία οικόσιτη γένα που φαίνεται το σκυλί, είναι ένα μικρό θωμοκοκόνι, το οποίο γέννησε 5 κουτάβια.
0: Ναι.
1: Σε ένα οικόπεδο. Λοιπόν, η τελευταία γένα είναι τώρα που τελειώσαμε και τα δώσαμε ευτυχώς όλα και τη μαμά, τα δώσαμε σε υιοθεσίες. Τι να κάνεις εδώ, δεν ξέρω.
0: Ναι. Νομίζω ότι είναι θέμα παιδείας πλέον. Και επίσης σε αυτές τις περιπτώσεις και μετά παρεμβαίνει ο νόμος. Εντάξει, και μπαίνουν πρόστιμα. Ξέρω και εγώ. Θα μου πεις πώς θα διαπιστώσεις από πού είναι. Μιλάμε τώρα για τα μικρά σκυλάκια που
1: όταν
0: λέτε εσείς,
1: όταν
0: γεννείς.
1: Όταν δεν έχει τσιπ.
0: Βέβαια. Πού να βγάλεις άκρη μετά.
1: Και γι' αυτό και πολλοί δεν βάζουν τσιπ εδώ που τα λέμε.
0: Ναι,
1: το τσιπ δεν. Το αρνούνται να το βάλουν.
0: Ναι.
1: Δεν είναι. Εμείς έχουμε πει και στο Δήμο να κάνει μία τιμή και να στηρώνονται τα σκυλιά, έστω και τα οικόσιτα, και να μπαίνει και τσιπ. Αλλιώς η πηγή των αδέσποτων είναι τα δεσποζόμενα για μένα.
0: Ναι. Η πηγή των αδέσποτων είναι τα δεσποζόμενα. Αυτό
1: ναι.
0: Δεν είναι καινούριο και δυστυχώς γίνεται ακόμα χειρότερο, ειδικά αυτή την περίοδο, να πούμε.
1: Αυτή την περίοδο, ναι. Ο άλλος θέλει να φύγει. Και παρατάει η εύκολη λύση ότι παρατάει το ζώο. Ένα ζώο που έχει συνηθίσει σε σπίτι δεν θα επιβιώσει κιόλας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Βρίσκουμε τόσο πατημένα. Προχθές τα κουτάβια αυτά που είναι σε ένα οικόπεδο και έχουμε κάνει αγώνα για να υιοθετηθούν, προχθές τα δύο είναι πατημένα από αυτοκίνητα.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς βρέθηκε ένας κύριος που μένει στη Γερμανία, Έλληνας, το πήρε το ένα, το πήγε στο γιατρό, αλλά δυστυχώς πέθανε το σκυλάκι. Υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι. Εντάξει.
0: Δεν μου λέτε τώρα, αυτή η ιστορία, γιατί μερικές φορές λέμε για αυτούς που τα εγκαταλείπουν, λέμε για αυτούς που δεν τα φροντίζουν, που τα παίρνουν, που νομίζουν ότι είναι παιχνίδι, ας πούμε, για τα παιδιά τους και μετά τα αφήνουν, ας πούμε, λέμε τώρα περιπτώσεις. Και απ' την άλλη έχουμε και αυτούς που κάνουν αυτές τις προσπάθειες, γιατί εγώ θέλω να το δω έτσι θετικά, ότι κάποιος αναλαμβάνει μια πρωτοβουλία να βοηθήσει και λέει μπορώ να σητήσω τόσες γάτες, μπορώ να σητήσω τόσες σκυλιά. Ή δεν ξέρω, μετά του ξεφεύγει ο λογαριασμός, ας πούμε, και προκύπτουν μετά αυτά τα κολαστήρια τύπου μελισσατίκων. Πώς δημιουργήθηκε αυτό, ας πούμε, εκεί?
1: Εγώ να σας πω κάτι. Τον άνθρωπο, εγώ ήρθα από άλλη πόλη, από την Αθήνα. Όταν ήρθα, γνώρισα και τον κύριο αυτό που λέμε τώρα για τα μελισσιάτικα. Ήταν ένας άνθρωπος φιλόζωος, ο οποίος έπαιρνε ζώα για να τα σώσει από τον δρόμο, όπως και περισσότεροι βέβαια εθελοντές. Θέλουμε να τα σώσουμε τα ζώα, δεν μπορούμε να αδιαφορήσουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στον άνθρωπο αυτό έφτασε το σημείο να τον φορτώνουν και ζώα. Με αποτέλεσμα να φτάσει μια εποχή να έχει πάρα πολλά ζώα, να μην μπορεί να ανταπεξέλθει. Φυσικά τώρα τελευταία ο Δήμος τον βοηθούσε με τροφές και νερό, αλλά δεν ξέρω, τώρα δεν θέλω να λέω και λόγια για τον άνθρωπο. Κάπως γύρισε το μυαλό του. Αυτός που υπεραγαπούσε τα ζώα, τώρα μερικά από πείνα, από αρρώστιες, βρήκανε πάνω πτώματα που πήγανε θελοντές και βρήκανε στα μελισσιάτικα, βρήκαν ζώα πεθαμένα. Αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ και να φανταστώ ότι αυτός ο άνθρωπος, ο τόσο χαμηλών τόνων, μπορούσε αυτά που λέγονται να κρεμάει ζώα, να τα σκοτώνει. Εμένα μου είναι αδιανόητο.
0: Να.
1: Δεν ξέρω γιατί βγήκαν αυτές οι φήμες. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Πάντως τη μήνυση την υπέβαλε, να πω ότι βλέπω, φιλοζωικό σωματείο της Νέας Αγχιάλου, και πλέον έχουμε και δικαστική διερεύνηση από την πλευρά της δικαιοσύνης. Θα δούμε. Πάντως αυτά τώρα τα ζώα τα ανέλαβε ο Δήμος, πηγαίνει δηλαδή εκεί καθημερινά.
1: Ναι. Ο Δήμος, έχουν μείνει κάπου 15-20 ζώα.
0: Ναι.
1: Εμείς επικοινωνήσαμε με τον κύριο αντιδήμαρχο, τον κύριο Σπύρο Γάτο, ο οποίος δεν αδιαφόρησε καθόλου, έστειλε πάνω κόσμο και να αποπαραστητώσει τα ζώα και τροφές και νερό. Και γι' αυτό τον ευχαριστήσαμε.
0: Ναι, ναι, είδα το δημόσιο...
1: Ευχαριστήριο.
0: Ναι, ευχαριστήριο. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κι άλλοι. Δηλαδή θέλω να πω που να κάνουν
1: νομίζω
0: αυτό.
1: Νομίζω υπάρχουν.
0: Υπάρχουν. Και είναι προβληματικό αυτό τελικά, γιατί βλέπω ότι πολλοί δήμοι οι οποίοι δεν έχουν οργανωμένο σύστημα, έτσι, δηλαδή ένα κοινοκομείο ή οτιδήποτε άλλο, και επαφίονται στις καλές σχέσεις με τις εθελοντικές οργανώσεις, δηλαδή τις φιλοζωικές οργανώσεις, πολλές φορές μπορεί να την πατήσουν, όπως λέμε, στην καθημολημένη με τέτοιου είδους εθελοντές. Είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν και αυτοί οι άνθρωποι εδώ που τα λέμε. Τα κόστη είναι μεγάλο. Ούτε τροφές να πάρουν, ούτε. Δεν ξέρω. Θέλουν βοήθεια. Αλλά να βοηθήσουν τους Δήμους, να βοηθήσουν τους άλλους. Μερικοί τους φορτώνουν ζώα και μετά εξαφανίζονται. Δεν είναι δυνατόν.
0: Ναι.
1: Είναι φοβερό αυτό. Δεν ξέρω.
0: Είναι γενικά, περιγράφουμε ένα φαύλο κύκλο αυτή τη στιγμή.
1: Είναι ναι. Ο οποίος δεν έχει ένα αίσιο τέλος. Αυτό βλέπω.
0: Ναι, δυστυχώς για αυτά τα ζώα. Μάλιστα. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κοσκινά.
1: Να πω πείτε κάτι μου, ναι, που, να το πω δημόσια.
0: Βεβαίως.
1: Εδώ και πολλές μέρες, είμαι και διαχειρίστρια στη σελίδα της Φιλοζωικής, μας έχουν στείλει μήνυμα για ένα λευκό άλογο, το οποίο είναι στην αρχή του τούνελ προς Αγριά, το οποίο είναι δεμένο μέσα στον ήλιο, χωρίς νερό κλπ. Έχουμε πάρει το 100, έχουμε πάρει το αστυνομικό τμήμα, όλο θα δουν και θα δουν. Το χθεσινό μήνυμα ήταν ότι το άλογο εξακολουθεί να μένει εκεί. Εμείς σαν φιλοζωικοί δεν μπορούμε να βρούμε τον ιδιοκτήτη του, αυτό θα το βρει η αστυνομία. Η αστυνομία πρέπει να επιληφθεί, το ζώο τυραννιέται μέσα στον ήλιο. Πρέπει κάτι να γίνει, παιδιά.
0: Τι είναι εκεί, είναι κάποιο χωράφι, πού βρίσκεται
1: δεμένο. Είναι σε ένα μέρος, εκεί λέτε, είναι δεμένο μέσα στον ήλιο στις αρχές του τούνελ. Δεν ξέρω αν είναι χωράφι ή είναι κάποιο του χωράφι.
0: Ναι.
1: Πρέπει κάτι να γίνει. Με έχει στοιχειώσει κι αυτό. Εμείς τι να κάνουμε σε φιλοζωική, να παίρνουμε και άλογα. Δεν έχουμε φάρμα.
0: Ναι.
1: Τι να πω.
0: Ναι.
1: Αυτό ήθελα να ακουστεί, αυτοί που είναι αρμόδιοι και σε αυτό το σημείο είναι η αστυνομία, να δει τι θα κάνει με το άλογο.
0: Αυτό. Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ, κυρία Κοσκινά.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.
2: Η ενημέρωση σε τίτλους.

Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Θα ακούσετε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων για όλη τη Θεσσαλία. Σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης βρίσκονται από σήμερα Παρασκευή οι βόρειες σποράδες, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς παραμένει στην κατηγορία 4, δηλαδή πολύ υψηλός. Στη Χερσαία Μαγνησία ο κίνδυνος βρίσκεται στην κατηγορία 3. Σε πλήρη ετοιμότητα έχουν τεθεί πολιτική προστασία, πυροσβεστική, περιφέρεια και εμπλεκόμενοι φορείς, ενώ για όλο το 24ωρο ισχύουν περιοριστικά μέτρα σε δασικά οικοσυστήματα, περιοχές Natura, πάρκα και άλση. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται λόγω των ισχυρών βορείων ανέμων που στα ανατολικά μπορεί να φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ. Μέχρι τα παράλια αλλά και την πόλη της Λάρισας έφτασε νέφος καπνού το απόγευμα χθες από τη μεγάλη φωτιά στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής. Στη Μεγάλη Πυρκαγιά στη Σίβηρη επιχειρεί επίσης ομάδα της Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων που εδρεύει στο Βόλο. Οι δασοκομάντος μετακινήθηκαν μαζί με δυνάμεις από άλλες περιοχές της χώρας για να ενισχύσουν την επιχείρηση κατάσβεσης, καθώς η φωτιά επεκτάθηκε από Πεύκο δάσος προς κατοικημένη περιοχή. Δημόσια διαβούλευση και απαντήσεις σχετικά με το σχεδιασμό Data Center στη Θεσσαλία ζητά με νέα παρέμβασή της η βουλευτής Λάρισας του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Λιακούλη. Αναφερόμενη μεταξύ άλλων σε μελέτη του Πανεπιστημίου του Cambridge που δείχνει ότι η λειτουργία των AI Data Centers δημιουργεί το φαινόμενο της θερμικής νησίδας δεδομένων, αυξάνοντας θερμοκρασία στην επιφάνεια του εδάφους κατά μέσο όρο κατά 2 βαθμούς και σε κορύφωση λειτουργίας έως και 9,1 βαθμούς Κελσίου, με τη θερμική αυτή επιβάρυνση να ακτινοβολεί σε ακτίνα πολλών χιλιόμετρων. Νέο περιστατικό τραυματισμού τουρίστρια σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης έξω από το αεροδρόμιο της Σκιάθου. Η Ιταλίδα επισκέπτρια, περίπου 50 ετών, παρασύρθηκε από το ισχυρό ρεύμα αεροσκάφους που ετοιμαζόταν να απογειωθεί και πέφτοντας υπέστη σοβαρό κάταγμα στο χέρι. Μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Σκιάθου. Μόλις την περασμένη Δευτέρα, άλλη Ιταλίδα είχε τραυματιστεί από jet blast και χρειάστηκε να μεταφερθεί από τη Σκιάθο στον Βόλο και συνέχεια στη Λάρισα, έχοντας υποστεί αιμάτωμα στον εγκέφαλο. Επίγουσα διακομιδή 10χρονου αγοριού πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης από την Ελώνισο προς το Βόλο μετά από δάγκωμα φιδιού. Με μέρημνα του κέντρου επιχειρήσεων του λιμενικού, το παιδί μεταφέρθηκε περίπου στις 2 τα ξημερώματα από το λιμάνι της Σαλονίσου στο Βόλο με το επιβατηγό τουριστικό άξιο νεστή και στη συνέχεια στο Αχιλοπούλη νοσοκομείο. Σε ακόμη μια περίπτωση, 81 ετών γυναίκα από τη Σκιάθο χρειάστηκε να μεταφερθεί με πλωτό μέσο στο Βόλο για νοσοκομιακή φροντίδα. Οι αλλεπάλληλες διακομιδές των τελευταίων ημερών επαναφέρουν στο προσκήνιο τις αυξημένες υγειονομικές ανάγκες των νησιών στην κορύφωση της τουριστικής περίοδου. Τη χρηματοδότηση από πόρους περιφέρειας Θεσσαλίας ύψους 400.000 ευρώ για την αγροτική οδοπία στο λιβάδι Ελασσόνας ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης κατά την επίσκεψή του στο λιβάδι όπου συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Ελασσόνας Νίκο Γάτσα, κτηνοτρόφους και κατοίκους της περιοχής. Θεωρείται σημαντική παρέμβαση καθώς το οδικό δίκτυο που πρόκειται να βελτιωθεί εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και αγροτικών ιδιοκτησιών. Στην Εισαγγελία Βόλου έφτασε πλέον η υπόθεση με τις συνθήκες φιλοξενίας ζώων σε χώρο στα Μελισσάτικα. Μετά τις καταγγελίες και το υλικό που κατέθεσαν μέλη του φιλοζωικού σωματείου Συνυπάρχο, άνοιξε φάκελος για την υπόθεση και ζητήθηκε από την αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία να πραγματοποιήσει έλεγχο και να συντάξει σχετική έκθεση. Έκτακτη προειδοποίηση προς πολίτες εξέδωσε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για απατηλή ανάρτηση που κυκλοφορεί στο Facebook, χρησιμοποιώντας το όνομα ή και το λογότυπο του Ιδρύματος για δίθεν εκπαιδευτική δράση με μαθήματα για άτομα άνω των 50 ετών. Το Πανεπιστήμιο ξεκαθαρίζει ότι η συγκεκριμένη σελίδα και η ανάρτησή της δεν έχουν καμία σχέση με το Ίδρυμα. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μία σύντομη ενημέρωση από την ΕΡΤ Βόλου για όλη τη Θεσσαλία.

0: Λοιπόν, φίλες, φίλοι, τελευταίο μέρος της εκπομπής με το βλέμμα στην πόλη. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτη Σωτήρη στην τεχνική επιμέλεια, Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής. Και πάμε να μιλήσουμε με την καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, πρόεδρο του τμήματος του ΙΑΚΑ και σκιώδη υπουργό παιδείας της Ελλάς, την κυρία Ιωάννα Λαλιώτου. Τώρα δεν ξέρω.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Αν ξεχωρίζετε κανένα τίτλο περισσότερο.
1: Εγώ... Κοίτα, αυτό το σκιώδης δεν μου αρέσει. Ναι. Ξέρω ότι έχει επικρατήσει στην πολιτική αργό, ας πούμε, αλλά ναι. Δεν είναι ωραίο.
0: Δεν είναι ωραίο, ναι. Ωραία, δεν το ξέρω.
1: Είμαι το μεάρχης παιδείας της Ελλάδας. Λοιπόν,
0: ωραία, το μεάρχης παιδείας. Ναι.
1: Αλλά κυρίως, ποιος τίτλος υπερισχύει. Αυτός της δασκάλας, αυτό το ξέρεις.
0: Α, μπράβο.
1: Είμαι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο. Αυτό είναι ο βασικός τίτλος. Αυτό είναι όλη μας η ζωή.
0: Πώς όμως προέκυψε αυτή η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα να αναλάβετε στον τομέα παιδείας σε αυτή την, την κυβέρνηση τέλος πάντων εντός εισαγωγικών της Ελλάς και τι σας έπεισε έτσι να την αποδεχθείτε?
1: Κοιτάξτε, η γνωριμία, εγώ όπως γνωρίζετε και εσείς προσωπικά αλλά και αρκετοί οι συμπολίτες μας στη Μαγνησία, δεν είχα κάποια ανάμειξη κομματική μέχρι τώρα στην πορεία μου, ας πούμε. Η πρόταση, η επαφή με τον Αλέξη Τσίπρα προέκυψε από την παρουσίαση μου, την παρουσίαση με την οποία συμμετείχα στην παρουσίαση του βιβλίου στην Ιθάκη, στην Αθήνα, που ήταν η πρώτη παρουσίαση στο Παλάς, και ήταν και η πρώτη, ας πούμε, επαφή με το εγχείρημα αυτό στα Σπάργανα, ας πούμε, της Ελλάς. Και στο επόμενο διάστημα, και καθώς παρουσιάστηκε το εγχείρημα και ξεκίνησε, εγώ σε προσωπικό επίπεδο αποφάσισα ότι θα συνταχθώ με αυτό και θα συμπαραταχθώ και μετά με τους άλλους ανθρώπους και τους πολίτες που συμπαρατάσσονται με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Τώρα η τοποθέτηση στη θέση της τομεάρχη παιδείας, ομολογώ ότι και εμένα με χαροποίησε βέβαια, ήταν τεράστια τιμή και πολύ μεγάλη ευθύνη, γιατί πρόκειται για ένα πεδίο πάρα πολύ δύσκολο, όπως γνωρίζετε, με πάρα πολλά αντικείμενα από κάτω του και επίσης με ένα αντικείμενο, την εκπαίδευση δηλαδή σε όλες τις βαθμίδες της, το οποίο απασχολεί και φτάνει, μπαίνει σε κάθε σπίτι, για να το πω έτσι. Ναι. Δηλαδή αφορά τους όλους μας, μαθητές, γονείς, σχολεία, εκπαιδευτικούς, πανεπιστήμια κτλ. Και ελπίζω να μπορέσω να ανταποκριθώ, τουλάχιστον θα βάλω τα δυνατά μου, στην ευθύνη αυτή.
0: Εσείς ποιες θεωρείτε αλήθεια, εσείς ενώ πλέον τώρα και εσείς που το έχετε ζήσει τόσα χρόνια από μέσα το πανεπιστήμιο, αλλά γενικότερα και το σύστημα εκπαίδευσης και όλες τις βαθμίδες και σαν μητέρα βέβαια, ποια θεωρείτε τις πιο σημαντικές παθογένειες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος σήμερα?
1: Ναι, κοιτάξτε, εάν ήθελα να επιλέξω ένα και κεντρικό, δηλαδή τι βρίσκεται στον πυρήνα, θα έλεγα το εξής. Και αυτό αφορά δυστυχώς και όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης σήμερα, αλλά κυρίως την δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στην χώρα μας, όπως και σε άλλες χώρες ευρωπαϊκές, κυρίως από την μεταπολίτευση και μετά στη χώρα μας από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η δημόσια εκπαίδευση έχει αποτελέσει το βασικό μοχλό κοινωνικής κινητικότητας. Δηλαδή η καθολική δημόσια εκπαίδευση, η δυνατότητα δηλαδή κάθε παιδιού ανεξάρτητα με το κοινωνικό του background, ας πούμε, να έχει όσο το δυνατόν υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες, έδωσε τη δυνατότητα σε παιδιά από ευρύτερα κοινωνικά στρώματα, πιο λαϊκά στρώματα, να σπουδάσουν, και αυτό έγινε ένα μέσο, ας πούμε, για να προκόψουν, για να ζήσουν καλύτερα. Και νομίζω ότι αυτό ήταν μια διαδικασία που έφερε τα πάνω κάτω στις δυτικές κοινωνίες και στην Ελλάδα, θα έλεγα. Στην Ελλάδα, βέβαια, λίγο αργότερα, δηλαδή κυρίως στην περίοδο της μεταπολίτευσης. Αυτή η ιστορική, ας πούμε, τάση. Το μοτίβο αυτό το ιστορικό φαίνεται ότι στις τελευταίες δεκαετίες και ιδιαίτερα στα τελευταία χρόνια μάλλον ανατρέπεται. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι βλέπουμε ότι η δημόσια εκπαίδευση αφενός αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα ως προς την οργάνωσή της, και δεύτερον βλέπουμε ότι πολλά παιδιά, κυρίως από τα ασθενέστερα κοινωνικά στρώματα, δεν έχουν τις ίδιες δυνατότητες, ακόμα και αν φοιτούν στο δημόσιο σχολείο. Δηλαδή, όταν διαβάζουμε νούμερα, στατιστικές που μας δείχνουν, όχι κομματικές στατιστικές, στατιστικές από τις επίσημες υπηρεσίες, την Ελστάτ κτλ., ότι μόνο 1 στα 10 παιδιά από ασθενέστερα κοινωνικά στρώματα και ευάλωτα νοικοκυριά έχουν τη δυνατότητα σήμερα να σπουδάσουν στο πανεπιστήμιο, αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια ανατροπή αυτών που ξέραμε από τις προηγούμενες δεκαετίες, τις δεκαετίες τις οποίες εμείς σπουδάσαμε, για να το πω έτσι. Και νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, αλλά και θα ήθελα να επιμείνω, παρόλο που εγώ είμαι πανεπιστημιακός, θα ήθελα να επιμείνω στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Νομίζω ότι έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και με το γεγονός ότι η φίτηση των παιδιών μας στο δημόσιο σχολείο συνεπάγεται πάρα πολλά έξοδα και μεγάλη επένδυση στην ιδιωτική εκπαίδευση. Υπέρογκα μεγάλα όμως. Δηλαδή, το ιδιωτικό κόστος της φίτησης των παιδιών στο δημόσιο σχολείο υπολογίζεται από τα στοιχεία, με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ, περίπου στο 1 δισεκατομμύριο το χρόνο στην Ελλάδα. Ξέρετε, αυτό είναι πάρα πολύ υψηλό και το λέω έτσι γενικά, αλλά κάθε γονιός ξέρει ότι το κάθε παιδί που έχουμε και φοιτά στο δημόσιο σχολείο είναι περίπου γύρω στα 400-500 ευρώ το μήνα το κόστος της οικογένειας. Αυτό θεωρώ ότι είναι και η βασική παθογένεια σήμερα λέω και των τριών βαθμίδων της εκπαίδευσης, αν και θα έδινα μεγαλύτερη έμφαση εκεί στην δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια. Ναι. Γνωρίζουμε, για να έρθω και στα δικά μας τώρα στο πανεπιστήμιο και ιδιαίτερα στα περιφερειακά πανεπιστήμια, γνωρίζουμε ότι σήμερα έχουμε το εξής παράδοξο. Ένα και υψηλότερο επίπεδο σπουδών στο δημόσιο πανεπιστήμιο, και αυτό το πιστεύω και όπως γνωρίζετε και εσείς και οι ακροατές και οι ακροάτριες, το έχω υποστηρίξει δημοσίως πάρα πολλές φορές και με άλλο ρόλο, ολοένα και καλύτερα δηλαδή προγράμματα σπουδών και παροχή επίπεδο εκπαίδευσης στα πανεπιστήμια, ιδιαίτερα στα περιφερειακά πανεπιστήμια, και από την άλλη έχουμε το φαινόμενο ολοένα και περισσότερων κενών θέσεων στα τμήματα τα πανεπιστημιακά. Ευτυχώς αυτό δεν έχει χτυπήσει τόσο πολύ το δικό μας, τη δική μας περιφέρεια. Έχει χτυπήσει και εμάς, αλλά όχι τόσο πολύ. Εδώ η γεωγραφία και το δημογραφικό της Θεσσαλίας νομίζω ότι μας βοηθάει σε αυτό. Αλλά όλο ένα και περισσότερες κενές θέσεις σε τμήματα πολύ υψηλού επίπεδου. Ναι. Αυτό συνήθως αποδίδεται δημοσιογραφικά στο αντικείμενο των τμήματων. Όλοι μας όμως γνωρίζουμε ότι ο βασικός λόγος δεν είναι αυτός, είναι ότι ένα μεγάλο μέρος των οικογενειών δεν μπορούν να στείλουν τα παιδιά τους να σπουδάσουν στα περιφερειακά πανεπιστήμια, λόγω του υψηλού κόστου ζωής, το οποίο είναι απαγορευτικό. Και αυτό το έχουμε δει όχι μόνο ως προς τις εγγραφές και τις κενές θέσεις, αλλά όσοι διδάσκουμε στις αίθουσες, το έχουμε δει και από τη διαρκή πτώση του αριθμού των παιδιών που παρακολουθούν τα μαθήματα, που δεν είναι λόγω αμέλειας. Είναι λόγω του γεγονότος ότι πολλοί από τους φοιτητές και τις φοιτητριές μας δεν μπορούν να εγκατασταθούν στις πόλεις μας. Το είδαμε πέρσι και στο Βόλο, στην πόλη στην οποία ζούμε. Ελπίζω, δεν το εύχομαι, αλλά το υποθέτω ότι θα το δούμε και φέτος. Και επίσης ότι ένα μεγάλο μέρος των φοιτητών και των φοιτητριών μας εργάζονται. Γιατί εργάζονται? Διότι είναι αδύνατον διαφορετικά να στηρίξεις τις σπουδές σου. Αυτά θεωρώ ότι είναι στο επίκεντρο, τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό, είναι τα βασικά θέματα και οι προκλήσεις με τις οποίες πρέπει να αναμετρηθούμε και ως εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά κυρίως και ως πολιτικός κόσμος και πολιτικό προσωπικό, και να δούμε ποιες λύσεις μπορούμε να φέρουμε σε αυτά τα ζητήματα.
0: Άρα, μια και έχετε, υποθέτω θα έχετε μια πρώτη εικόνα των ποιων, τέλος πάντων, πολιτικών πλέον προτάσεων που θα καταθέσετε ως τομεάρχης τώρα παιδείας της Ελλάς, ή ακόμα είστε σε μια φάση έτσι, που όλα αυτά διαμορφώνονται?
1: Κοιτάξτε να δείτε, ένα μέρος των παρεμβάσεών μας στα ζητήματα που εμείς θεωρούμε ζητήματα εχμής, εμείς ως Ελλάς εννοώ τώρα, παρουσιάστηκαν ήδη σε μια κεντρική συνέντευξη τύπου την οποία κάναμε μερικές εβδομάδες πριν, και αφορούν τα βασικά, όχι το σύνολο των παρεμβάσεων που απαιτούνται, ναι, σε επίπεδο διακυβέρνησης, αλλά τα ζητήματα εχμής. Ένα και βασικό ζήτημα αιχμής είναι η ενίσχυση των εκπαιδευτικών. Γιατί ξέρετε, ό,τι και να λέμε και όσο και να μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη και για όλα αυτά τα πράγματα, η καρδιά του εκπαιδευτικού συστήματος είναι η εκπαιδευτική. Και είναι, νομίζω ότι όλους και όλες μας δεν μας κάνει καθόλου άνετα να γνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι στους οποίους εμπιστευόμαστε ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε στη ζωή μας, δηλαδή τα παιδιά μας, αμείβονται σήμερα με μισθούς τους οποίους νομίζω θα έπρεπε να ντρεπόμαστε εμείς οι ίδιοι. Δηλαδή με μισθούς που δεν μπορούν να τους εξασφαλίσουν μια αξιοπρεπή διαβίωση. Και αυτό συνδέεται όχι μόνο με το παρόν, αλλά και με το μέλλον. Είδατε και παρακολουθήσατε, γιατί είστε έμπειροι δημοσιογράφος, είμαι σίγουρη, το γεγονός ότι ακόμα και για τους μόνιμους διορισμούς των εκπαιδευτικών, οι οποίοι γίνανε αυτές τις ημέρες, σε πολλά αντικείμενα υπήρχαν πολλές καινές θέσεις.
0: Δεν θεωρητικά γιατί... κάποια από αυτά καλύπτονται, η συνήθεια είναι αυτή, κακώς, αλλά τέλος πάντων. Πάει και Οκτώβριος, πάει και Νοέμβριος, ειδικά για τα ειδικά
1: σχολεία. Όχι, εγώ λέω για τους μόνιμους διορισμούς.
0: Ναι, εσείς λέτε για τους
1: μόνιμους διορισμούς. Ναι. Υπάρχουν αντικείμενα, μαθηματικοί ας πούμε, στα οποία έχουμε κενές θέσεις. Γιατί δεν υπάρχουν πτυχιούχοι? Φυσικά και υπάρχουν πτυχιούχοι. Όμως το επάγγελμα του εκπαιδευτικού έχει απαξιωθεί σε τέτοιο βαθμό, κυρίως μισθολογικά αλλά και από άλλες απόψεις, που οι νέοι επιστήμονες δεν το επιλέγουν όπως φαίνεται. Λοιπόν, εάν δεν ενισχύσουμε και μισθολογικά αλλά και θεσμικά τους εκπαιδευτικούς μας, σε λίγα χρόνια θα ψάχνουμε εκπαιδευτικούς με το κιάλι, όπως έχει συμβεί σε άλλες χώρες, και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να αποτραπεί. Άρα αυτό είναι ένα ζήτημα αιχμής για μας και είναι και μία δέσμευση η οποία έχει ανακοινωθεί και νομίζω ότι περαιτέρω ανακοινώσεις γύρω από αυτό θα δείτε και στην παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη στις 2 Σεπτεμβρίου.
0: Τι ήθελα να πω, το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων ήταν ένα θέμα για το οποίο δεχθήκατε, όχι εσείς προσωπικά, ενώ σαν Ελλάς αρκετά μεγάλη κριτική για τις θέσεις, ποιες ήταν, πώς ήταν, γιατί είναι αυτές, γιατί δεν είναι πιο ξεκάθαρες, γιατί βλέπετε ο κύριος Τσίπρας που έρχεται και από ένα πολύ πολύ συγκεκριμένο κόμμα, δεν ξέρω τώρα τι σκοπεύει να κάνει και πώς θα κινηθεί, θα τα δούμε το επόμενο διάστημα, αλλά βλέπω ότι επίσης το Συμβουλίο της Επικρατείας ήρθε λίγο να σας βοηθήσει έτσι, σε αυτή την ιστορία.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εντάξει, η κριτική και ο κριτικός διάλογος και η ανταλλαγή απόψεων, εγώ νομίζω ότι πάντα όσο έντονη και να είναι βοηθάει, γιατί βοηθάει όλους μας, θα έλεγα, εντός εισαγωγικών να ακονίσουμε τα επιχειρήματά μας αλλά και τις θέσεις μας. Νομίζω όμως ότι το βασικό πρόβλημα το οποίο αναδείχθηκε με τη χθεσινή απόφαση που δημοσιοποιήθηκε του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι το εξής και αφορά τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Νομοθετήθηκαν με βιασύνη και προχειρότητα όπως φαίνεται αυτός ο νέος θεσμός των νομικών προσώπων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ο νόμος Κερακάκη για να το πούμε έτσι σχηματικά. Φαίνεται ότι υπήρξε και αυτό αποτυπώνεται στην απόφαση, τη χτεσινή απόφαση του ΣΤΕ, μία μεγάλη προχειρότητα. Εγώ θα έβαζα και την παράμετρο μία σκοπιμότητα κέρδους, αν θέλετε, στον τρόπο με τον οποίο εφαρμόστηκε ο νόμος αυτός, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή το Συμβούλιο της Επικρατείας να αναδεικνύει αυτά τα ζητήματα και να βάζει φρένο, θα έλεγε κανείς, σε αυτό το πλαίσιο που αναδείχθηκε σχεδόν της ασυδοσίας, ας πούμε, όσον αφορά την πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Εμείς ως Ελλάς, η βασική θέση την οποία πήραμε απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα των νομικών προσώπων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, δηλαδή, για να το πούμε ξεκάθαρα, των παραρτημάτων που έχουν δημιουργήσει ξένα πανεπιστήμια στην Ελλάδα, είπαμε από την αρχή το εξής. Εκεί ήταν ξεκάθαρη η θέση μας και νομίζω ότι η θέση μας επιβεβαιώνεται από αυτό που αναδεικνύει τώρα το Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν θα επιτρέψουμε τη συνέχιση αυτής της ασυδοσίας. Δεν θα επιτρέψουμε η χώρα να γίνει ένα Ελντοράντο, επιτρέψτε μου τον όρο, πανεπιστημιακής παραπαιδείας. Εδώ η Νέα Δημοκρατία δεν μπόρεσαν να εφαρμόσουν η κυβέρνηση τον ίδιο τον νόμο τον οποίο ψηφίσανε εκείνοι. Αυτό φάνηκε από τη χθεσινή απόφαση. Τον ίδιο τον νόμο που ψηφίσανε εκείνοι δεν μπόρεσαν να τον εφαρμόσουν ή τον εφάρμοσαν με τρόπο που, για να μην ξεχνάμε, που θέτει σε κίνδυνο και φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση και εκατοντάδες και εκατοντάδες ή χιλιάδες οικογένειες και εγγεγραμμένους φοιτητές οι οποίοι γράψαν τα παιδιά τους σε αυτά τα ιδρύματα και οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει και ένα έτος σπουδών.
0: Πάντως υπήρξαν διαβεβαιώσεις από την πλευρά της κυβέρνησης ότι εν προκειμένου δεν θα υπάρξει πρόβλημα.
1: Διαβάσαμε τις ανακοινώσεις. Περιμένουμε και εμείς τις επίσημες, καταρχήν να καθαρογραφεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, γιατί τώρα οι πληροφορίες μας είναι κυρίως από την ανακοίνωση που έγινε από το ίδιο το Συμβούλιο της Επικρατείας και από το δημόσιο διάλογο ο οποίος αναπτύχθηκε, και είδαμε και την ανακοίνωση της κυβέρνησης του Υπουργείου Παιδείας. Όμως η αλήθεια είναι μία. Δεν μπορείς να νομοθετείς με προχειρότητα και βιασύνη και μετά να εφαρμόζεις το δικό σου το νόμο με τρόπο όπου παραβιάζει τις διατάξεις του ιδίου του νόμου που εσύ ψήφισες.
0: Μάλιστα. Και μια
1: αυτό είναι το βασικό στοιχείο της δικής μας κριτικής, αλλά και της δικής μας πρότασης περί ριζικής αναμόρφωσης αυτού του πεδίου.
0: Μια τελευταία τώρα ερώτηση, από τη στιγμή βέβαια που αποφασίστε να συνεχίσετε έτσι στην πολιτική και πιο δυναμικά και πιο ουσιαστικά, ίσως από κάποια εκλογική θέση, δεν ξέρω.
1: Μου το εύχεστε.
0: Δεν ξέρω, λέω, πώς σκοπεύετε να συνδυάσετε αυτή την ακαδημαϊκή θέση στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με αυτό το νέο πολιτικό ρόλο, πώς το φαντάζεστε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν η ένταξή μας σε πολιτικούς φορείς και η ανάμειξη με την πολιτική είναι ένα δημοκρατικό δικαίωμα όλων των πολιτών, έτσι δεν είναι?
0: Φυσικά, ναι.
1: Τώρα όσον αφορά τα περαιτέρω βήματα και τη συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία, υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο το οποίο τα καθορίζει όλα αυτά, και αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα αποφασιστούν τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες.
0: Μάλιστα, ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λέοντ.
1: Καλή σας
0: μέρα,
1: καλή δύναμη. Πολύ και καλό 15 Αύγουστο.
0: Βεβαίως.
1: Αν και είναι μια σκοτεινή μέρα σήμερα στο Βόλο, λίγο σαν Μεγάλη Παρασκευή θυμίζει και Πάσχα. Ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε όλοι και όλες ένα καλό 15 Αύγουστο.
0: Βεβαίως. Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.

Φίλες, φίλοι, εγώ σε αυτό το σημείο θα σας αποχαιρετήσω. Εμείς θα τα πούμε και πάλι από Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 7, καλώς εχόντων των πραγμάτων. Να παράστε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Μείνετε συντονισμένοι συχνότητες Ερφόλου. Ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στην επικαιρότητα με τον Γιάννη Ξινόπουλο και στη συνέχεια το θεσσαλικό μας περισκόπιο.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μάχη να σβήσουν και τις τελευταίες διάσπαρτες αιστείες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά που ξέσπασε χθες στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Με το πρώτο φως της ημέρας σηκώθηκαν 7 αέρια μέσα ώστε να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο το πύρινο μέτωπο. Από νωρίς το πρωί επιχειρούν 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, 227 πυροσβέστες με 57 οχήματα, 13 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και εθελοντές. Παραμένει κλειστός ο δρόμος από την Κασάνδρα προς τη Φούρκα. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εκένωσης, 481 πολίτες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια διαθαλάσσης σε ασφαλή σημεία. Δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά στη διάρκεια της κατάσβεσης, ενώ δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός πολίτη. Ωστόσο, η φωτιά άφησε πίσω της μεγάλη φυσική καταστροφή, καθώς και ζημιές σε σπίτια και υποδομές. Έχει τεθεί σε λειτουργία η ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την υποβολή αιτήσεων προσωρινής στέγασης από τους πυρόπληκτους. 6 λήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς σε Ηλία, Ευρωατική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένει ο κρατικός μηχανισμός και σήμερα, καθώς η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προειδοποιεί για ακραίο κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών σε αρκετές περιοχές της χώρας. Οι άνεμοι που θα ενισχυθούν σημαντικά φτάνοντας τοπικά τα 8 και ακόμα και τα 9 αμποφόρ δημιουργούν συνθήκες για την εκδήλωση και εξάπλωση των πυρκαγιών. Σε επιφυλακή οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων κλειστεί μέχρι νεοτέρα Σιλόφιλη, Καβιτού και Φινόπουλου. Κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Κρήτη. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς τόνισε ότι στόχος είναι η άμεση αντιμετώπιση κάθε νέας εστίας πριν λάβει διαστάσεις και θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον. Εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα και οι τελευταία διούχοι του Αυγούστου τα πλοία να χώρουν με υψηλές πληρότητες για τους νησιωτικούς προορισμούς. Απαγορευτικό από όπλους στα λιμάνια Ραφίνας και Λαβρίου, από τα πρωινά δρομολόγια στον Πειραιά, ένα πλοίο με προορισμό τη Σύρο, την Τίνο και τη Μύκονο δεν αναχώρησε λόγω των ισχυρών ανέμων. Οι επιβάτες είχαν ενημερωθεί για την ακύρωση του δρομολογίου. Εξανεμίζονται οι ελπίδες για ανέβρεση επιζώντων στην Κολομβία 4 ημέρες μετά τον σεισμό των 7,4 ρίχτερ, ενώ οι πρόχειροι καταβλισμοί πληγέντων πολλαπλασιάζονται. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχουν περιοριστεί σε λιγοστά σημεία μετά την παρέλευση των κρίσιμων πρώτων 72 ωρών. Μηχανήματα είχαν αρχίσει να απομακρύνουν συντρίμμια από τοποθεσίες όπου αποκλείστηκε κάθε ενδεχόμενο να υπάρχουν επιζώντες. 281 νεκροί, 3.800 τραυματίες και 379 οι αγνοούμενοι. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Ιρανός ομολογός του Αμπάς Αραγατζή. Ο κύριος Γεραπετρίτης ενημερώθηκε από τον ομολογό του για τις περιφερειακές εξελίξεις, ιδίως για τις συνεχιζόμενες συνομιλίες για τα στενά του Ορμούς, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας τόνισε τη σημασία της ελεύθερης ναυσιπλοείας και της ναυτικής ασφάλειας. Οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών συμφώνησαν να συμβουλεύονται τις ελληνικές θέσεις σε διμερές τεχνικό επίπεδο, ενώ ακόμα συζήτησαν τις θέσεις τους για το Ιράν και συμφώνησαν να διατηρήσουν τα κανάλια επικοινωνίας ανοιχτά μέσω των νέων διορισμένων πρεσβευτών των δύο χωρών. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεν προανήγγειλε νέα μέτρα οικονομικής απομόνωσης κατά του Ιράν, τα οποία θα παρουσιαστούν την προσεχή εβδομάδα. Η οικονομική απομόνωση θα είναι πρωτοφανής, ανέφερε χαρακτηριστικά, και θα συνοδεύεται από συνέχιση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών στον κόλπο, ανταποκρινόμενη στο κλείσιμο του στενού του Ορμούς. Διάταγμα για νέους δασμούς έως και 100% στις εισαγωγές drones και εξαρτημάτων τους, τα οποία κυριαρχεί η Κίνα, υπέγραψε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφάλειας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε 3 άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα για κτηριακά και ζητήματα που αφορούν στο πρόγραμμα σπουδών. Το Υπουργείο Παιδείας υποστηρίζει ότι οι αποφάσεις αφορούν διοικητικές διαδικασίες και όχι τον νόμο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, διαβεβαιώνοντας ότι θα υπάρξει άμεση μόρφωση και απρόσκοπτη συνέχιση των σπουδών.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και δυτικά, πιθανότητα τοπικών βροχών σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική στο Αιγαίο, τοπικά 9 αμποφόρ, από 23 έως 32 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, από 22 έως 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Το 42ο φεστιβάλ στο Χόρτο Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες τζαζ, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια φεστιβάλ Χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες χόρτο.net.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
3: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν ιδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟΥ.
4: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην

0: Τέλος αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε, πάντα με ρυθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Έχουμε και λέμε: ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης. Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης. Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός. Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία κτηνιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φυλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω

0: 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα αδέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
5: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση ΕΡΤ Βόλου στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Τι ωραία, τι ωραία. Όλα καλά. Καλημέρα σας, καλημέρα. Είμαστε ακριβώς 18 λεπτά μετά τις 9 εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό Βόλου. Στην ΕΡΤ Βόλου 100,7, 101,2. Παναγιώτης Σωτήρης ρυθμίζει τον ήχο. 24-210-23-277 το τηλέφωνό μας. Ωραίος καιρός. Έχει πέσει και η θερμοκρασία. Έχουμε βγάλει και καιρό για το επόμενο τριήμερο, τετραήμερο. Νομίζω ότι θα κοιμόμαστε ήσυχα αυτές τις μέρες. Αυτό.

0: Λοιπόν, να μην χάνουμε χρόνο, θέλω να σας πάω μια βόλτα σε ένα πάρα πολύ ωραίο χωριό. Είναι η Μακριράχη. Είναι χωριό του Πηλίου, έχει ομορφιές εκεί. Θα μας τα πει η Γαλάτια Καλή, Καλάη. Τα λέω καλά, Γαλάτια. Βάζω κάπου λάθος τον τονό.
1: Καλάη, δεν πειράζει. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Δική μου χαρά. Η αφορμή που μιλάμε είναι η πέμπτη έκθεση τοπικών προϊόντων. Καταρχάς, πες μας πώς ερχόμαστε στη Μακριράχη για αυτούς που δεν ξέρουν.
1: Λοιπόν, ο αγαπητός επισκέπτης μπαίνει στο αυτοκίνητο με όρεξη πολύ. Ανεβαίνουμε, παίρνουμε το δρόμο προς Χάνια. Ξεκινάμε από Βόλο δηλαδή. Παίρνουμε το δρόμο προς Χάνια. Είμαστε μία ώρα απόσταση από το Βόλο. Και στη διασταύρωση, στη θέση Καράβο μας, στρίβουμε δεξιά προς Μακριράχη. Είναι ένα χωριό κοντά στη Ζαγορά και στον Κισό, στο Ανήλιο, ανάμεσα δηλαδή από Τσαγκαράδα και από Ζαγορά. Είμαστε κάτω από τα Χάνια και πάνω από τους Αγίους 40. Μια πανέμορφη καταγάλανη παραλία, με γαλαζοπράσινα νερά και κάτασπρο βοτσαλάκι.
0: Μου αρέσει η περιγραφή σου, έχει γίνει σούπερ η Αγίοι 40. Παλιότερα θυμάμαι μόνο το μπάρι, είχε με τα ρέιβ.
1: Το παλιό Μάμπα, το Νιν Μόγκ.
0: Μάλιστα.
1: Σε βάθος χρόνου βέβαια ανοίξανε και άλλα καταστήματα.
0: Πολύ ωραία παραλία.
1: Μία διευκρίνηση ότι υπάρχουν και παρκαδόροι που διευκολύνουν πάρα πολύ τη διέλευση των αυτοκινήτων.
0: Βέβαια. Τα έχουμε ζήσει αυτά. Λοιπόν, για πες μας τώρα για την Μακριράχη. Πώς και διοργανώνεται αυτή την έκθεση τοπικών προϊόντων?
1: Λοιπόν, αυτές τις μέρες, από 12 μέχρι και 16 Αυγούστου, στον προάβλιο χώρο εδώ της Εκκλησίας μας, στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Προδρόμου, λαμβάνει χώρο η πέμπτη έκθεση τοπικών προϊόντων. Ένας θεσμός που ξεκίνησε πριν πάρα πολλά χρόνια, γύρω στα 30 περίπου. Τότε ονομαζόταν έκθεση ανθοκομείας. Συνεργαζόμενοι φορείς τότε ήταν η Νομαρχία, η κοινότητα Μακριράχης και ένας γυναικείος συνεταιρισμός η Γαρδένια. Μιας και τότε οι κάτοικοι της Μακριράχης ασχολούνταν οι περισσότεροι επί του πλούστον με την καλλιέργεια της Γαρδένιας.
0: Βεβαίως,
1: η Γαρδένια δηλαδή.
0: Θα ήθελα να κάνω μια επισήμανση. Όποτε πήραμε Γαρδένια από τη Μακριράχη και την φέραμε στο Βόλο, δεν άντεξε.
1: Αρρώστησε. Είναι ευλογημένος τόπος εδώ.
0: Σωστά. Είναι και το υψόμετρο που παίζει το ρόλο.
1: Ακριβώς. Φυσικά το υψόμετρο, τα νερά, η οξύτητα του χώματος, όλα.
0: Λοιπόν, για συνέχισε την ιστορία, μου αρέσει.
1: Λοιπόν, έτσι λοιπόν η Μακριράχη φημίζονταν για τα λουλούδια της. Ιδιαίτερα έτσι η Γαρδένια που καλλιεργούνταν από την πλειοψηφία των κατοίκων. Έγινε λοιπόν θεσμός αυτό πριν 30 χρόνια για τον τόπο μας. Βέβαια οι συνθήκες άλλαξαν. Ο γυναικείος συνεταιρισμός δυστυχώς στέθηκε σε αργία τότε και οι άνθρωποι σταμάτησαν να ασχολούνται συστηματικά με την καλλιέργεια των λουλουδιών και στράφηκαν σε άλλους τομείς. Οπότε η έκθεση, η τότε ανθοκομική έκθεση, έπαψε να υπάρχει. Αλλά σε εμάς τους Μακριραχιώτες δεν έλειπε ποτέ. Κάτι μας έτρωγε, έτσι σαν σαράκι.
0: Μάλιστα,
1: να το πω, ναι. Αυτό το ετήσιο αντάμωμα που γινόταν κάθε Αύγουστο και τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Μια ομάδα νέων παιδιών που απαρτίζουν πλέον και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μακριράχης αποφασίσαμε το 2021 ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα, την αναβίωση της τότε ανθοκομικής με νέο τίτλο ως έκθεση τοπικών προϊόντων.
0: Πολύ καλά.
1: Πλήρως εμπλουτισμένη, έτσι, με μουσικά και πολύ... και πολιτιστικά δρόμενα. Αυτή η προσπάθεια συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Συγκεντρώνονται λοιπόν κάθε χρόνο όλο και

το διαβάσαμε και αυτό. Συναγερμός ήμαν στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης, στα ωραία της Μαγνησίας, όταν διερχόμενοι οδηγοί ενημέρωσαν τις αρχές ότι η μοτοσυκλέτα κινούταν αντίθετα προς την φορά της κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Η παρουσία βέβαια του δικύκλου προκάλεσε άμεση κινητοποίηση, καθώς υπήρχε σοβαρός κίνδυνος με τοπική σύγκρουση λόγω των υψηλών ταχυτήτων στον αυτοκινητόδρομο. Μέχρι την τελευταία ενημέρωση δεν έχουν γίνει γνωστοί οι λόγοι για τους οποίους ο οδηγός βρέθηκε να κινείται ανάποδα, ούτε είχαν αποσαφινιστεί πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού.

Τώρα να σας πω ότι νέο περιστατικό τραυματισμού τουρίστρια σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης έξω από το αεροδρόμιο της Κιάθου. Η Ιταλίδα και αυτή, περίπου 50 ετών, 52 ήταν η προηγούμενη. Αυτή λοιπόν παρασύρθηκε από ισχυρό ρεύμα αέρα αεροσκάφους που ετοιμαζόταν να απογειωθεί. Έπεσε, υπέστη σοβαρό κάταγμα στο χέρι, μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Κιάθου. Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό μέσα σε 3 ημέρες, καθώς τη Δευτέρα μια άλλη Ιταλίδα είχε τραυματιστεί από το ίδιο περιστατικό, από αεροπλάνο, και χρειάστηκε να μεταφερθεί από τη Σκιάθο στο Βόλο και στη συνέχεια στη Λάρισα, έχοντας υποστεί αιματώματα στον εγκέφαλο. Έτσι όπως πάμε δεν θα αφήσουμε Ιταλίδα για Ιταλίδα, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Βεβαίως υπάρχει ένα κύμα τουριστών που έρχονται εδώ στη Μαγνησία, στη Σκιάθο συγκεκριμένα, που πάνε να δουν αυτό. Πάνε να δουν δηλαδή τα αεροπλάνα να προσγειώνονται και να απογειώνονται για να το φωτογραφίσουν με τα κινητά τους, να βγάλουν βίντεο. Όλο αυτό όμως έχει κίνδυνο και φανταστείτε ότι και η περιφέρεια και ο Δήμος και η αστυνομία έχουν κάνει τα πάντα για να αποτρέψουν τους ανθρώπους αυτούς να βάζουν σε κίνδυνο την υγεία τους. Αλλά δεν βάλει το μυαλό. Από τις βόρειες σποράδες πάλι, επίγουσα διακομιδή 10χρονου αγοριού πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης από την Αλόνισο προς το Βόλο μετά από δάγκωμα φιδιού. Με μέρημνα τώρα του κέντρου επιχειρήσεων του λιμενικού, το παιδί μεταφέρθηκε περίπου στις 2 τα ξημερώματα από το λιμάνι της Αλονίσου στο Βόλο με το επιβατικό τουριστικό άξιο Εστί και στη συνέχεια στο Αχιλοπούλιο νοσοκομείο.

0: Στην εισαγγελία Βόλου έφτασε πλέον η υπόθεση με τις συνθήκες φιλοξενίας ζώων σε χώρο στα Μελισσιάτικα, μετά από καταγγελίες και το υλικό που κατέθεσαν μέλη του φιλοζωικού σωματείου Συνυπάρχω. Άνοιξε ξανά ο φάκελος για την υπόθεση και ζητήθηκε από την αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία να πραγματοποιηθεί έλεγχος και να συντάξει σχετική έκθεση. Η έρευνα βεβαίως βρίσκεται σε εξέλιξη και μέχρι να ολοκληρωθεί απαιτείται μεγάλη προσοχή στην απόδοση ποινικών ή άλλων ευθυνών. Αυτό λέει η είδηση. Εγώ θα πεταχτώ μέχρι Λάρισα. Εκεί είναι ο Γιώργος Χριστοδούλου. Κύριε Χριστοδούλου, τι κάνετε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Χαίρομαι που μου δίνετε τη δυνατότητα να...
1: Στον ελληνικό.
0: Ωραία Γιώργο, σε ευχαριστώ. Μου δίνεις τη δυνατότητα λοιπόν να μιλάμε όχι μόνο για τα οικόσιτα αλλά για την άγρια ζωή, διότι ο Δήμος Λαρισαίων έχει κάνει ένα βήμα παραπάνω. Έχει άνθρωπο ειδικό για την άγρια ζωή, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς, εδώ και πολλά χρόνια, από το 2018, ο Δήμος έχει δημιουργήσει ένα ειδικό τμήμα που λέγεται Τμήμα Διαχείρισης Άγριας Πανίδας και έχει ουσιαστικά δύο τομείς εργασίας. Ο ένας τομέας εργασίας είναι η εκδίωξη των κορακοειδών μέσα από το κέντρο της πόλης με ειδικά εκπαιδευμένα γεράκια και ο δεύτερος τομέας εργασίας είναι η παροχή βοήθειας σε τραυματισμένα ζώα πτηνά της Άγριας Πανίδας που βρίσκουμε μέσα στο Δήμο και όχι μόνο.
0: Σε άλλους Δήμους υπάρχει τέτοιο πράγμα, τέτοιος φορέας, τέτοιος οργανισμός?
1: Από ό,τι γνωρίζω, ελάχιστα. Νομίζω σε άλλον ένα Δήμο υπάρχει και νομίζω ότι αρχίζουν να δημιουργούνται σε άλλους δύο. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω ναι, κάπως έτσι είναι.
0: Πώς πάει η δουλειά, αν μου επιτρέπετε να ρωτήσω?
1: Κοιτάξτε να δείτε, είναι και θέμα Δήμων.
0: Δηλαδή, προφανώς.
1: Αν πούμε ας πούμε, ότι ο Δήμος Αθηναίων δεν έχει την ανάγκη ενός τέτοιου τμήματος, γιατί ουσιαστικά είναι μια αστική περιοχή, καταλαβαίνετε. Αλλά υπάρχουν Δήμοι οποίοι που είναι κατά κύριο λόγο μέσα σε δάση, μέσα σε αγροτικές εκτάσεις, όπου έχουν πάρα πολλούς φυσικούς βιοτόπους και εκεί διαβεί βέβαια ένα πλήθος από ειδών της Άγριας Πανίδας.
0: Εσείς ασχολείστε με γεράκια?
1: Με γεράκια και ήμερα και άγρια. Είμαι εκπαιδευτής γερακιών, είμαι γερακάρης, πιστοποιημένος από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Και με αυτά τα οποία τα γεράκια εκπαιδεύω, κάνουμε εκδίωξη των κορακοειδών μέσα από το κέντρο της πόλης.
0: Απίστευτη ειδικότητα, να είσαι στο Δήμο και να είσαι γερακάρης.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι είστε από τους τυχερούς επαγγελματίες.
1: Ναι, υπό αυτήν την έννοια ότι κάνω δουλειά το πάθος μου, ναι. Έτσι είναι.
0: Τι μπορείτε να κάνετε λοιπόν με τα γεράκια που εκπαιδεύετε και πώς έχετε?
1: Έχουμε αυτή τη στιγμή 3 γεράκια στο Δήμο, 2 θηλυκά και ένα αρσενικό. Με αυτά δηλαδή δημιουργούμε συνθήκες φόβου και δηλαδή ουσιαστικά τι κάνουμε, φέρνουμε έναν φυσικό εχθρό των κορακοειδών μέσα στην πόλη, έτσι ώστε να τα αναγκάσουμε να φύγουν να πάνε στο φυσικό τους περιβάλλον. Γιατί ένας λόγος που έρχονται μέσα στην πόλη, γιατί δεν είναι το φυσικό τους περιβάλλον η πόλη, εντάξει, είναι αυτός, ότι μέσα στην πόλη δεν υπάρχουν φυσικοί εχθροί.
0: Αποδίδει?
1: Αποδίδει 100%. Είναι μάλιστα το μόνο μέτρο το οποίο έχει αποτέλεσμα, γιατί πριν δοκιμάσουμε αυτή τη λύση, είχαν δοκιμαστεί ό,τι υπήρχε, δηλαδή λέιζερ, ήχοι, υπέρηχοι, παλώμενα φώτα, ήχοι από αρπακτικά πουλιά για να τρομάζουν, τίποτα δεν λειτουργούσε. Το μόνο που λειτουργήσε είναι αυτό. Και βέβαια να πούμε εδώ πέρα ότι δεν τα σκοτώνουμε, δεν τα θανατώνουμε τα κοράκια, απλά τα τρομάζουμε.
0: Αυτό νομίζω θα μπορούσε να γίνει και στην Καρδίτσα που έχουν τεράστιο...
1: Ήδη ξεκίνησε εκεί πέρα, ήδη ξεκίνησε στο Παυσίλιπο.
0: Αυτό λέω, που ήταν μεγάλα τα σμήνια.
1: Ήδη το γνωρίζω, επειδή είμαι στο Σύλλογο των Ιερακοθυρών, δηλαδή στο Σύλλογο του Γερακάριδων, γνωρίζω και μάλιστα συνέβαλα και εγώ σε αυτό με τις γνώσεις μου, έτσι ώστε να ξεκινήσει και εκεί να ανακουφιστεί λίγο και εκείνος ο χώρος όπου δεχόταν πολύ μεγάλη πίεση από κορακοειδή.
0: Δηλαδή έχουμε 3 γεράκια δημοσίους υπαλλήλους.
1: Ναι, μπορείτε να το πείτε και έτσι. Αλλά ξέρετε, αυτά διαφέρουν πάρα πολύ.
0: Φαντάζομαι δεν παίρνουν άδεια, δουλεύουν όλες τις μέρες.
1: Ακολουθούν τις άδειες τις δικές μου.
0: Α.
1: Δυστυχώς ή ευτυχώς ακολουθούν την εργασία τη δική μου.
0: Να σας πω κάτι, υπάρχει στο σχέδιό σας, στο πλάνο σας να μεγαλώσετε το Σμήνος?
1: Ευχής έργο θα ήταν, αλλά βλέποντας και κάνοντας.
0: Σε σχέση με τα άγρια γεράκια τώρα?
1: Κοιτάξτε να δείτε, τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια σημαντική αύξηση των γερακιών στον τόπο μας και όχι μόνο. Και αυτό οφείλεται και φυσικά και στην αυξανόμενη παροχή τροφής η οποία έχουν. Δηλαδή, πλέον υπάρχουν πάρα πολλά δέσποτα περιστέρια, υπάρχουν 18ούρες, υπάρχει πληθώρα. Ξέρετε, τα γεράκια τρέφονται με αυτά τα είδη.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως, όταν αυξάνεται η τροφή, αυξάνεται και ο αριθμός των αρπάγων. Το κακό από την άλλη μεριά είναι ότι όταν αυξάνονται τα γεράκια, αυξάνονται και τα περιστατικά που έχουμε που χρειάζονται βοήθεια. Δηλαδή, υπάρχουν τραυματισμένα γεράκια τα οποία προσκρούν σε καλώδια, σε γυάλινες επιφάνειες, ακόμη και σε αυτοκίνητα ή από δηλητηριάσεις κτλ. Τα οποία όσο μεγαλύτερος πληθυσμός είναι, τόσο και περισσότερα περιστατικά έχουμε.
0: Πώς μπορούμε να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση, κύριε Χριστοδούλου?
1: Με ένα ευχάριστο και συνάμα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα, ότι πλέον ο κόσμος γνωρίζει, λόγω και της εύκολης πληροφορίας πλέον στο ίντερνετ, και έχει ευαισθητοποιηθεί πάρα πολύ στην προστασία αυτών των πουλιών και γενικά της άγριας πανίδας. Δηλαδή ο κόσμος πλέον γνωρίζει και όταν βρει κάποιο πληγωμένο πουλί ή ζώο, αμέσως ξέρει που θα απευθυνθεί και ξέρει τι να κάνει, και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, έχω εντυπωσιαστεί από την δουλειά σας και
1: να είστε καλά.
0: Εύχομαι όλα να πάνε καλά. Να μεγαλώσει το Σμήνο σας, να έχουν δουλειά και τα αρπακτικά. Και τι να πω, όλα να πάνε καλά. Καλό καλοκαίρι με λιγότερα προβλήματα και καλή άδεια σε όσους δεν έχουν φύγει.
1: Καλή Παναγιά σε όλους.
0: Σας ευχαριστώ για την ευχή σας. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Γεια σας.

Αγαπημένο τραγούδι αυτό, αλλά λίγο μελαγχολικό. Σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις καταγγέλνουν επαγγελματίες της παραλιακής ζώνης της Νέας Ανχιάλου. Τα είπαμε χθες, τα ξαναλέμε και σήμερα. Από τις καθυστερήσεις της παραχωρήσης κοινοχρήστων χώρων, η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας, η κυρία Πυργάνη, δήλωσε χθες εδώ στην εκπομπή μας ότι ακόμη υπάρχουν αιτήσεις με αριθμό πρωτοκόλλου χωρίς τελική έγκριση από την κτηματική υπηρεσία και ότι για ορισμένες εποχικές επιχειρήσεις η φετινή σεζόν έχει ουσιαστικά χαθεί. Όπως επισήμανε, η ζημιά επεκτείνεται σε εργαζόμενους, προμηθευτές και συνολικά στην αγορά της περιοχής και στους επισκέπτες.

0: Για να δούμε και τι γίνεται με την ΕΛΜΕ Μαγνησίας. Είχαμε νέους εποχικούς και η κυρία Μαρία Γιαννούλη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, πού σας βρίσκουμε? Φαντάζομαι σε διακοπές, θέλω να πιστεύω σε διακοπές.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ναι, αυτή τη στιγμή δεν είμαι στο Βόλο. Θα αναλάβουμε πάλι υπηρεσίες από την επόμενη εβδομάδα. Εγώ και βέβαια, γιατί είμαι και στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, οπότε θα έχουμε τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών. Οπότε,
0: είναι ευκαιρία αυτό το διάστημα ξεκούρασης και είναι κατανοητό. Τουλάχιστον μπορείτε και το χαίρεστε αυτό το πράγμα.
1: Ναι, αυτό ναι.
0: Λοιπόν, τι γίνεται με τους εκπαιδευτικούς, σε τι κατάσταση είμαστε?
1: Κοιτάξτε, φέτος βέβαια, παρά να πω αυτό, παρά την προσμονή των 10.000 διορισμών που λέγαμε ότι θα έχουμε, τελικά έγιναν λιγότεροι, πρέπει να το πω και αυτό. Αλλά βέβαια, ως εκπαιδευτικοί και ως ΕΛΜΕ, δεν μπορούμε παρά να χαιρετήσουμε αυτούς τους διορισμούς. Γιατί πίσω, κύριε Ξενόπουλε, από κάθε διορισμό υπάρχει ένας άνθρωπος που μετά από πάρα πολλά χρόνια αναπλήρωσης αποκτά επιτέλους μόνιμη σχέση με το δημόσιο σχολείο. Στην περιοχή μας έγιναν, γιατί δευτεροβάθμια μιλώ βέβαια πάντα, 80 διορισμοί. Όταν ακούς το νούμερο, πραγματικά φαίνεται...
0: Φαίνεται μεγάλο, ναι. Είχα την εντύπωση 87, αλλά χαίρομαι που μου λέτε 80.
1: Ναι, 80. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχουμε τους 35 στην γενική αγωγή και τους υπολείπους, τους 45 στην ειδική. Όπως γνωρίζουμε, η ειδική αγωγή βέβαια τα τελευταία χρόνια μπήκε στα σχολεία δυναμικά, όπως έπρεπε να γίνει, και γι' αυτό βλέπουμε ότι γίνονται διορισμοί, πολλοί διορισμοί και στην ειδική αγωγή, στην παράλληλη στήριξη δηλαδή για τον μαθητή και τα λοιπά, τμήματα ένταξης. Και πάλι λέω ότι μετά από πολλά χρόνια αδιοριστίας και τα λοιπά, και πολλά χρόνια αδιοριστίας, πρέπει να πω ότι αυτοί οι διορισμοί έπρεπε να γίνουν από το 2026 ενημερωτικά. Έχουν ξεπεράσει τις 50.000, έτσι, 53.000. Όμως, υπάρχει ένα όμως, οι υπηρετήσεις είναι οι ίδιες με τους διορισμούς. Άρα δεν μπορούν να πληρωθούν αυτά, να γεμίσουν αυτά τα κενά, να αντικατασταθούν και να πούμε ότι το σχολείο πλέον δεν έχει κενά. Συνεχίζουμε να έχουμε. Και εάν, δεν ξέρω εάν είστε γνώστης, ήδη ξεκίνησε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τους αναπληρωτές και μιλάει το Υπουργείο για 30.000 κενά, δηλαδή να 30.000 αναπληρωτές πρόσληψη, ώστε να καλύψει το 80% με την πρώτη φάση των κενών. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, παραδεχόμαστε όλοι ότι υπάρχουν πάρα πολλά κενά. Το τονίζω γιατί πρέπει αυτό να το γνωρίζουν όλοι. Ότι ναι μεν έγιναν διορισμοί, αλλά είναι οι ίδιες με τις
0: αποχωρήσεις, με τις συντάξεις.
1: Οπότε υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να σταματάμε μόνο στον αριθμό. Το ερώτημα είναι αν οι διορισμοί καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων. Όπως πολύ καλά τώρα καταλαβαίνουμε, το δημόσιο σχολείο χρειάζεται μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό. Είναι αλλιώς όταν ο εκπαιδευτικός γνωρίζει το σχολείο του, τους μαθητές του. Είναι τελείως διαφορετικό από το να βλέπουμε έναν συνάδελφο να κάθε χρόνο να βρίσκεται, να παίρνει τα πράγματά του και να βρίσκεται από τη μια άκρη στην άλλη. Και αυτή η ανασφάλεια που υπάρχει. Δεν πρέπει να σας πω και πάλι. Έγιναν αυτοί οι διορισμοί, αλλά ακόμα δεν ξέρουμε και τι αριθμό θα καλύψει. Δεν είναι η εκπαιδευτική, το σχολείο, δεν είναι μια στατική πώς να το πω τώρα, υπάρχουν οι άδειες των εκπαιδευτικών που πρέπει να πάρουν, διότι εκ του νόμου, εντάξει. Μετά μπορεί να προκύψουν ασθένειες, μπορεί. Και έτσι φτάνουμε σε ένα σημείο οι αναπληρωτές να πρέπει να κληθούν για να καλύψουν ανάγκες που θα δημιουργηθούν στα σχολεία.
0: Κυρία Γιαννούλη, πριν κλείσουμε την συζήτησή μας, γιατί ο χρόνος μας πιέζει, προχθές είδαμε ένα δημοσίευμα από την Σκόπελο, μιας εκπαιδευτικού. Η αλήθεια είναι ότι την έψαξα στο προφίλ της στα social, αλλά τα είχε κλειστά, που έκανε παράπονα σε σχέση με τα σπίτια στα νησιά των Σποράδων. Φαντάζομαι ότι είναι γενικότερο αυτό το πρόβλημα.
1: Αυτό το γνωρίζουμε πολύ καλά, είναι ένα γενικότερο πρόβλημα πράγματι, και εμείς ως ΕΛΜΕ πέρυσι προβήκαμε και στείλαμε ανακοινώσεις σε όλους δικαίους.
0: Μιλήστε λίγο πιο κοντά στο κινητό σας, γιατί εξασθενεί η φωνή σας.
1: Μάλιστα. Μ' ακούτε?
0: Σας ακούω τέλεια, μάλιστα.
1: Ναι. Εμείς λέω πέρυσι και ως ΕΛΜΕ βγάλαμε ανακοίνωση, αλλά και στείλαμε επιστολές σε όλους τους δήμους ώστε να ληφθούν μέτρα στέγασης για να μπορέσουν έτσι οι καθηγητές να τα βγάλουν πέρα. Και ξέρετε πολύ καλά ότι δεν είναι και η μισθή μας δεν είναι και τόσο υψηλή ώστε να μπορούν να επιβιώσουν, να μείνουν οι εκπαιδευτικοί και να ζήσουν αξιοπρεπούς, πρέπει να πω, στον καινούριο τόπο όπου θα κληθούν. Διότι όπως γνωρίζετε καλά, ο εκπαιδευτικός δεν έχει τόπο μόνιμης κατοικίας. Τα συμφέροντά του, πολλές φορές με τα συμφέροντά του, ο τόπος μόνιμης κατοικίας είναι πολύ μακριά από τον τόπο εργασίας του. Άρα βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση. Όπως καταλαβαίνετε, με 800 ευρώ και τα λοιπά, όταν, και 900, όταν η διαμονή στοιχίζει 500 με 600 ευρώ, αυτό είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Έτσι εμείς προβήκαμε αυτές τις πραγματικά κάναμε, στείλαμε επιστολές σε όλους τους δήμους, αλλά δεν είχαμε και ανάλογη ανταπόκριση.

0: κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Κρήτη. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς τόνισε ότι στόχος είναι η άμεση αντιμετώπιση κάθε νέας εστίας πριν λάβει διαστάσεις και θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον. Σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένει ο κρατικός μηχανισμός και σήμερα οι άνεμοι που θα ενισχυθούν σημαντικά φτάνοντας τοπικά τα 8 και ακόμα και τα 9 μποφόρ δημιουργούν συνθήκες για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών. Σε επιφυλακή υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων κλειστή μέχρι νεωτέρα Σιλόφυλλη Καβητού και Φινόπουλου. Εξανεμίζονται οι ελπίδες για ανέβρεση επιζώντων στην Κολομβία 4 ημέρες μετά τον σεισμό των 7,4 ρίχτερ, ενώ οι πρόχειροι καταβλισμοί πληγέντων πολλαπλασιάζονται. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχουν περιοριστεί σε λιγοστά σημεία μετά την παρέλευση των κρίσιμων πρώτων 72 ωρών. Μηχανήματα είχαν αρχίσει να απομακρύνουν συντρίμια από τοποθεσίες όπου αποκλείστηκε κάθε ενδεχόμενο να υπάρχουν επιζώντες, 281 συνεκροί, 3.800 τραυματίες και 379 οι αγνοούμενοι. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Ιρανός ομολογός του Αμπάς Αραγατσί. Ο κύριος Γεραπετρίτης ενημερώθηκε από τον ομολογό του για τις περιφερειακές εξελίξεις αλλά και τις συνεχιζόμενες συνομιλίες για τα στενά του Ορμούζ. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η αντιπαράθεση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με επίκεντρο το στενό του Ορμούζ. Η Ουάσιγκτον ενισχύει τη στρατιωτική της παρουσία στην περιοχή και προαναγγέλει σκληρότερες οικονομικές πιέσεις, ενώ η Τεχεράνη επιμένει ότι διατηρεί τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού και προειδοποιεί ότι κανένα πλοίο δεν μπορεί να διέλθει χωρίς την άδειά της. Εξελίξει στο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου κινούνται οι διαδικασίες για το δεύτερο τμήμα του έργου που αφορά το καλώδιο που θα συνδέσει τη Μεγαλόνισο με το Ισραήλ. Στο μεταξύ, 6 Αμερικανοί βουλευτές έστειλαν επιστολή στο Μάρκο Ρούμπιο ζητώντας από την Αμερικανική κυβέρνηση να στηρίξει το GSI, το έργο δηλαδή της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε 3 άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα για κτηριακά και ζητήματα που αφορούν στο πρόγραμμα σπουδών. Το Υπουργείο Παιδείας υποστηρίζει ότι οι αποφάσεις αφορούν διοικητικές διαδικασίες και όχι τον νόμο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, διαβεβαιώνοντας ότι θα υπάρξει άμεση συμμόρφωση και απρόσκοπτη συνέχιση των σπουδών.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και δυτικά, πιθανότητα τοπικών βροχών σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική στο Αιγαίο τοπικά ως 9 μποφόρ, από 23 ως 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 22 ως 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Την αγάπη μου να στείλω στο φίλο μου τον Γιώργο το Διανέλο. Είναι στο δρόμο και μας ακούει. Γιώργο, να είσαι καλά, αδερφέ. Καλή Παναγιά. Είναι μια ευχή η οποία λέγεται, είναι ωραία ευχή, να τη λέμε κι εμείς. 14 του μήνα σήμερα, 266 ημέρες από την αρχή του έτους, 6 και 38 η Ανατολή, 20 και 21 η Δύση. Να τα λέμε κι αυτά. Είναι τα προεόρτια της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Όλες οι γιορτές στην Ελλάδα είναι 3 ημέρες. Είναι τα προεόρτια, η γιορτή και τα μεθεόρτια. Σήμερα στην παρέα σας, εδώ, ο Γιάννης Ξινόπουλος μέχρι τις 12, έχουμε και τη Μάνια στη Λάρισα, για να μας πει μια καλημέρα. Μάνια, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε?
0: Σε τι κατάσταση σας βρίσκουμε εκεί στην όμορφη Λάρισα?
1: Με συννεφιά, με ένα αεράκι ελαφρύ, με 27 βαθμούς να δείχνει το θερμόμετρο, ενώ όλες τις μέρες έδειχνε τέτοια ώρα πάνω από 30. Καλά φαίνεται, αλλά για λίγο. Αυτό εμένα με στενεχωρεί. Σήμερα και αύριο εσύ έκανες και την προετοιμασία σου με τον καιρό, τα ξέρεις καλά.
0: Νομίζω ότι τα έχεις και εσύ τα δεδομένα.
1: Τα έχω και εγώ, αλλά είναι λίγο αυτό, γι' αυτό λέω ότι θα είναι λίγη η δροσιά. Για τα δεδομένα τα δικά μου δεν φτάνει.
0: Όσο αλλά αντέχουμε,
1: τέλος πάντων,
0: Μάνια, όσο
1: 15
0: αντέχουμε.
1: Αύγουστος δροσερός, ο κόσμος θα το χαρεί, όπου και να είναι, βουνά, θάλασσες, όπου και αν έχει φτάσει. Ο καθένας νομίζω θα απολαύσει αυτές τις δύο μέρες ανάπαυλας από τις υψηλές θερμοκρασίες.
0: Νομίζω ότι μόνο εμείς μείναμε στην πόλη. Οι υπόλοιποι έχουν φύγει. Ή μάλλον φύγαν όσοι μπορούσαν. Όσοι δεν μπορούσαν, μείναν.
1: Τι να κάνουμε. Εμείς που μείναμε θα είμαστε παρέα. Καλά θα περάσουμε κι εμείς.
0: Δόξα ο Θεός. Γεροί να είμαστε. Εκεί η Λάρισα τι λέει γενικά από ειδήσεις, πώς είμαστε? Γιατί εδώ δεν σηκώνει κανείς τηλέφωνο.
1: Ναι, τώρα δεν. Αυτή την περίοδο, όποιον και να καλέσεις, ή δεν θα σου απαντήσει, ή θα σου απαντήσει ευγενικά ότι λείπει.
0: Ναι.
1: Αυτό. Πρέπει... Δεν συμβαίνει και τίποτα. Ειδησιογραφικά φοβερό και τρομερό. Όλες οι υπηρεσίες δεν. Υπολειτουργούν. Αν δεν πω, δεν λειτουργούν. Υπολειτουργούν. Τα περισσότερα καταστήματα, τα εμπορικά, είναι αυτή η εβδομάδα που έχουν κλείσει για διακοπές και έχουν φύγει και οι άνθρωποι αυτοί, έχουν δώσει και άδεια στο προσωπικό τους. Άρα είμαστε σε μια κατάσταση, όχι μόνο τα εμπορικά, και τα καταστήματα εστίασης. Δεν θα βρεις τώρα στη Λάρισα πολλά πράγματα. Εντάξει, δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Όλος ο κόσμος δικαιούται την ανάπαυλά τους.
0: Έτσι, τα μπάνια του λαού. Εδώ να πούμε, στο Βόλο υπάρχει αυτή η γιορτή κρασιού. Είναι ένας θεσμός, είναι ο 64ος θεσμός. Η 64η γιορτή κρασιού στη Νέα Ανχίαλο. Χθες ήταν ο Γιάννης Καψάλης, μεγάλη μορφή, με το Μάκη Τσίγκο στο κλαρίνο του.
1: Ναι, τα δημοτικά.
0: Τα δημοτικά, λαϊκοδημοτικά. Σήμερα η Πέγκη Ζήνα.
1: Πάμε στο πιο

0: Ναι.
1: Στο πιο ωραίο, ναι. Πάρα πολλοί κόσμος. Να πούμε ότι το Σάββατο εμφανίζεται η Στέλλα Κονιντοπούλου και μια παραδοσιακή μπάντα, ενώ την Κυριακή ο Πάνος Κιάμος. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8 το βράδυ. Όλες τις ημέρες προσφέρεται δωρεάν κρασί από τον αγροτικό συνεταιρισμό της Νέας Ανχιάλου, η Δήμητρα. Όποιος θέλει λοιπόν πάει, πληρώνει εισιτήριο να μπει μέσα, παραγγέλνει από διάφορες καντίνες που είναι στο χώρο και απολαμβάνει το μουσικό πρόγραμμα. Πάντα γινόταν χαμός με την γιορτή κρασιού της Νέας Ανχιάλου. Και κόσμο φέρνει και τουρίστες μαζεύει και οι ντόπιοι το διασκεδάζουν πάρα πολύ. Διότι βλέπεις...
0: Καλά, βέβαια, Γιάννη, τώρα σε όποιο χωριό και να πας, όπου και να βρεθείς σε όλη την Ελλάδα και στη Θεσσαλία ακόμα περισσότερο που μας ενδιαφέρει εμάς, υπάρχουν πανηγύρια όπου και να πάει κανείς. Λοιπόν, νομίζω ότι θα βρει τον τρόπο και να διασκεδάσει και να φάει και να βρεθεί με φίλους, με γνωστούς και να περάσει ωραία.
1: Ωραία, πάμε σε ένα τραγούδι να ηρεμήσουμε λίγο και να βάλουμε τα πράγματα σε μία τάξη. Να πούμε ότι η Μάνια Γκουσιάρη είναι από τη Λάρισα, είμαι ο Γιάννης Κινόπουλος, μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12. Ενδιαφέροντα θέματα θα έχουμε και σήμερα, αρκεί να μείνετε στην συντροφιά μας.

0: Να πούμε ότι ιδιαίτερος φέτος θα είναι και ο εορτασμός της παραμονής του 15 Αυγούστου στα Καλά Νερά Πηλίου. Οι εκδηλώσεις οργανώνονται από τον Ιερό Ναό και τον Τουριστικό Αναπτυξιακό Σύλλογο Καλών Νερών, με τη συνεργασία βεβαίως των τοπικών φορέων και υπό την αιγίδα του Δήμου Νοτίου Πηλίου, συνδυάζοντας το θρησκευτικό μέρος και το καθιερωμένο παραδοσιακό θέαμα. Είπαμε και το πρωί για τον Πολιτιστικό Σύλλογο της Μακριράχης. Μπορείτε να πάτε και στη Μακριράχη να βρείτε εκεί την πέμπτη έκθεση τοπικών προϊόντων. Αξίζει τον κόπο, έχει δροσιά. Μπορείτε να κατεβείτε και στις τοπικές παραλίες για μπάνιο. Η πιο γνωστή είναι η Άγιοι 40. Αυτά εν μέρη μπορείτε να κάνετε γρήγορα, γρήγορα εδώ στο Βόλο. Βεβαίως, παντού, όπου και να πάτε, αυτές τις μέρες θα βρείτε δροσιά. Μάνια, τι γίνεται εκεί? Έχεις πρόταση? Μπορούμε να στείλουμε τον κόσμο κάπου που να περάσει όμορφα?
1: Καλά, παντού μπορείς να περάσεις όμορφα. Εννοείς αν υπάρχει κάτι οργανωμένο?
0: Κάτι οργανωμένο.
1: Έχει στη Ραψάνη πολύ ωραίες δραστηριότητες και εκδηλώσεις. Στην ορεινή Ραψάνη θα έχουν και ένα αφιέρωμα στο Μανώλη Γλέζο. Υπάρχουν πανηγύρια στα χωριά τα ορεινά προς τη Σαμαρίνα, τα Βλαχοχώρια, προς και εδώ τα δικά μας της Ελασσόνας. Είναι πολλές οι επιλογές, δεν ξέρω τι να, πού να στρέψω
0: πού
1: τον
0: να
1: καθένα.
0: Στρέψω,
1: γι' αυτό είπα ακριβώς και στην αρχή, ότι όπου και να βρεθεί κανείς θα περάσει ωραία, θα βρει τι να κάνει. Στη Λίμνη Πλαστήρα πολλά χωριά εκεί πανηγυρίζουν, έχει και πολύ κόσμο από ό,τι μαθαίνω, από τους ανθρώπους που είτε έλκουν την καταγωγή τους, έχουν κάποιο πατρικό σπίτι, και συνήθως κάθε τέτοια εποχή φέρνουν μαζί τους και τις παρέες τους από την Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη, από όπου ζει ο καθένας, και γίνονται όλοι μια μεγάλη παρέα και περνούν υπέροχα.
0: Να πούμε ότι επαιτειακές εκδηλώσεις έχει και ο Δήμος Αλμυρού για την συμπλήρωση από 145 χρόνων από την απελευθέρωση της πόλης. Βεβαίως δεν είναι σήμερα. Το πρόγραμμα αναπτύσσεται κυρίως Κυριακή και Δευτέρα 17 Αυγούστου.
1: Α, τώρα μου ήρθε και ακόμα ένα. Έχουν αντάμωμα στην Ανατολή, στην Ανατολή Αγιάς. Το χωριό αυτό, το πολύ όμορφο χωριό, Σελίτσιανη, για τους πιο παλιούς, άμα την ξέρει κανείς με την παλιά ονομασία, την κοινότητα αυτή, ορεινά, όμορφα, γραφικά, εκεί θα έχουν εκδηλώσεις από σήμερα και μέχρι την Κυριακή. Μουσική, χορό, παραδοσιακό γλέντι, φαγητό, έτσι, να, μια ακόμα πρόταση.
0: Αυτές οι μέρες είναι για τέτοια πράγματα. Λοιπόν, πάμε ακόμα ένα τραγούδι μέχρι να συναντήσουμε τον Πρίτανη, τον κύριο Χαράλαμπο Μπιλίνη, να μας πει για τις δράσεις του Πανεπιστημίου, να μας πει για την επιδότηση των φοιτητών, θα μας τα εξηγήσει, και να πούμε και για αυτή την fake είδηση που κυκλοφόρησε για πτυχία πάνω των 50, για μεταπτυχιακά άνω των 50. Μείνετε κοντά μας.
1: Περίμενε, ναι, Γιάννη, τώρα που είπες για τη fake ανάρτηση, υπάρχουν και για άλλες περιπτώσεις τώρα από την αστυνομία ειδοποιήσεις και οδηγίες για απάτες με χρησιμοποίηση της λεγόμενης τεχνητής νοημοσύνης. Με δείγμα φωνής που λαμβάνουν προσποιούμενοι ίσως τον υπάλληλο κάποιας τηλεφωνικής εταιρείας, ξανακαλούν σε κάποιο συγγενικό πρόσωπο και χρησιμοποιούν, ας πούμε, τη φωνή σου για να πείσουν το παιδί σου, τον φίλο σου, τον πατέρα σου, ότι υπάρχει ανάγκη και λόγος να προβούν σε τέτοιες πράξεις που ουσιαστικά οδηγούν στο να κλέψουν ή επιτίδει είτε κοσμήματα, είτε χρήματα, είτε κωδικούς από τράπεζες κλπ. Το νου μας, λοιπόν, και αυτό που λένε οι ειδικοί εκεί της αστυνομίας, είναι ότι καλό είναι να έχουμε με τα συγγενικά μας πρόσωπα μια κωδική λέξη. Όταν μας φαίνεται μια επικοινωνία λίγο περίεργη, παράξενη, να έχουμε μια ερώτηση που θα γνωρίζουν μόνο τα μέλη της οικογένειας να την απαντήσουν, και έτσι να καταλάβουμε αν πραγματικά μας μιλάει ο άνθρωπός μας ή αν μας εξαπατά κάποιος επιτίδιος.
0: Επίσης, μια σίγουρη μέθοδος είναι να κλείσεις το τηλέφωνο, να επιβεβαιώσεις ότι ο συγγενής, ο φίλος σου,
1: να τον καλέσεις επί τόπου. Ναι,
0: ακριβώς, είναι καλά. Και σε σχέση με τα υπόλοιπα, δηλαδή αυτά που έρχονται, αν έχεις δέμα από courier ή αν η τράπεζά σου στείλε μήνυμα, καλό είναι να επιβεβαιώνεις ότι έτσι είναι τα πράγματα, προκειμένου να κάνεις το οτιδήποτε. Αυτό είναι ένα από τα πιο σίγουρα.
1: Σωστά.
0: Πάμε τραγούδι και επανερχόμαστε.

0: Εδώ είμαστε, βλέπουμε απαγορευτικά παντού, τουλάχιστον αυτό διαβάζουμε για τον καιρό. Στη Ραφίνα και το Λαύριο ακυρώθηκαν δρομολόγια και από τον Πειραιά. Πολύ αυξημένος ο κίνδυνος της πυρκαγιάς. Να έχετε το νου σας. Για πες Μανιά, τι γίνεται?
1: Τι να πω?
0: Τι να πεις? Εδώ προσπαθούμε να μιλήσουμε.
1: Λοιπόν, στο 4 είναι η κατηγορία για τις βόρειες σποράδες σήμερα. Στο 3 είναι για την χερσαία μαγνησία. Υπάρχουν οι γνωστές απαγορεύσεις έτσι για παραμονή, διέλευση στα δάση ουσιαστικά και στις περιοχές Natura, στα Πάλκα και στα Άλση. Ναι, προβληματίζει η δύναμη των ανέμων. Για εδώ στην περιοχή της Λάρισας δεν βλέπω μποφόρ πολλά, ούτε προς τα παράλια. Αλλά ωστόσο έτσι, η εικόνα γενική, πανελλαδικά, ειδικά εκεί στο Αιγαίο, τα μελτέμια θα είναι πολύ έντονα και θα δημιουργήσουν έτσι, ζητήματα. Όπως ανέφερες ήδη, υπάρχουν απαγορευτικά.
0: Να πούμε ότι υπάρχει ζήτημα, γιατί αρκετοί πιστεύουν ότι δεν θα ταξιδέψουν τα πλοία. Καλό είναι να επικοινωνούν με τα λιμεναρχεία. Εδώ στο Βόλο δεν έχουμε τέτοια ζητήματα. Νομίζω ότι δεν έχουμε τέτοια ζητήματα. Παρ' όλα αυτά, η θερμοκρασία έχει πέσει, όχι αισθητά θα το λέγαμε, αλλά τέλος πάντων έχει πέσει. Μπορούμε να λέμε ότι κοιμόμαστε ήσυχοι.
1: Γιάννη, έφτασε σε εσάς καπνός από τη Χαλκιδική?
0: Όχι,
1: γιατί εδώ
0: αλλά
1: έγινε, ήρθε ένα νέφος.
0: Είδα στις ειδήσεις που έγραψες για την Θεσσαλία ότι πράγματι ίσως ο καιρός δεν το ευνόησε.
1: Και από τα παράλια, και έγινε έτσι ορατό αυτό, και στην πόλη της Λάρισας. Ο καπνός λέει ταξίδεψε 100 χιλιόμετρα. Μη σκέφτεστε την διαδρομή από τον δρόμο, την οδική διαδρομή. Ο καπνός ταξίδεψε δυτικά από το πρώτο πόδι και περίπου είμαστε στο ίδιο ύψος εδώ στα παράλια και ως νομό. Και έφτασε και ένα μέρος του καπνού. Έστειλαν φωτογραφίες έτσι, στα ενημερωτικά site ελουόμενοι από τις παραλίες, αναρωτώμενοι τι είναι αυτό ακριβώς. Και η εξήγηση είναι ότι ήταν από τη φωτιά στη Χαλκιδική.
0: Είναι τα μελτέμια που έτσι κι αλλιώς λειτουργούν υπέρ της Θεσσαλίας. Όχι όμως όταν υπάρχουν φωτιές. Να πούμε ότι είναι 3.500 τα καμένα στρέμματα. Καταστροφές σε σπίτια, αυτοκίνητα από τη φωτιά στη Σίβερη. Και γίνονται ακόμη και τώρα ρήψεις νερού για να σβήσουν όλα τα καντιλάκια, όλες οι φωτιές. Μεγάλη καταστροφή.
1: Ναι, και το μεγάλο ζήτημα είναι ότι εφόσον εκλείψει ο πρώτος κίνδυνος που αφορά τις ζωές και τις περιουσίες, από εκεί και πέρα είναι το αποτύπωμα που μένει πολύ οδυνηρό, διότι για να αποκατασταθεί και πάλι το φυσικό περιβάλλον απαιτείται χρόνος.
0: Να πούμε βέβαια ότι είναι σημαντικά βελτιωμένη η φωτιά. Γίνονται συνεχείς ρήψεις προκειμένου να σβήσουν.
1: Ναι, τώρα λέει καντιλάκια, αυτά τα μικροεστίες. Δεν υπάρχει ενιαίο μέτωπο πια. Ακριβώς. Αυτό έχει τελειώσει, αλλά είναι εκεί όλοι σε επιφυλακή και σε επιχειρησιακή βέβαια δράση, διότι έτσι με έναν άνεμο και με κάτι τέτοιο που μπορεί να φυσήξει απότομα και σε κάποιο σημείο να υπάρξει αναζωπήρωση.
0: 227 πυροσβέστες, 53 οχήματα, 13 πεζοπόρα.
1: Και συμμετέχει και ομάδα από το Βόλο.
0: Και ομάδα από το Βόλο, ναι. Και είναι και σε επιφυλακή, όπως μεταδίδουν εδώ τα τοπικά site. Μακάρι όλα να πάνε καλά, να μην έχουμε και άλλα ζητήματα τέτοια. Σταμάτησε και πλοίο και απεγκλώβησε 481 ανθρώπους. Θα μας τα πει και ο Νίκος Τζούμας, που θα τον καλέσουμε σε λίγο στην τηλεφωνική γραμμή, μια που σε μένα πρώτος αυτός έδωσε την είδηση. Μάνια, πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι για να προσπαθήσω να καλέσω τον κύριο Μπιλίνη στην τηλεφωνική γραμμή, να ξεκινάμε σιγά σιγά με τις συνεντεύξεις μας για να μας πάρει ο χρόνος.
1: Αμέ.

0: Για αρχή έχω καλέσει τον φίλο, τον δημοσιογράφο, τον Νίκο τον Τζούμα από την Σκιάθο. Πολλά και ενδιαφέροντα έχει το νησί αυτές τις μέρες, εκτός ότι βουλιάζει από κόσμο. Έχει και αυτά τα τραγικά που λέμε του καλοκαιριού, δεύτερο περιστατικό. Νίκο, καλημέρα. Είσαι καλά?
1: Καλημέρα. Εγώ είμαι καλά. Να είμαστε καλά όλοι.
0: Δεν σε πέταξε κανένα αεροπλάνο κάτω, τίποτα? Όχι.
1: Όχι. Εμείς παίρνουμε τα μέτρα ασφαλείας και ξέρουμε πού στεκόμαστε.
0: Είστε παλιοί. Για πες μας.
1: Λέω, έχουμε εμπειρία.
0: Τι λοιπόν, γίνεται με το αεροδρόμιο? Θα γράψουμε και άλλα θύματα.
1: Όσο υπάρχουν αυτοί που δεν βάζουν μυαλό και δεν παίρνουν από ενδεικτικές πινακίδες, νομίζω ότι αυτά τα συμβάντα θα τα έχουμε και βέβαια ευχόμαστε και όλοι, προσευχόμαστε αυτά τα συμβάντα να μην είναι και τραγικά, όπως αυτό που είχαμε πριν από περίπου 4 ημέρες, όπως αυτό που είχαμε χθες. Βέβαια το τελευταίο δεν ήταν και τόσο ιδιαίτερο από ό,τι αφορά τον τραυματισμό, όπως της κυρίας Ιταλίδας 52χρονης που μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Έχουμε μάθει βέβαια ότι έχει διαφύγει το κίνδυνο, θα νοσηλευτεί για ακόμα 3-4 μέρες και θα επιστρέψει στο σπίτι της.
0: Θα αφήσουμε καμία Ιταλίδα χωρίς προβλήματα φέτος?
1: Και είναι και της ίδιας ηλικίας, δηλαδή να πεις ότι είναι και σε ηλικία μικρή, είναι 52 ετών και οι δύο. Δεν ξέρω οι Ιταλοί αν κουβαλούν μεγαλύτερη τρέλα από ότι οι υπόλοιποι. Πάντως δύο Ιταλίδες 52 ετών βρέθηκαν στο κέντρο υγείας σημεία και βέβαια τώρα έχει επιστρέψει στο σπίτι της. Μικρό το κακό, η άλλη ακόμη είναι στο Πανεπιστημιακό της Λάρισας.
0: Μια φορά υπάρχει σχετικός τουρισμός για το αεροδρόμιο, γιατί αυτές οι φωτογραφίες και τα βίντεο αρκετές φορές γίνονται viral, οπότε έρχεται κόσμος ειδικά για το αεροδρόμιο να δει την προσγείωση και την απογείωση των αεροπλάνων.
1: Ναι, ακριβώς. Υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται μόνο για αυτό το λόγο, πληρώνουν εισιτήρια κανονικά, έρχονται από τη χώρα τους, από το εξωτερικό, μόνο σε αυτή την περίπτωση. Και παρακολουθούν αυτό το γεγονός από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ που ολοκληρώνονται οι αναχωρήσεις και οι προσγειώσεις των αεροσκαφών.
0: Τι άλλο μπορούμε να πούμε εκεί για την Σκιάθο, τι άλλο
1: να
0: τρέχει?
1: Να πούμε κάτι όμορφο που έγινε χθες και ολοκληρώθηκε, ήταν το 10ο Καναπίτσα Ραν. Είναι, πώς να το πω, είναι ένα ρετρό... ένας ρετρό αγώνας, δηλαδή να φανταστείτε ότι δεν υπάρχουν βάθρα όπου ανεβαίνουν οι νικητές, ανεβαίνουν πάνω σε κασάκια μπύρας και παίρνουν κανονικά τα βραβεία τους, μετριέται κανονικά ο χρόνος τους, συμμετέχουν περισσότερο οι άνθρωποι, οι τουρίστες και οι ξένοι, οι μόνιμοι κάτοικοι του νησιού της Σκιάθου και έχουν ένα πολύ σημαντικό σκοπό. Τα 10 ευρώ που δίνουν για τη συμμετοχή τους σε αυτόν τον αγώνα πηγαίνουν και δορίζονται μέσω υλικών αναγκών που υπάρχουν στο κέντρο υγείας της Σκιάθου. Τα τελευταία δηλαδή 10 χρόνια, να πούμε ότι πολλά που βρίσκονται υλικά και μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας που βρίσκονται στο κέντρο υγείας της Σκιάθου γίνονται από αυτόν τον αγώνα. Που ο καθένας εκτός από τη συμμετοχή του μπορεί να προμηθευτεί μπλουζάκια, μπορεί να προμηθευτεί διάφορα άλλα είδη, τα οποία οι διοργανωτές θα πηγαίνουν στο κέντρο υγείας μέσα από κάποιες ανάγκες που καλύπτονται και τους αναφέρουν βέβαια νωρίτερα ότι παράδειγμα χρειαζόμαστε αυτό το μηχάνημα και αγοράζονται με αυτή τη δωρεά. Χθες να πούμε ότι έσπασαν και το ρεκόρ συμμετοχών από τους ανθρώπους που έτρεξαν σε όλες τις ηλικίες, από τη μικρότερη μέχρι και τη μεγαλύτερη, και είναι πολύ σημαντικό ότι αυτός ο αγώνας συνεχίζει να υπάρχει μέσα από την εθελοντική έτσι προσπάθεια κάποιων ανθρώπων από το εξωτερικό που βρίσκονται και αγαπούν πάρα πολύ το νησί της Σκιάθου. Βέβαια να πούμε ότι αυτό το ρεπορτάζ που είναι πάρα πολύ ωραίο θα το έχετε και στο Earth News σύντομα, οπότε θα το δουν και οι άνθρωποι μέσω διαδικτύου τι ακριβώς γίνεται.
0: Με την φωτιά στην Χαλκιδική μπορείς να μας τα πεις λίγο γρήγορα τι έγινε?
1: Ναι, να πούμε ότι βέβαια η φωτιά στη Χαλκιδική που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, γιατί από ό,τι μαθαίνουμε αναζωπυρώνονται κάποια σημεία. Χθες είχαμε την εκένωση της περιοχής μέσω θαλάσσης, όπως γνωρίζουμε οι περισσότεροι. Δεχτήκαμε πάρα πολλά μηνύματα από ταξιδιώτες που ταξίδευαν με το Speedrunner Jet από τις Βόρειες Ποράδες προς τη Θεσσαλονίκη. Τους ενημέρωσαν στο πλοίο ότι εκεί στη Χαλκιδική θα πρέπει να σταματήσουν για ένα χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να επιβιβαστούν οι άνθρωποι που το λιμενικό, τα σκάφη του λιμενικού, αλλά και τα διάφορα μέσα μεταφοράς, μικρά και μεγάλα, θα μετέφεραν αυτούς τους ανθρώπους από την περιοχή, από την πληγής περιοχή στη Θεσσαλονίκη μέσα από αυτό το σκάφος. Τελικά να πούμε ότι ήταν δίωρη αυτή η καθυστέρηση, η οποία βέβαια ήταν και αναγκαία. Επιβιβάστηκαν γύρω στους 350 πολίτες από την περιοχή και όταν βέβαια ανακοινώθηκε ότι όλοι αυτοί οι επιβάτες που μεταφέρθηκαν είναι σώοι, είναι καλά στην υγεία τους, να πούμε ότι έγινε κάτι πολύ συγκινητικό, ότι χειροκροτούσε ο κόσμος τον κυβερνήτη και την απόφαση της εταιρείας να αναλάβει αυτή την μετακίνηση. Εννοείται βέβαια ότι αυτές οι δύο ώρες ήταν πολύ σημαντικές και κανένας δεν παραπονέθηκε ή τέλος πάντων δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα.
0: Νίκο Τζούμπα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για όσα μας είπες. Κάνετε πάρα πολύ καλή δουλειά στην Σκιάθο. Εύχομαι να μην έχουμε άλλα ατυχήματα. Γιατί...
1: Όχι, να έχουμε μόνο ευχάριστα. Μόνο ευχάριστα και να βγαίνουμε να λέμε και ευχάριστα γεγονότα. Εντάξει, είναι, αν εξαιρέσουμε τη φωτιά που έγινε βέβαια και σε άλλη περιοχή, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Ό,τι αφορά το ατύχημα και τα ατυχήματα που συμβαίνουν στο αεροδρόμιο, δεν είναι αποτέλεσμα ούτε της Σκιάθου, ούτε της περιοχής, ούτε φταίει το σημείο. Φταίει το μυαλό κάποιων ανθρώπων που δεν βάζουν την υπευθυνότητα πάνω απ' όλα, κυρίως για τον ίδιο τους τον εαυτό.
0: Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Εύχομαι. Και εμείς να πάμε στον Πρίτανη, τον κύριο Μπιλίνη. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Μπιλίνη, τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς. Μια χαρά.
0: Χαίρομαι που βρήκατε το χρόνο να μιλήσετε μαζί μας. Καταλαβαίνω ότι είναι ο χρόνος σας δύσκολος, αλλά υπάρχουν θέματα που πρέπει να μας πείτε τη γνώμη σας, να μας πείτε τι γίνεται. Λόγου χάρη για το στεγαστικό επίδομα σε 1.120 φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
2: Αυτή είναι μια πρώτη χρηματοδότηση για στεγαστικό σε 1.120. Να υπολογίσουμε περίπου ότι στο τέλος του χρόνου, επειδή τα χρήματα αυτά πάνε ανακαδημαϊκό έτος, δηλαδή θα λήξει του χρόνου τον Αύγουστο του 27, και θα είναι ανάλογα πως γίνονται αιτήσεις από τους φοιτητές, περίπου θα πάρουν στεγαστικό επίδομα 5.000 φοιτητές, λίγο και λίγο παραπάνω, ανάλογα και τις διαπραγματεύσεις με το Υπουργείο.
0: Νομίζω ότι είναι και μεγάλο το ποσό, 2 εκατομμύρια περίπου.
2: Ναι, είναι 2.294, από... 500 το ακριβές ποσό. Υπολογίζουμε, να σας πω, ότι πιο πέρσι είχαμε πάρει 9.509.000 και πέρσι είχαμε πάρει 9.807.000, δηλαδή μια αύξηση 300.000 περίπου παραπάνω. Παλεύουμε ακόμα να πάρουμε και φέτος μια αύξηση, να καλύψουμε όσο δυνατόν περισσότερους φοιτητές, γιατί καταλαβαίνουμε ότι το στεγαστικό είναι ένα πολύ σημαντικό το θέμα, ειδικά για τους φοιτητές που είναι εκτός Θεσσαλίας, για να έρθουν να σπουδάσουν στο πανεπιστήμιο μας.
0: Μάλιστα, είδαμε και μια προειδοποίηση που βγάλατε για αυτή την διαδικτυακή απάτη.
2: Ναι.
0: Θέλετε να πούμε και λίγο γι' αυτό, να μας εξηγήσετε.
2: Βγήκε μια τέτοια ανακοίνωση στην οποία εμπλέκεται το Πανεπιστήμιο ότι θα δώσουμε δωρεάν μαθήματα διαδικτυακά, 189 μάλιστα λέγανε τον αριθμό, σε άτομα ηλικίες 50 ετών και πάνω. Εμείς σαν Πανεπιστήμιο δεν ξέρουμε τίποτα, να πω ότι αυτή η διαφήμιση έχει εμφανιστεί και για άλλα πανεπιστήμια στη χώρα, άλλα τρία νομίζω στη χώρα, και επίσης κάτι ανάλογο έχει αναφερθεί και σε πανεπιστήμια της Ιαπωνίας. Για το λόγο εμείς βγάλαμε αυτή την ανακοίνωση για να προστατεύσουμε τον κόσμο, γιατί από έλεγχο που κάναμε διαπιστώσαμε ότι αν πάταγε στις σελίδες, σε πήγαινε σε περιοχή όπου σου ζητούσε κωδικούς, δηλαδή ήταν μια σελίδα ουσιαστικά που εξαπατούσε τον κόσμο και θα μπορούσε να χάσουν και χρήματα αν γραφόντουσαν στα μαθήματα. Και φυσικά εχθές προχωρήσαμε και καταθέτοντας στην διεύθυνση δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, έχουμε καταθέσει μηνυτήρια αναφορά και ζητάμε και την άσκηση ποινικής δίωξης κατά παντός υπευθύνου προσώπου σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν εξαπατηθεί χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
0: Μάχημο το Πανεπιστημίο Θεσσαλίας. Έχουμε βγάλει κατά καιρούς πολλούς καθηγητές για διάφορα ζητήματα. Νομίζω ότι έχει γίνει ένας κορυφαίος θεσμός, όχι μόνο στην Θεσσαλία, στην Ελλάδα. Αξιολογείται από τα καλύτερα πανεπιστήμια.
2: Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Το Πανεπιστήμιο της Αιγαίας ανεβαίνει συνέχεια και σε κατατάξεις και σε κόσμο που δίνει σε διάφορες υπηρεσίες και βοηθάμε, όπως έχω πει, γιατί ο ρόλος μας δεν είναι μόνο η εκπαίδευση, είναι και κοινωνικός. Πρέπει να συμβάλλουμε και στην ανάπτυξη της Θεσσαλίας, αλλά και σε όλη την ανάπτυξη της χώρας. Και φυσικά κάνουμε κινήσεις τέτοιες ώστε να διεθνοποιήσουμε το Πανεπιστήμιο και να γίνει πολύ σημαντικό και στο εξωτερικό, να γίνει γνωστό και να ανέβουμε στις κατατάξεις.
0: Πώς θέλετε να κλείσουμε, κύριε Πλητάνη?
2: Να πω το εξής, ότι θα κλείσουμε ως εξής. Να πω ότι έχουμε καταθέσει στην ΕΘΑΕ, είναι η ανώτατη αρχή αξιολόγησης της ανώτατης εκπαίδευσης, τα τρία διεθνή κοινά μεταπτυχιακά που θα δίνει το Πανεπιστήμιο της Αιγαίας. Το ένα με το Κολούμπια, το άλλο είναι με το Georgetown των ΗΠΑ και το άλλο με το McGill του Καναδά. Περιμένουμε την αξιολόγηση για να πάρουμε τους πρώτους φοιτητές από την ακαδημαϊκή χρονιά 27-28. Νομίζω ότι είναι η κορυφαία διεθνής αναγνώριση για το Πανεπιστήμιο της Αιγαίας να δίνει κοινά μεταπτυχιακά με τόσα μεγάλα ιδρύματα. Να πω ότι προχωράμε την διαδικασία έγκρισης του παραρτήματος στην Κύπρο, άρα το Πανεπιστήμιο της Αιγαίας θα κάνει και παράρτημα στην Κύπρο και κάνουμε συνέχεια κινήσεις για να γίνει μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα του Πανεπιστημίου και φυσικά η συμβολή μας στην ανάπτυξη της περιοχής γενικώς της Αιγαίας και της χώρας.
0: Πριτάνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν
2: καλά, εγώ ευχαριστώ.
0: Κύριε Μπιλίνη, να μας δίνετε ωραία νέα. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
2: Και εγώ, για χαρά, γεια.
0: Ήταν ο Πριτάνης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο του. Πραγματικά κουραστήκαμε να βρει λίγο χρόνο να τον έχουμε στην εκπομπή. Τραγούδι λοιπόν για τους συναδέρφους στη Λάρισα. Νομίζω ότι ο επόμενος που θα έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας. Έτσι δεν είναι, Μανιά?
3: Ναι, τον έχουμε ήδη. Μας περιμένει και μας ακούει.
0: Ωραία. Να του χαρίσουμε το τραγούδι ή να το πατήσουμε?
3: Δεν ξέρω, ό,τι θέλετε.
0: Εσύ κάνεις κουμάντο εδώ, για πες μας.
3: Λοιπόν, να μην τον έχουμε να περιμένει. Σωστά. Γιατί είναι σε άδεια και πάντα μας λέει ναι. Ο κύριος Γιαννακόπουλος δεν μας έχει πει ποτέ
0: και
3: όχι.
0: Και μας δίνει
3: ακόμα
0: και ωραίες χρηστικές ειδήσεις.
3: Πάντα μας δίνει πολύ ωραίες και χρηστικές ειδήσεις. Ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας, όπως νομίζω και όλοι οι ιατρικοί σύλλογοι στη Θεσσαλία, είναι πολύ ενεργοί και παρακολουθούν τα πάντα και είναι πάντα στην επικαιρότητα με παρεμβάσεις ουσίας. Λοιπόν, να τον καλημερίσουμε. Κύριε, είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος. Γιατρέ μου, καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές.
3: Τι κάνετε εκεί που είστε, έχει κόσμο?
4: Έχει κόσμο, όχι. Μπορούσα να πω ότι είναι ασφυκτικά
3: καλό
4: γεμάτη
3: αυτό.
4: Περιοχή, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει αρκετό κόσμο.
3: Κύριε Γιαννακόπουλε, είδαμε τις προηγούμενες ημέρες ανακοινώσεις και που αφορούν ειδικά τον ιό του Δυτικού Νείλου. Μάλιστα, εξηγούσατε πώς διαλέγουν τα θύματα τους, εντός εισαγωγικών, τα κουνούπια, ποιους προτιμούν να τσιμπούν, έτσι να το πούμε πιο απλά, και χρηστικές οδηγίες για πώς να προφυλαχθούμε. Θα ξεκινήσουμε με αυτό και με μια ανακοίνωση, η οποία λίγες ώρες, μέρες προηγήθηκε και συνδέεται πάλι με το θέμα του ιού του Δυτικού Νείλου, για τα αποθέματα αίματος που είναι πια πάρα πολύ ασφυκτικά λόγω των προληπτικών μέτρων σε λεγόμενες επηρεαζόμενες περιοχές. Από ποιον να αρχίσουμε?
4: Να αρχίσουμε από το Δυτικό Νείλο. Είναι περίοδος που έχουμε αυξημένη κυκλοφορία από τα κουνούπια. Δυστυχώς μερικά από αυτά είναι μολυσμένα από άγρια πτηνά τα οποία έρχονται από την Αφρική και μπορούν τσιμπώντας τους ανθρώπους να μεταδώσουν τον ιό του Δυτικού Νείλου.
3: 110 είναι οι μολυσμένοι μέχρι στιγμής για τη φετινή περίοδο, 9 θάνατοι και αυτή τη στιγμή είναι 45 άτομα στα νοσοκομεία.
4: Ναι, και κυρίως στις εντατικές θεραπείες, γιατί οι βαρύτερες περιπτώσεις είναι περιπτώσεις με εγκεφαλίτιδα και μηνυγκοεγκεφαλίτιδα, ή μηνυγκίτιδα και εγκεφαλίτιδα μαζί, ή απλή μενιγκίτιδα, καταλαβαίνετε, είναι βαριές καταστάσεις και χρειάζονται οπωσδήποτε νοσηλείες εντατικής θεραπείας. Το θέμα είναι ότι δεν νοσούν όσοι τσιμπηθούν από μολυσμένο κουνούπι. Ένα ποσοστό περίπου 1% είναι αυτό το οποίο
3: θα χρειαστεί η συνδρομή, ναι, έτσι, και νοσοκομειακή φροντίδα.
4: Ακριβώς. Το υπόλοιπο 99% και να τσιμπηθεί από μολυσμένο κουνούπι δεν εκδηλώνει βαριά νόσο, είναι σαν μια πολύ απλή ίωση. Όμως αυτές οι περιπτώσεις μαζεύονται, γιατί τώρα το καλοκαίρι τα κουνούπια, καταλαβαίνετε, έχουν πλήρη δραστηριότητα, ιδιαίτερα χειρισμένες περιοχές κράτος όπως είναι η Αττική, αλλά και άλλες, όπως και η δική μας περιοχή. Έτσι.
3: Εδώ είναι στη Λάρισα πιο, ας πούμε, τα κρούσματα περισσότερα.
4: Ναι, μέτρια θα μπορούσα να πω. Πέρυσι είχαμε έτσι, πολλά περισσότερα κρούσματα. Φέτος είμαστε σε καλύτερη, να το πω έτσι, κατάσταση. Βέβαια θα πρέπει να γνωρίζουμε το σημαντικότερο, ότι δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά ούτε και αν ένα υγιές ουνούπι, τσιμπήσει μολυσμένο άνθρωπο μπορεί να το μεταδώσει σε άλλο άνθρωπο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η μεταδοτικότητα είναι πολύ περιορισμένη, είναι αποκλειστικά και μόνο σε κουνούπι που μολύθηκε από το πτηνό το οποίο ήρθε από την Αφρική μολυσμένο.
3: Τώρα υπάρχουν προτιμήσεις, τα κουνούπια προτιμούν κάποιους άλλους περισσότερο από τους υπόλοιπους?
4: Ναι, έχει παρατηρηθεί αυτοί που πάσουν από ομάδα αίματος όμικρον, αυτοί που έχουν μικρόβια στο δέρμα και υδρώνουν γιατί τα κουνούπια μυρίζουν.
3: Όμικρον νομίζω είναι η πολυπληθέστερη ομάδα, νομίζω περισσότερη.
4: Ναι, από 50 μέτρα, μακριά μυρίζουν και έρχονται από τα προσελκύου.
3: Όχι, εννοώ ότι ο περισσότερος πληθυσμός έχει ομάδα όμικρον ή όχι?
4: Όχι,
3: εντάξει.
4: Επίσης οι έγκυες, έτσι. Είναι ορισμένες καταστάσεις που προδιαθέτονται, έτσι, δεν είναι αιτιολογικοί παράγοντες, αλλά προδιαθέτουν την προσέλκυση των γρουπιών. Εμείς βέβαια σταθερά θα πρέπει να πάρουμε τα μέτρα αυτά τα οποία γνωρίζει όλος ο κόσμος, με σίτες στα παράθυρα, με κίτρους λαμπύρες, να μην ποτίζουμε λουλούδια και φιλοσές ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες, αλλά κατά τη διάρκεια της.
3: Ναι, γιατί δεν στεγνώνουν τα νερά εύκολα το βράδυ.
4: Ναι, ακριβώς, δεν στεγνώνουν εύκολα. Καλλιντικά, έντομα αποθετικά στα μικρά παιδιά μετά από τη σύσταση του παιδιάτρου, γιατί χρειάζεται να είναι πιστοποιημένα για την ηλικία, έτσι να μην πηγαίνουν οι γονείς και παίρνουν από μόνοι τους, να συμβουλεύουν, κάνουν ένα ερώτημα τον παιδιάτρο, ποιο από όλα μπορούν να πάρουν που είναι πιστοποιημένο και κατάλληλο ιδιαίτερα για τα
3: για τις ηλικίες αυτές,
4: ναι. Βρέφη, έτσι, μπράβο, ναι. Αναμνηστήρας, ο αναμνηστήρας οπωσδήποτε διώχνει τα κουνούπια, έντομα αποθετικά με την έννοια του αυτά που είναι σαν λάδι που το βάζουμε στην πρίζα.
3: Ναι, με φιδάκια,
4: φιδάκια,
3: τις βεράντες κλπ. Ναι, όλα αυτά τα γνωστά.
4: Έτσι, επιτρέπουν όλα, και από τη μεριά της πολιτείας, εκεί όπου υπάρχουν πολλά νερά, είτε σε στασιμότητα ή ακόμα και τρεχούμενα, χρειάζεται αεροψυχασμία.
3: Εδώ πάντως, να το πούμε αυτό κύριε Γιαννακόπουλε, το είπαμε και χθες, θα το πούμε και σήμερα, και στους γόνους που υπήρξε ένα κρούσμα, έγινε χθες το βράδυ αργά με τα μεσονύκτια ψεκασμός με ειδικό σκεύασμα, και στο Δήμο Κιλελέρ γίναν ψεκασμοί και μοιράσαν και χάπια, λέει, ειδικά τα οποία τα ρίχνεις μέσα στην τουαλέτα.
4: Δεν γνωρίζω ακριβώς.
3: Ναι, τέλος πάντων, το αναφέρω εγώ γιατί υπάρχει ως ρεπορτάζ ότι γίνονται τέλος πάντων τέτοιες κινήσεις. Τώρα, αυτό επηρεάζει τις αιμοδοσίες, διότι για προληπτικούς λόγους σε περιοχές όπου έχουν κρούσματα ή είναι πιθανό να υπάρξουν κρούσματα, είναι και αυτή η κατηγορία, δεν μπορεί κανείς να δώσει αίμα.
4: Πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 28 μέρες όταν είναι από περιοχή που έχουμε αρκετά κρούσματα, εκτός αν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε έλεγχο μοριακό του αίματος με PCR. Αν έχουμε τέτοια δυνατότητα, μπορούμε και εκείνη τη στιγμή. Όμως, να καταλάβετε,
3: εμείς θα το κάνουμε το PCR, δεν υπάρχει στις δομές εκεί η αιμοδοσίας?
4: Όχι εμείς όχι, δεν υπάρχει στις αιμοδοσίες.
3: Α, δεν υπάρχει.
4: Οι διαγνώσεις που γίνονταν πέρυσι, και μάλιστα ένας φίλος μου, ο οποίος παρουσίασε, λίμωξε από τον ιό του δυτικού μήλους, πάλι το δείγμα στη Θεσσαλονίκη και έγινε το PCR. Δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει, και όπως καταλαβαίνετε, ένα το κρατούμενο αυτό. Και ένα δεύτερο κρατούμενο είναι ότι εκείνος που θα μολυνθεί δεν μπορεί να δώσει αίμα τουλάχιστον πριν περάσουν 4 μήνες, αλλά και το ίδιο το καλοκαίρι, αυτήν την περίοδο με τις διακοπές, οι αιμοδότες πρέπει να πάνε και αυτοί οι διακοπές. Δεν θα είναι κάθε μέρα έξω από την αιμοδοσία. Όμως εμείς κάνουμε έκκληση να κάνουν αυτήν την αβαρία, ή αβαρία, καταλαβαίνετε ποια είναι, το λέω, προς τον εαυτό τους, δηλαδή να αφιερώσουν λίγο χρόνο, να αιμοδοτήσουν, Γιατί πραγματικά ο κίνδυνος είναι μεγάλος, η έλλειψη είναι μεγάλη.
3: Είναι και η Αττική που έχει πολλά κρούσματα και εκεί επίσης οι αιμοδοσίες είναι στερεμένες.
4: Έτσι, τα νοσοκομεία είναι στερεμένα εκεί που γίνεται η αιμοδοσία. Καταλαβαίνετε ότι οι πάσχοντες από θαλασσινία, από δρεπονοκεταρική νόσο και αμπάλες αναιμίες που χρειάζονται συνέχεια μονάδες αίματος, αλλά και άλλες παθήσεις. Παθολογικές, που γίνεται περισσότερο.
3: Κάθε χειρουργείο απαιτεί να υπάρχει αίμα.
4: Με την αύξηση των τραυματισμών και των δυστυχημάτων και ατυχημάτων, καταλαβαίνετε ότι
3: οι ανάγκες είναι
4: αυξημένες.
3: Τώρα, εδώ από τη Λάρισα, ας πούμε, αν θέλει κάποιος να δώσει αίμα, μπορεί ή είναι στην περιοχή που δεν μπορεί?
4: Όχι, μπορεί. Μπορεί να δώσει, θα ελεγχθεί το αίμα. Έχουμε περιθώριο. Δεν είναι τόσα πολλά τα κρούσματα.
3: Ωραία.
4: Στην περιοχή μας. Έχουμε περιθώριο. Ας τρέξουν λοιπόν εκείνοι οι οποίοι πραγματικά αιμοδοτούν, είναι εθελοντές και τους ευχαριστούμε από καρδιάς, να κάνουν αυτό το καθήκον τους έτσι στον υπέρδοτο βαθμό.
3: Μια τελευταία ερώτηση. Δεν είστε πνευμονολόγος, παιδίατρος είστε, αλλά μια ιδέα την έχετε. Αυτός ο καπνός που έφτασε από τη Χαλκιδική στα παράλια, έχουμε και πολύ κόσμο στα παράλια, ακόμα και στην πόλη της Λάρισας, είναι κάτι που θα πρέπει λίγο να μας ανησυχήσει ή να μας προβληματίσει?
4: Λοιπόν, μια φορά σε μια τηλεοπτική εκπομπή,
3: ναι,
4: ρωτήθηκε με την ίδια ερώτηση.
3: Ναι.
4: Και απάντησα ότι όλοι οι επίσημοι φορείς λένε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα.
3: Mm-hmm.
4: Αν είναι να μην υπάρχει πρόβλημα, τότε δεν χρειάζεται να βγάζουμε ανακοινώσεις. Και γέλασε ο τηλεπαρουσιαστής. Mm-hmm. Τέλος πάντων, θέλω να πω με αυτό ότι όντως υπάρχει πρόβλημα.
3: Mm-hmm.
4: Βεβαίως δεν μπορούμε να λέμε όμως κουβέντε στον αέρα και να πανικοβάλλουμε τον κόσμο. Εξετάται από τα αιωρούμενα σωματίδια.
3: Mm-hmm.
4: Δηλαδή η ατμοσφαιρική ρήπανση μετρέται στη βλάβη που προκαλεί στον οργανισμό με τα πολύ μικρά αιωρούμενα σωματίδια, τα οποία βεβαίως καταπάσουν σε διάφορες κατηγορίες, έτσι. Εκείνα όμως τα πολύ μικρά, τα οποία περνούν μέσα από τους μεγάλους βρόχους και καταλήγουν στα βροχιόλια, τα βροχιόλια είναι το τελευταίο τμήμα μέσα στον πνευμονικό. Μπράβο. Και εκεί πραγματικά μπορεί να γίνει ζημιά. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε αυτή η αρμοδιότητα, νομίζω ότι ανήκει στην περιφέρεια.
3: Ναι, και πού κάνει τις μετρήσεις? Καλή ιδέα να πάρουμε ένα τηλέφωνο να δούμε τι συνέβη εκεί.
4: Να γίνουν μετρήσεις και πραγματικά τότε να βγαίνουν από την περιφέρεια που είναι και ο αρμόδιος φορέας.
3: Ανακοινώσεις και οδηγίες. Έτσι, για τους πολίτες.
4: Μπράβο.
3: Ναι. Δεν υπήρξε κάποια ανακοίνωση τέτοια.
4: Όχι. Άρα προφανώς δεν θα έχουμε αυτή τη στιγμή ιδιαίτερο πρόβλημα.
3: Σωστά.
4: Τώρα, εκείνο το επιπόλαιο δεν πειράζει, δεν παθαίνουμε τίποτα. Νομίζω ότι θα το αφήσουμε στη μάκρη, γιατί ιδιαίτερα ένα μόνο θα σας πω, ότι η ατμοσφαιρική ρήπανση αποδεδειγμένα στις έγκυες προκαλεί προώρους του κέτους. Καταλαβαίνετε λοιπόν, όταν αυτά τα βλαστάρια που περιμένουμε αυτούν στη ζωή έρχονται με τέτοια επιβάρηση, νομίζω ότι έχουμε πολύ μεγάλη υποχρέωση να κάνουμε σωστές και ρεαλιστικές μετρήσεις και να λέμε την αλήθεια στον κόσμο.
3: Καλά τα λέτε, και εγώ εδώ θα συμπληρώσω ότι σε μια πρόσφατη μελέτη που διάβαζα, που δημοσιεύθηκε σε κάποιο περιοδικό επιστημονικό, η ατμοσφαιρική ρήπανση είναι στους πρώτους τρεις παράγοντες θανάτου παγκοσμίως.
4: Καταλαβαίνετε λοιπόν, δεν είναι κάτι τόσο το απλό.
3: Σωστά.
4: Να το προσπερνάμε. Έτσι.
3: Ευχαριστούμε θερμά, γιατρέ μου.
4: Για να είστε καλά.
3: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με τεμποδίων η μεγάλη έξοδος του 15 Αυγούστου λόγω των θυελωδών ανέμων που φτάνουν στο Αιγαίο τα 9 Μποφόρ. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, τα δρομολόγια προς Μαρμάρι θα διεξαχθούν κανονικά. Στο Πειραιά δεμένο παραμένει το Blue Star Πάρος που θα απέπλε στις 7.30 το πρωί με προορισμό Σύρο-Τίνο και Μύκονο, ενώ τα υπόλοιπα πλοία αναχωρούν με ευθύνη των πλοιάρχων. Κανονικά εκτελούνται ως τώρα τα δρομολόγια για Άργο-Σαρονικό. Η εικόνα θα επανεκτιμηθεί σε λίγη ώρα ανάλογα με την εξέλιξη των ανέμων. Χθες από τα 3 λιμάνια της Αττικής αναχώρησαν περισσότερο από 42.000 επιβάτες. Έκτακτα μέτρα της τροχέας στις εθνικές οδούς σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών μέγιστου βάρους άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εξόδου από τις 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ και αύριο από τις 8 το πρωί έως τη 1 μετά το μεσημέρι. Με πρόγραμμα Κυριακής και Αργιών θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα το 15 Αύγουστο. Χωρίς ανεργομέτωπο η φωτιά στη Σίβηρη της Χαλκιδικής με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν σε πολλές διάσπαρτες εστίες. Ολονύχτη ήταν η μάχη τους για την αποτροπή αναζωπυρώσεων. Με το πρώτο φως της ημέρας σηκώθηκαν 7 εναέρια μέσα ώστε να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο το πύρινο μέτωπο. Παραμένει κλειστός ο δρόμος από την Κασάνδρα προς τη Φούρκα. Συνολικά 481 κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύνθηκαν διαθαλάσσιθες από τους οικισμούς της Σίβηρης και της Φούρκας. Δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά στη διάρκεια της κατάσβεσης. Ωστόσο, η φωτιά άφησε πίσω της μεγάλη φυσική καταστροφή, καθώς και ζημιές σε σπίτια, αυτοκίνητα και υποδομές. Σε λειτουργία ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την υποβολή αιτήσεων προσωρινής στέγασης από τους πυρόπληκτους. 6 λήψη για πρόκληση πυρκαγιάς σε Ηλία, Εύρω, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Κρήτη. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς τόνισε ότι στόχος είναι η άμεση αντιμετώπιση κάθε νέας εστίας πριν λάβει διαστάσεις και θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον. Σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένει ο κρατικός μηχανισμός και σήμερα οι άνεμοι που θα ενισχυθούν σημαντικά φτάνοντας τοπικά τα 8 και ακόμα και τα 9 Μποφόρ δημιουργούν συνθήκες για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών. Σε επιφυλακή υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων κλειστή μέχρι νεοτέρας η Λόφιλη Καβιτού και Φινόπουλου. Εξανεμίζονται οι ελπίδες για νεύρες επιζώντων στην Κολομβία 4 ημέρες μετά τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ, ενώ οι πρόχειροι καταβλισμοί πληγέντων πολλαπλασιάζονται. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχουν περιοριστεί σε λιγοστά σημεία μετά την παρέλευση των κρίσιμων πρώτων 72 ωρών. Μηχανήματα είχαν αρχίσει να απομακρύνουν συντρίμμια από τοποθεσίες όπου αποκλείστηκε κάθε ενδεχόμενο να υπάρχουν επιζώντες, 281 συνεκροί, 3.800 τραυματίες και 379. Νέοι αγνοούμενοι. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Ιρανός ομολογός του Αμπάς Σαραγατσί. Ο κύριος Γεραπετρίτης ενημερώθηκε από τον ομολογό του για τις περιφερειακές εξελίξεις αλλά και τις συνεχιζόμενες συνομιλίες για τα στενά του Ορμούς. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η αντιπαράθεση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με επίκεντρο το στενό του Ορμούζ. Η Ουάσιγκτον ενισχύει τη στρατιωτική της παρουσία στην περιοχή και προαναγγέλει σκληρότερες οικονομικές πιέσεις, ενώ η Τεχεράνη επιμένει ότι διατηρεί τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού και προειδοποιεί ότι κανένα πλοίο δεν μπορεί να διέλθει χωρίς την άδειά της. Εξελίξει στο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου κινούνται οι διαδικασίες για το δεύτερο τμήμα του έργου που αφορά το καλώδιο που θα συνδέσει με Μεγαλόνισο με το Ισραήλ. Στο μεταξύ, οι 6 Αμερικανοί βουλευτές έστειλαν επιστολή στο Μάρκο Ρούμπιο ζητώντας από την Αμερικανική κυβέρνηση να στηρίξει το GSI, το έργο δηλαδή της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας Κύπρου Ισραήλ.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και δυτικά, πιθανότητα τοπικών βροχών σε Κρήτη και Δωδεκάνη. Άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικά στο Αιγαίο τοπικά ως 9 Μποφόρ, από 23 έως 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είμαστε ακριβώς 8 λεπτά μετά τις 11. Ακούτε την Έρα Βόλου μαζί με την Έρα Λάρισας. Είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος και επόμενος καλεσμένος στην εκπομπή μας, Θεσσαλικό Περισκόπιο, είναι ο καθηγητής, ο κύριος Νικόλαος Δέρκας. Είναι πρόεδρος του Οργανισμού Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας, είναι γνωστός ως ΟΔΙΘ. Είναι καθηγητής υδραυλικής, διδάσκει στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, φυσικών πόρων κτλ. Και γεωργικής μηχανικής. Τα λέω καλά, κύριε Δέρκα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, μια χαρά τα λέτε.
0: Χαίρομαι που σας έχουμε στην εκπομπή μας και προσφάτως είχε

0: Ώστε να πω ότι υπάρχει μια καλή συνεργασία με τον Περιφερειάρχη και γενικότερα με την Περιφέρεια, με τις υπηρεσίες της. Ειδικότερα για την ΚΑΛ συνεργαζόμαστε με την Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας. Τώρα, όσον αφορά αυτά τα οποία βγάλαμε ένα δελτίο τύπου, αναφέρουμε όπως έχει δει ο κόσμος ότι φέτος ήταν μια χρονιά καλή, δηλαδή είχαμε αρκετό νερό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα το σπαταλήσουμε. Στόχος μας είναι να αυξήσουμε τα αποθέματα, σε κάθε ταμιευτήρα να αφήσουμε περισσότερο νερό από τις προηγούμενες χρονιές, έτσι ώστε αν υπάρξει ένα υδρολογικό έτος φτωχό, το μέλλον, δηλαδή το επόμενο έτος, ας πούμε, δεν έχει αρκετό νερό, να μπορέσουμε έτσι να καλύψουμε τις ανάγκες. Αλλά βασικό είναι να αποκτήσουμε μια κουλτούρα, όλοι να αποκτήσουμε μια κουλτούρα σοβαρής διαχείρισης του νερού. Το νερό δεν είναι για να το σπαταλάμε, δεν το διαχειριστούμε σωστά. Η Θεσσαλία έχει πρόβλημα, έχει ένα σημαντικό αρνητικό υδατικό ισοζύγιο και αυτό πρέπει να το διαχειριστούμε. Θεωρώ ότι και από την εμπειρία που έχω σαν καθηγητής πάνω στα αντικείμενα αυτά, γίνεται μια υπερκατανάλωση. Πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε τους παραγωγούς να κάνουν καλύτερη διαχείριση. Δεν φταίνει η παραγωγή. Το κράτος φταίει που δεν έχει αξιδομές να έχει δίπλα στους παραγωγούς ειδικούς επιστήμονες που να τους καθοδηγούν και να τους ελέγχουν. Εντάξει, αυτή είναι η κατάσταση. Είναι γενικό το πρόβλημα σε όλη τη χώρα, δεν είναι μόνο στη Θεσσαλία, αλλά και μιλάμε για τη Θεσσαλία. Εμείς εκεί θα στοχεύσουμε. Θα στοχεύσουμε την σπατάλη αυτή νερού να την εξαλείψουμε. Να έχετε υπόψη, ήταν πολύ καλύτερη ημέρα για τη Θεσσαλία τότε.
1: Νομίζω ότι είχαμε 2,5 εκατομμύρια στρέμματα που δεν υδρεύονταν και τώρα έχουμε πάει στο 1 εκατομμύριο στρέμματα. Είναι αλήθεια αυτό?
0: Κοιτάξτε κάτι, το πόσα δεν αρδευόντουσαν δεν μπορώ να σας το πω. Ξέρω ότι ήταν ένα από αυτά που αρδευόντουσαν ήταν ανάλογα με τις εκτιμήσεις και τις χρονιές, κάτι μεταξύ 1,800 και 2,5 εκατομμύρια, αυτά που αρδευόντουσαν. Τώρα τα πόσα ήταν εκτός άρδευσης δεν μπορώ να σας το πω αυτή τη στιγμή. Η σημασία έχει να έχετε υπόψη σας ότι θα πρέπει να αρδεύουμε όσα μας επιτρέπουν οι υδατικοί πόροι. Εντάξει, δεν μπορούμε να καταναλώνουμε περισσότερο από αυτό που έχουμε. Υπάρχει πρόβλεψη μέσω τους ΛΑΠ Θεσσαλίας και τους ΛΑΠ Δυτικής Ελλάδος να υπάρξει μια μεταφορά 250 εκατομμύριων κυβικών από τον Αχελό. Δεν είναι πολύ, δηλαδή ο Αχελός δεν θα θυχτεί και θέλω να ξέρουν αυτό οι φίλοι μας στο Λακαρνάνες ότι δεν πρόκειται να θίξουμε το οικοσύστημα του Αχελώου και τις παραγωγές τους, γιατί δεν θα τους λείψει νερό. Είναι μια ποσότητα η οποία θα βοηθήσει όμως τη Θεσσαλία και εγώ δεν θεωρώ ότι θα βοηθήσει για να αυξήσουμε τις αρδεύσεις, θα βοηθήσει για να ανατάξουμε το οικοσύστημα το οποίο είναι αυτή τη στιγμή σε άσχημη κατάσταση. Ο υδροπόρος ορίζοντας έχει πέσει χαμηλά και πέφτει συνεχώς, πρέπει αυτό να το ανατάξουμε. Δεν είναι κάτι που γίνεται από τη μια χρονιά.
1: Κύριε Δέρκα, με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει η αντιστροφή αυτή, να το ανατάξουμε όπως λέτε?
0: Κοιτάξτε κάτι, θα σας πω καταρχάς να καταναλώνουμε λιγότερο. Δηλαδή αυτές τις καλλιέργειες και τις εκτάσεις τις οποίες αρδεύουμε θα μπορούσαμε να τις να χρησιμοποιούμε λιγότερο νερό. Όπου μπήκαν υδρόμετρα, όπου μπήκε μια τάξη στη διαχείριση της άρδευσης, είχαμε σημαντική εξοικονόμηση. Μπήκαν υδρόμετρα, ας πούμε, είχα παραδείγματα από τον Μπάρι, ας πούμε, της Ιταλίας, όπου έχουν ένα μεγάλο οργανισμό διαχείρισης νερού. Όταν μπήκαν ηλεκτρονικές κάρτες, 20% μειώθηκε η κατανάλωση. Μπήκανε κάρτες προετών αρκετών πάνω στα Σέρβια, 40% μικρότερη η κατανάλωση. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι λείπουν υποδομές στην Θεσσαλία, έργα σημαντικά, φράγματα, αλλά αυτά δεν θα γίνουν από τη μια μέρα στην άλλη. Τα διεκδικούμε και θα τα συνεχίσουμε να διεκδικούμε. Αυτό όμως που μπορούμε να κάνουμε άμεσα είναι να μπορέσουμε να μετράμε το τι καταναλώνουμε, να αξιολογούμε αν γίνεται σωστά η άρδευση ή όχι και να καθοδηγούμε τους

0: αγρότες. Έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο σίγουρα θα έχουμε μια σημαντική εξοικονόμηση.
1: Οι μεγαλύτεροι ταμιευτήρες της Θεσσαλίας, κύριε Δέρκα, ποιοι είναι?
0: Κοιτάξτε, είναι Πλαστήρας, Λίμνη Πλαστήρα, είναι Σμόκοβο, είναι Κάρλα. Εντάξει, υπάρχουν και μικρότεροι, Λιθέως με το πράγμα του Λιθέου, το οποίο είναι ένα παρεδόθη προ 2-3 μηνών, αλλά οι μεγαλύτεροι είναι αυτοί που ανέφερα. Και φυσικά υπάρχουν ταμιευτήρες στους οποίους ζητάει η Θεσσαλία, οι οποίοι είναι μέσα, είναι η Σκοπιά, είναι το Μουζάκι, είναι η Πύλη, που έχουν γίνει μελέτες, πιθανώς χρειάζονται κάποιες επιπλέον για να είναι σε φάση πλέον υλοποίησης το έργο, αλλά είναι έργα τα οποία τα χρειάζεται η Θεσσαλία και είμαι σίγουρος ότι και ο Περιφερειάρχης θα μιλήσει για αυτά. Ήδη έχει μιλήσει αρκετές φορές, αλλά θα ξαναθέσει το θέμα.
1: Αναφέρεστε λοιπόν στα τρία φράγματα αυτά που έχουν ενημερωθεί οι πολίτες για αυτά. Αναφέρεστε επίσης στους μετρητές που μπήκαν. 30.000 πομόνες, μας είπε ο Περιφερειάρχης, ότι υπάρχουν περίπου στην Θεσσαλία. Και τώρα τίθεται θέμα για το νερό της Κάρλας, για την διαχείριση του νερού της Κάρλας. Εκεί τι γίνεται, που είναι η τελευταία ενημέρωση που είχαμε από εσάς?
0: Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Η Κάρλα είναι ένα ευαίσθητο οικοσύστημα, έχει μεγάλη περιβαλλοντική αξία, έχει αντιπλημμυρικό χαρακτήρα, έχει και αρδευτικό χαρακτήρα. Είναι ένα έργο το οποίο κάποια στιγμή θα έρθει και στον ΟΔΙΘ. Είναι μια συζήτηση που κάνουμε με την Περιφέρεια και τον Περιφερειάρχη. Φυσικά θα γίνουν κάποιες ενέργειες πριν, όπως ο φορέας λειτουργίας του έργου. Και το έργο αυτό φυσικά εμείς θα το παρακολουθούμε συστηματικά, όπως και τα άλλα λιμνιαία οικοσυστήματα, μέσα στην στοχοθεσία που έχει βάλει ο ΔΙΘ από φέτος. Είναι μια σοβαρή παρακολούθηση αυτών των συστημάτων. Δεν είναι απλώς να ξέρουμε τη στάθμη, να ξέρουμε τα χαρακτηριστικά του νερού, φυσικοκιμικές ιδιότητες, βιολογικές, προκειμένου να μην κάνουμε μια διαχείριση με το μάτι, αν θα μου επιτρεπόταν αυτή η λέξη, αλλά να γίνεται μια σοβαρή διαχείριση με επιστημονικό τρόπο. Αυτή είναι η κατάσταση και αυτή είναι η βασική μας στόχευση.
1: Μάλιστα. Για τις επόμενες δράσεις σας, τι μπορούμε να πούμε, κύριε Δέρκα?
0: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Καταρχάς, το business plan του οργανισμού ήδη έχει φτιαχτεί. Θα έρθει μια στιγμή που θα το παρουσιάσουμε. Πρώτη υπόθεση. Δεύτερη υπόθεση, προχωράει το θέμα της στελέχωσης του οργανισμού. Ήδη έχουν μπει δύο διευθύνσεις. Μπήκαμε μέσα στο πρόγραμμα κινητικότητας και ήδη συνάδελφοι από το δημόσιο τομέα, 29 άτομα έχουν κάνει αίτημα για να έρθουν σε εμάς. Μας έχει δοθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών η δυνατότητα να προκηρύξουμε 80 θέσεις. Είμαστε και σε αυτή την κατεύθυνση δουλεύουμε. Θα υπάρξει φυσικά και συνεργασία και με εξωτερικούς συνεργάτες, και με εξωτερικούς συνεργάτες, επιστήμονες από ερευνητικά κέντρα, από πανεπιστήμια, συναδέλφους από εργαστήρια εξειδικευμένα, προκειμένου και εκεί να μας βοηθήσουν. Θέλουμε αυτή τη βοήθεια για να αποκτήσουμε και μεγαλύτερη τεχνογνωσία εσωτερική, δηλαδή τα στελέχη μας να εμπλακούν σε τέτοιου είδους δράσεις. Είναι κάτι το οποίο προχωράει ίσως πιο αργά από ό,τι θα ήθελα, αλλά η δημόσια διοίκηση, ξέρετε, έχει τους ρυθμούς της, δεν είναι
1: έχει αγγυλώσεις.
0: Είναι ένας δημόσιος οργανισμός.
1: Κύριε Δέρκα, να κλείσουμε και με τα αντιπλημμυρικά, να μας πείτε και μια κουβέντα και να κλείσουμε έτσι.
0: Κοιτάξτε κάτι, τα αντιπλημμυρικά είναι και αυτός ένας τομέας σημαντικός με στην αρμοδιότητα του φορέα, γιατί ξέρετε, για την υλοποίηση και του ΛΑΠ, δηλαδή σχεδίου διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού, αλλά και του σχεδίου διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας. είναι μέσα στις αρμοδιότητες του φορέα. Εμείς έχουμε μέσα στο οργανογραμμά μας τμήμα το οποίο θα ασχολείται με αυτά, και αυτό θα είναι και μέσα στη συνεργασία με συναδέλφους από Πανεπιστήμια, Πολυτεχνία, εξειδικευμένους, προκειμένου να μπορεί ο οργανισμός γρήγορα να προβλέπει το τι θα έρθει όσον αφορά μια πλημμύρα. Έχουμε πρόβλεψη καιρού και σε αυτό ήδη έχουμε δραστηριοποιηθεί και θα είναι στο μελλοντικό διάστημα μέσα στο site του οργανισμού πρόβλεψη, πολύ καλή πρόβλεψη που γίνεται με ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και μετά αμέσως αυτή η πρόβλεψη θα μετατρέπεται αφού γίνει η υδρολογική και η υδραυλική μελέτη τι πρόκειται να κατακλείσει, πού θα έχουμε το πρόβλημα, ώστε γρήγορα να ενημερώνεται η πολιτική προστασία και να έχουμε τις ανάλογες δράσεις και ενέργειες για να προστατεύσουμε τον κόσμο, να προστατεύσουμε περιουσίες. Θα είναι λοιπόν ένας τομέας στον οποίο θα ενεργοποιηθούμε και ήδη κάνουμε κινήσεις σε αυτή την κατεύθυνση.
1: Κύριε Δάρκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση και όσα μας είπατε. Να θυμίσω σε όλους όσους δεν μας άκουσαν από την αρχή ότι είστε πρόεδρος του Οργανισμού Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας, ένας οργανισμός που έγινε για να μας προστατεύσει από τις πλημμύρες, όπως είπαμε τώρα στο κλείσιμο, αλλά και να δούμε πώς θα διαχειριστούμε τα νερά και τον υδροφόρο ορίζοντα της Θεσσαλίας.
0: Και θα ήθελα να συμπληρώσω ότι είναι ο πρώτος τέτοιος οργανισμός που γίνεται στην Ελλάδα και νομίζω ότι είναι σημαντικό για τη Θεσσαλία.
1: Κύριε Δέρκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλό υπόλοιπο καλοκαίρι και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο που μας δώσατε.
0: Ευχαριστώ επίσης. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Πάμε μια γρήγορη τώρα στην Μάνια που είναι στη Λάρισα. Έχει έναν ενδιαφέροντα καλεσμένο. Μάνια, μικρόφωνο σε σένα.
1: Καλημέρα και πάλι από τη Λάρισα. Ο Παναγιώτης Νάνος είναι κοντά μας, δήμαρχος της Λίμνης Πλαστήρα. Και νόμιζα θα πεις πάμε γρήγορα στη Λίμνη Πλαστήρα και ήμουν έτοιμη να σου πω γιατί γρήγορα. Η διαδρομή είναι απολαυστική. Πρέπει να πάμε αργά.
0: Από
1: τις
0: πιο όμορφες περιοχές και ο δήμαρχος πραγματικά λέει ενδιαφέροντα πράγματα και για την περιοχή του. Και, για...
1: και χωρίς να βιαζόμαστε, γιατί αν θυμάσαι τώρα πρόσφατα, χτες, ένα βίντεο που έγινε viral στα social media με ένα βιντεοφόρο που προσπερνάει και τον καταγράφει ο μοτοσυκλετιστής.
0: Απίστευτο ήταν αυτό και ευτυχώς
1: ναι,
0: ο άνθρωπος που δεν είχε αυτοκίνητο.
1: Σε στροφές της Λίμνης Πλαστήρα. Τώρα δεν ξέρω αν ο δήμαρχος ξέρει τι ακριβώς και πού έγινε αυτό. Αφού τον έχουμε, ας το ρωτήσουμε και αυτό. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας. Καλό 15 Αύγουστο, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Ξεκινάτε με πολύ ωραία σχόλια. Χαίρομαι πάρα πολύ ιδιαίτερα γιατί διαπιστώνω ότι η Λίμνη Πλαστήρα έχει πλέον καταξιωθεί στη συνείδηση όλων και όταν έγκριτοι δημοσιογράφοι όπως εσείς ξεκινάτε με κολακευτικά λόγια, αυτό δεν είναι παρά το μέγεθος της ευθύνης που έχουμε απέναντί σας και απέναντι στον κόσμο που έχει κατακλείσει αυτή την εποχή. Τη Λίμνη Πλαστήρα, το να γίνουν μια προσπέραση, αν θέλετε, καθ' υπερβολή, αυτό είναι κάτι ανθρώπινο. Χιλιάδες παραβάσεις ή παραβιάσεις stop ή σημάτων γίνονται, αλλά ωστόσο όμως δεν είναι αυτό το θέμα.
1: Καλά, δεν είναι και στη δική σας ευθύνη τώρα. Δεν σας ρίχνουμε καμιά ευθύνη, μην αισθάνεστε ότι πρέπει να απολογηθείτε. Ασυνείδητοι και κακοί οδηγοί υπάρχουν παντού.
2: Ακριβώς. Επειδή λοιπόν στη Λίμνη Πλαστήρα μπορεί κάποιος να βιάζεται ή να μην βιάζεται, σωστά το προσεγγίζεται. Η Λίμνη Πλαστήρα είναι ένας τόπος που πρέπει να μάθεις να τον ανακαλύπτεις. Και μάλιστα μέσα στο Υπαίθριο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης που έχουμε ήδη σε εξέλιξη, έχουμε, ένας από τους στόχους είναι το κοινό μας, οι επισκέπτες, να μπουν στη διαδικασία να βλέπουν πέρα από το προφανές, πέρα δηλαδή από αυτό που φαίνεται αρχικά. Υπάρχει και μια δεύτερη και μια τρίτη κρυμμένη εικόνα, την οποία πρέπει κανείς να ανακαλύψει. Έτσι λοιπόν η Λίμνη Πλαστήρα είναι μια φυσική ομορφιά, όπου πίσω από την ομορφιά κρύβονται και άλλα πράγματα. Και κυρίως είναι μια περιοχή που προσφέρει εμπειρίες.
1: Είναι και φέτος πολλοί αυτοί που επέστρεψαν στα χωριά τους, ζουν σε άλλες πόλεις και έφεραν μαζί τους και φίλους. Έτσι
2: Ναι, έτσι είναι. Τα δικά μας χωριά, επειδή δοκιμάστηκαν από την μετανάστευση του 1960-70, το μεγαλύτερο όγκο των κατοίκων τους έχουμε στα μεγάλα αστικά κέντρα. Οπότε το καλοκαίρι, σκεφτείτε ότι ο πληθυσμός για τον Αύγουστο είναι περίπου 16.000, όταν η στατιστική μας δίνει 5.360. Δηλαδή έχουμε τριπλάσιο αριθμό. Και είναι όλοι δικοί μας άνθρωποι, δεν είναι τουρίστες με την έννοια ότι επιλέγουν να κάνουν τουρισμό κάποιοι που έρχονται και τουρίστες, αλλά είναι όμως άνθρωποι οι οποίοι φέρνουν τους συγγενείς τους, φέρνουν ανθρώπους αγαπημένους δικούς τους και περνάμε όλοι μαζί τον Αύγουστο στη Λίμνη Πλαστήρα και πραγματικά είναι ανάσταση, ανάσταση των χωριών το καλοκαίρι, όπως είπα χαρακτηριστικά. Η περιοχή παίρνει τέτοια ζωντάνια και έχει τέτοια ενέργεια που πραγματικά κάθε βράδυ χαίρεσαι να απολαμβάνεις είτε τις πλατείες είτε τις εκδηλώσεις, συναυλίες, όλα αυτά που έχουμε ετοιμάσει για τους επισκέπτες.
1: Τώρα για το 15 Αύγουστο θα υπάρχουν και τα έτσι, πανηγύρια, τα οποία δεν ξέρω, κύριε Νάνο, εσείς πώς τα βλέπετε. Υπάρχει μια αναβίωση, είναι επιστροφή στην παράδοση, είναι μόδα, πάντως είναι πολύ δημοφιλή.
2: Απόψε, για να σας δώσω, καταλάβετε, έχουμε 7 πανηγύρια σε 12 κοινότητες. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι.
1: Όπου και να πας, θα πέσει σε ένα πανηγύρι.
2: Θα ακούγεται κλαρίνο, θα ακούγονται χορίδα, είναι η νεολαία, είναι σωστή η επισήμανσή σας. Υπάρχει μια τάση τώρα τα τελευταία χρόνια και βλέπουμε νέα παιδιά τα οποία δεν τα βλέπαμε παλαιότερα να συμμετέχουν σε παραδοσιακά γλέντια, να χορεύουν με κέφι, να κρατάνε ουσιαστικά τον τόνο και να δίνουν με τη ζωντάνια τους ένα άλλο περιεχόμενο στις εκδηλώσεις μας.
1: Τώρα, κύριε Νάνο, να πάμε λίγο και στα πιο δύσκολα της περιοχής σας. Γνωρίζουμε σχεδόν όλοι, αν όχι όλοι, έτσι, πόση δοκιμασία περάσατε και εσείς στη λιμνοπλαστήρα, στις μεγάλες πλημμύρες και στις κατολιστήσεις που ακολούθησαν το 2023. Τώρα, είχατε τις περισσότερες ζημιές εκεί στο Μορφοβούνι, όπου κατέρευσε πλαγιά, αν θυμάμαι καλά, ένα μεγάλο κομμάτι.
2: Σε διάφορα σημεία Μορφοβουνίου είχαμε κατολιστητικά φαινόμενα, τα οποία αυτά οδήγησαν σε 26 σπίτια ακατάλληλα προς κατοίκηση, δηλαδή έχουμε, να το πω έτσι όπως το λέμε, 26 κόκκινα σπίτια, όπως επίσης έχουμε και στο Μοσχάτο, αλλά και δευτερευόντως σε κάποια άλλα. Αυτό που έχουμε ως εξέλιξη είναι ότι αυτή την εβδομάδα δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης η υπουργική απόφαση για την αναγνώριση της στεγαστικής συνδρομής, που σημαίνει ότι ουσιαστικά ανοίγει ο δρόμος για να εισπράξουν οι άνθρωποι από το κράτος τις αποζημιώσεις, για να πάνε είτε σε προγράμματα αυτοστέγασης και να δώσουν λύσεις στο πρόβλημα και να αποκτήσουν ένα καινούριο σπίτι, ή να αγοράσουν κάπου αλλού και εν πάση περιπτώσει να αποκατασταθούν στεγαστικά. Η εκτίμησή μου είναι ότι αυτή η απόφαση λύνει ουσιαστικά ένα κοινωνικό πρόβλημα, γιατί θα δρομολογήσει είτε την ανέγερση νέων κατοικιών, είτε την στεγαστική αποκατάσταση σε κάθε περίπτωση όλων των ανθρώπων αυτών.
1: Είναι αυτά τα 26 σπίτια συν τα άλλα στο Μοσχάτο που αφορά
2: αυτή η οικία? Ναι, είναι 26 σπίτια
1: στο
2: Μορφοβούνι, είναι 26 σπίτια στο Μορφοβούνι και κάποια στο Μοσχάτο. Έχουμε βέβαια και σε άλλες κοινότητες όπως στην Καρίτσα και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, αλλά το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στο Μορφοβούνι, γιατί εκεί είχαμε τα πιο σοβαρά κατολιστικά φαινόμενα.
1: Διαδικαστικά, κύριε Νάνο, θα βοηθήσετε τους ανθρώπους εκεί να συλλέξουν τέλος πάντων ό,τι χρειάζεται για να κάνουν τις αιτήσεις τους? Υπάρχει και ένα χρονικό περιθώριο που είναι τρίμηνο και έτος, ανάλογα σε ποια περίπτωση είναι, αν δεν κάνω λάθος?
2: Ναι, είναι ανάλογα με την κατηγορία, αλλά εμείς ήδη βοηθάμε, για να σας δώσω να καταλάβετε, χωρίς να είναι εντός εισαγωγικών αποκλειστική δική μας ευθύνη, γιατί αυτό το χειρίζεται το κράτος. Εμείς δημιουργήσαμε δικό μας δημοτικό γραφείο, δηλαδή με έναν πολιτικό μηχανικό, όπου προσφέρει και ενημερώνει τον κόσμο, τους κλιέντες, για το πώς πρέπει να κινηθούν, και σε κάθε περίπτωση έχουν έναν τεχνικό σύμβουλο οι οικογένειες αυτές από πλευράς του Δήμου, που τους κατευθύνει τι ακριβώς πρέπει να κάνουν δικαιολογητικά κλπ. Και το δεύτερο είναι ότι εμείς είπαμε στο Μορφοβούνι ειδικά, γιατί εκεί έχουμε κάποιες εκτάσεις, εάν οι άνθρωποι θέλουν να ανταλλάξουμε τα οικόπεδα, δηλαδή να πάρουμε εμείς την πληγήσα περιοχή και να τους δώσουμε οικόπεδο κάπου αλλού σε ένα πιο ασφαλές σημείο, είμαστε διατεθειμένοι να το κάνουμε.
1: Υπάρχει, ναι, ως επιλογή. Ωραία.
2: Ναι, σαν επιλογή.
1: Τώρα, είχαμε και τον κύριο Δέρκα, τον πρόεδρο του ΟΔΙΘ, πριν καλεσμένο, κύριε Νάνο. Η κατάσταση στη λίμνη Πλαστήρα από άποψη αποθεμάτων είναι καλή. Ήταν ένας καλός χειμώνας. Δώστε μας κι εσείς έτσι από την πλευρά σας την εικόνα αυτή.
2: Εγώ θα πω ότι θα συμφωνήσω με την εκτίμησή σας ότι όντως είχαμε ένα καλό χειμώνα. Οι εισρωές στη λίμνη Πλαστήρα ήταν αργές, σταθερές όμως, δεν προκάλεσαν ζημιές και ήταν αυτό που θα λέγαμε ότι καλύτερο μπορούσε να προκύψει. Η στάθμη της λίμνης αυτή τη στιγμή είναι ψηλά, δεν θυμίζει, δηλαδή περισσότερο θυμίζει, να σου το πω, Ιούνιο και όχι Αύγουστο, που ουσιαστικά είναι και η λήξη της αρδευτικής περίοδου. Ωστόσο όμως θα βάλω μια διάσταση και δεν έχει να κάνει, δεν ξέρω τι είπε ο κύριος Δέρκας, αλλά επειδή έχουμε καλή συνεργασία με τον ΟΔΙΘ, αυτό που θέλω να πω είναι ότι χρειάζεται ένα μακροχρόνιο σχέδιο για την ορθολογική διαχείριση των υδάτων της στη Θεσσαλία. Και αυτό γιατί δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να ξαναζήσουμε σκηνές όπως με τον Ιαννό ή με τον Ντάνιελ. Δεν πρέπει να ξαναπλημμυρίσει ο Θεσσαλικός κάμπος, ούτε πρέπει να φεύγει το νερό να χύνεται στο Αιγαίο Πέλαγος και την ίδια ώρα ο Θεσσαλικός κάμπος να διψά. Άρα λοιπόν εδώ χρειάζεται ένα σοβαρό σχέδιο να χειριστούμε το υδάτινο απόθεμα με έναν έξυπνο τρόπο, έτσι ώστε η λίμνη πλαστήρα να σταματήσει να είναι ο κύριος αιμοδότης του Θεσσαλικού κάμπου. Σκεφτείτε ότι η λίμνη πλαστήρα κατασκευάστηκε να εξυπηρετεί 120 με 130 χιλιάδες στρέμματα και έφτασε τώρα να καλύπτει περίπου 1 εκατομμύριο στρέμματα στο Θεσσαλικό κάμπο. Αν η λίμνη πλαστήρα, να το πω έτσι, δεν μείνει στα όρια της ασφάλειας, υπάρχει ο κίνδυνος σε ένα μη βροχερό χειμώνα του χρόνου, για παράδειγμα, αν δεν έχουμε βροχερό χειμώνα, να ξεκινήσει η λίμνη με προβλήματα και να είμαστε στο οικολογικό όριο. Οπότε και ο Θεσσαλικός κάμπος δεν θα έχει νερό.
1: Όπως πέρυσι, κύριε Δήμαρχε, που ήταν πολύ δύσκολα και πολύ δυσκολότερα τα πράγματα. Βεβαίως. Και μείναν και από τις τα χωράφια και ήταν και πρόβλημα για την ίδια τη λίμνη και για την ισορροπία.
2: Και μην ξεχνάμε ότι ο Θεσσαλικός κάμπος είναι ένας κατεξοχήν παραγωγικός τόπος, ο οποίος θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις να είναι ένα πρότυπο αγροδιατροφικό πάρκο για τη χώρα μας. Δεν μπορεί να λείπει το νερό από το Θεσσαλικό κάμπο, ενώ την ίδια στιγμή χύνονται εκατομμύρια νερού είτε στο Ιόνιο πέλαγος είτε στο Αιγαίο πέλαγος. Και εμείς, ας πούμε, να λέμε απίστευτες δικαιολογίες και αιτιολογίες του τύπου ότι δεν θέλουμε, θέλουμε οικολογική ισορροπία. Ποιος δεν θέλει την φύση?
1: Ναι.
2: Αλλά είναι σωστό να χύνονται 4 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού?
1: Άρα τα προβλεπόμενα και τα σωστά έργα χθες συνοψίζονται.
2: Έτσι έπρεπε, γιατί αν η κλιματική κρίση μας δώσει, που θα μας δώσει κάποια στιγμή, είτε φαινόμενα ξηρασίας
1: είτε
2: περιορισμένης χιονόπτωσης, ναι, και δεν έχουμε τα απαραίτητα νερά και η λίμνη αδειάσει, θα μείνουμε με τις εικόνες. Ναι. Γι' αυτό και κρούω τον κόδωνα του κινδύνου και λέω τα έργα της ορεινής υδρονομίας θα πρέπει να γίνουν.
1: Ακριβώς.
2: Τώρα, άμεσα. Δεν μπορεί ο πλαστήρας μέσα σε 4-5 χρόνια να έχει δρομολογήσει και κατασκευάστηκε η λίμνη του πλαστήρα και εμείς τώρα 10 χρόνια συζητάμε και δεν έχουμε φτάσει ακόμα στις μελέτες. Είναι άδικο για την εποχή μας και για μας. Πρέπει άμεσα να συνταχθούν αυτές οι μελέτες, να προχωρήσουν τα έργα ορεινής υδρονομίας, να γίνει μερική εκτροπή του ανορού του Αχελλώου. 250 εκατομμύρια είναι ασήμαντη ποσότητα κυριολεκτικά. Να αξιοποιηθούν τα φράγματα τα οποία είναι ανενεργά και έχουν επενδυθεί ένα πολύ μεγάλα δισεκατομμύρια σε δραχμές, εκατομμύρια ευρώ, και παραμένουν αναξιοποιητά. Mm. Είναι πόροι που θα έπρεπε να συνεισφέρουν στην εθνική οικονομία και εμείς αφήνουμε τα νερά να χύνονται είτε στο Αιγαίο είτε στο Ιόνιο πέλαγος, χωρίς να παίρνουμε ενέργεια, χωρίς να παίρνουμε το πολύτιμο νερό και χωρίς κυρίως να έχουμε ένα σχέδιο για την διαχείριση των υδάτων στο Θεσσαλικό κάμπο.
1: Κύριε
2: Είναι
1: Δήμαρχε,
2: πράγματα τα οποία έπρεπε ήδη να έχουν λυθεί από χρόνια.
1: Κύριε Δήμαρχε, θέλω να πάμε και σε ένα θέμα έτσι λίγο πιο τουριστικό. Ο συνάδελφός μου στο Βόλο, στην ΕΡΤ Βόλο, ο Γιάννης Ουξινόπουλος είναι μαζί μας και θέλει να σας ρωτήσει.
0: Δήμαρχε, αυτό που ήθελα να σας πω είναι η τελευταία σας κουβέντα μου δίνει το πάτημα να σας πω ότι μια τέτοια συζήτηση γίνεται εδώ, στο Βόλο, για την διαχείριση των υδάτων. Αλλά ας βάλουμε μια τελεία, σωστά τα είπατε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς καταφέρατε να κάνετε προορισμό την λίμνη πλαστήρα και καλοκαιρινό αλλά και χειμερινό.
2: Η απάντηση είναι απλή. Η λίμνη πλαστήρα από μόνη της έχει μια τέτοια ομορφιά και προσφέρεται για τουρισμό 4 εποχών και 365 ημερών. Αυτός ήταν ο στόχος και ήταν το πρώτο φυλάδιο που βγάλαμε τουριστικό όταν το 2019 αναλάβαμε τη διοίκηση του Δήμου. Είπαμε ότι η περιοχή της λίμνης πλαστήρα πρέπει να είναι εποχή όλων των εποχών και όλων των ημερών και αναπτύξαμε ένα στρατηγικό σχέδιο όπου ουσιαστικά επενδύουμε στην περιβαλλοντολογική καινοτομία, επενδύουμε στον πολιτισμό, στις εκδηλώσεις, στις δραστηριότητες. Έχουμε ανοιχτεί σε διάφορες κατηγορίες ενδιαφερόντων και ετοιμάζουμε, ήδη έχουμε 3-4 μεγάλες εκδηλώσεις οι οποίες ήδη, να το πω, καταξιώθηκαν στο Πανελλήνιο και αρχίζουν να έχουν και διεθνές ενδιαφέρον. Στηρίξαμε το Lake Plastira Festival, όπου τον Ιούλιο, μια νεκρή ουσιαστικά τουριστική περίοδο όπου οι ετεροδημότες δεν είχαν έρθει ακόμα και ταυτόχρονα οι θάλασσες είναι ανοιχτές και ο τουρισμός προς τη θάλασσα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Εμείς εδώ στηρίξαμε το συγκεκριμένο μουσικό φεστιβάλ, το οποίο είναι από τα πιο δυναμικά της χώρας. Φέρνει περίπου, φέτος είχαμε 20.000 επισκέπτες μέσα σε ένα τετραήμερο-πενταήμερο στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Και επιπλέον με συστηματικές προσπάθειες προσπαθούμε να συνδεθούμε με την διεθνή εκπαιδευτική πραγματικότητα, φέρνουμε προγράμματα Εράσμους, δημιουργούμε υποδομές και παραλίμνια πάρκα, ετοιμάζουμε ένα πολύ μεγάλο θεματικό πάρκο, εικαστικό πάρκο, είναι το Υπαίθριο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το οποίο και αυτό σταδιακά γίνεται πόλος έλξης των επισκεπτών, και γενικά επενδύουμε σε υποδομές που λείπουν από την περιοχή και θα έλεγα ως ένα βαθμό λείπουν και από τη χώρα.
0: Δήμαρχε, συγχαρητήρια. Να συνεχίσετε το έργο σας, να μας δίνετε την ευκαιρία να ερχόμαστε και να θαυμάζουμε την περιοχή σας και να περνάμε ωραία, μια που εκτός όλων των άλλων υπάρχει και ο γευστικός τουρισμός.
2: Τον Σεπτέμβριο θα έχουμε ένα διεθνές συμπόσιο γλυπτικής για την ενίσχυση του Υπαίθριου Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, που με τους όρους που εμείς το δημιουργούμε είναι μοναδικό στον κόσμο για 10 διαφορετικούς λόγους. Οπότε εάν θέλετε να πάρετε κλίμα από το καινούργιο που γεννιέται στη Λιμνοπλαστήρα και να δείτε και το Υπαίθριο Μουσείο, αλλά να έρθετε σε επαφή με διεθνείς καλλιτέχνες και για να σας πούν και οι ίδιοι γιατί επιλέγουν τη Λιμνοπλαστήρα να δημιουργήσουν και να συνδέσουν το όνομά τους με αυτή την προσπάθεια, με πολύ χαρά σας απευθύνω την πρόσκληση, όπως επίσης και στους ακροατές σας, αν βρεθούν στη Λιμνοπλαστήρα, να αναζητήσουν αυτά τα καινούργια πράγματα τα οποία μέχρι πρότινος δεν υπήρχαν και μετατρέπουν τη Λιμνοπλαστήρα σε εμπειρία. Όπως είναι και τα μονοπάτια μας, όπως είναι ακόμα και το κολύμπι στη λίμνη, με όρους όμως ασφάλειας, και αυτό είναι μια εμπειρία.
0: Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ από μέρος μου. Να είστε καλά. Είναι ωραία η περιοχή σας και χαίρομαι που δουλεύετε και την αναδεικνύετε όλο και περισσότερο.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά σε όλους τους ακροατές σας, σε εσάς, τους ακροατές, σε όλους. Καλή Παναγία.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε
2: καλά.

0: 43 λεπτά μετά τις 11, ακούτε την ΕΡΤ Θεσσαλίας, είναι η ΕΡΤ Βόλου, η ΕΡΤ Λάρισας μαζί. Αρκετές συχνότητες, μας ακούτε παντού. Στην τηλεφωνική γραμμή για τη συνέχεια έχουμε καλέσει τον κύριο Νίκο Ψοφογιώργο, είναι από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Πηλίου. Γνωρίζει όλα τα θέματα γιατί είναι Γενικός Διευθυντής του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πηλίου και Βορείων Σποράδων, όπως είναι όλη του η ονομασία. Κύριε Ψοφογιώργο, χαίρομαι που βρήκατε χρόνο.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους.
0: Είστε καλά? Πώς πάει η φετινή παραγωγή, πώς είναι οι τιμές, θα κρατήσει η ελιά τον καρπό επάνω στο δέντρο?
1: Κοιτάξτε, δυστυχώς δεν φαίνονται να είναι καλά τα πράγματα. Δηλαδή, συγκριτικά με πέρυσι, μάλλον θα είμαστε πιο κάτω σε παραγωγή όσον αφορά πάντα τον τόπο εδώ πέρα, έτσι.
0: Όσον αφορά το Πήλιο, λέτε?
1: Το Πήλιο, βέβαια, το Πήλιο και την Κονσερβολιά συγκεκριμένα.
0: Μάλιστα. Είναι η κλιματική αλλαγή που επηρεάζει την δενδροκομεία?
1: Κοιτάξτε, επειδή εμείς το Μάιο, ας πούμε, είχαμε μια εικόνα καλή, ότι στην Καρπόδεση εκεί πέρα θα εξελισσόταν σε καλή παραγωγή. Τελικά δεν εξελίχθηκε σε καλή παραγωγή, με βάση πάντα αυτά που βλέπουμε έως τώρα, γιατί βλέπετε πολλά συμβαίνουν μέχρι το τέλος και μπορεί να γίνουν και χειρότερα τα πράγματα. Από εκεί και πέρα φταίνε σίγουρα, η κλιματική αλλαγή είναι ένα θέμα. Τώρα στα παιδινά, γιατί όσον αφορά την παραγωγή, η παραγωγή εντοπίζεται κυρίως στα παιδινά και όπου υπάρχει άρδευση. Από εκεί και πέρα όμως υπήρχαν και άλλα προβλήματα. Εδώ πέρα στην περιοχή, στα Λεχόνια, στην Αγριά, έγινε αποκατάσταση των ζημιών από τον Ντάνιελ που είχε γίνει. Είχαν έρθει συνεργεία και έκαναν ζημιές στα αυλάκια. Οπότε εκεί πέρα υπήρχε άλλο ένα θέμα, ακόμα και σε αυτά που αρδεύονται. Από εκεί και πέρα, δάκος, από ό,τι ακούω από τους παραγωγούς και από ό,τι έχουμε δει στα κτήματα, υπάρχει θέμα και με το δάκο. Οπότε όλα αυτά συνθέτουν έτσι μια εικόνα η οποία δεν είναι και τόσο καλή.
0: Έχει ξεκινήσει η δακοκτονία?
1: Έχει ξεκινήσει, κατά την άποψή μου, ίσως αργοπορημένα. Ίσως πρέπει να το δουν και αυτό. Δηλαδή η διαδικασία ξεκινάει, η διακήρυξη τον Μάρτιο, μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι ημερομηνίες και όλες οι παρατάσεις και όλη η διαδικασία φτάνει να ψεκάσουν μέσα στον Ιούλιο. Ενδεχομένως να έπρεπε να ψεκαστούν και νωρίτερα κάποια κτήματα και κάποιες περιοχές.
0: Ένα από τα προβλήματα των αγροτών είναι και το ελαιοκομικό. Τι γίνεται, έχετε εικόνα, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
1: Μεγάλο πρόβλημα. Πρώτα απ' όλα είμαι υπέρ στο να γίνει μια καινούργια βάση, επικαιροποιημένη. Το έχω ξαναδηλώσει και στο παρελθόν. Από εκεί και πέρα, βέβαια, πρέπει να δούμε και τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν όσον αφορά, ας πούμε, οι άνθρωποι που είναι μεγαλύτεροι, δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι με τα ηλεκτρονικά μέσα. Υπάρχει πρόβλημα στο κτηματολόγιο. Υπάρχουν γενικότερα προβλήματα τα οποία δεν αφήνουν να εξελιχθεί σωστά η όλη διαδικασία.
0: Δεν είναι μόνο στη Μαγνησία, είναι πανελλαδικό το φαινόμενο. Έχετε εικόνα για το πώς πάει εδώ στη Μαγνησία το ελαιοκομικό και αν υπάρχει περίπτωση παρατάσεως, δεδομένου ότι είναι μικρός ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν κάνει μέχρι τώρα τις καταγραφές, έχουν πάει τα χαρτιά τους?
1: Κοιτάξτε, εγώ θα σας μιλήσω με βάση τα δικά μας δεδομένα σαν συνεταιρισμός. Αν βάλουμε ως βάση τα μέλη μας και τα ΟΣΔΕ που κάνουμε, ας πούμε, μπορώ να πω ότι έχουμε φτάσει στο Λεκομικό Μητρό περίπου να έχουμε κάνει το 50% των ανθρώπων που περιμέναμε.
0: Είναι μικρός ή μεγάλος αριθμός αυτός?
1: Σίγουρα είναι μικρός. Είναι μικρός. Βέβαια, δεδομένης της διάρκειας που στην ουσία δεν έχει, ένα τετράμινο είναι που ασχολούνται οι παραγωγοί με αυτό, είναι λογικό. Είναι λογικό. Βέβαια, ξεκίνησε με ημερομηνία λήξης, νομίζω, τον Μάιο, αν θυμάμαι καλά. Μετά πήγε τον Σεπτέμβριο. Η τελευταία ενημέρωση που έχουμε είναι ότι θα είναι ανοιχτό όλο το χρόνο. Και πρόστιμα πριν τις 1η Οκτωβρίου του 2027 δεν θα υπάρξουν. Οπότε θεωρητικά θα μείνει ανοιχτό.
0: Υπάρχει κόσμος που εγκαταλείπει την καλλιέργεια ελιάς?
1: Ναι, ναι, δυστυχώς. Δεν υπάρχουν ούτε κίνητρα για νέους ανθρώπους. Και ο πληθυσμός γερνάει. Γερνάει, τα παρατάει, τελειώνει, δεν πάει στον επόμενο. Αυτό είναι πρόβλημα γενικότερο, τουλάχιστον στην περιοχή μας. Φαντάζομαι και αλλού το ίδιο πράγμα θα γίνεται. Πρέπει δηλαδή να αναβρεθούν κάποια κίνητρα να γυρίσει ο κόσμος πίσω. Να ασχοληθεί με τα χωράφια, να ασχοληθεί με την καλλιέργεια.
0: υπάρχει πρόβλημα με το εργατικό προσωπικό και με τα ημερομίσθια.
1: Βέβαια. Από εκεί ξεκινάνε πολλά προβλήματα. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει εργατικό προσωπικό και το λίγο εργατικό προσωπικό που υπάρχει, το λιγοστό, είναι ακριβό και το ξέρουν όλοι, το καταλαβαίνουν. Γιατί στο τέλος το θέμα είναι να έχει και κάποιο κέρδος. Άμα είναι να μπαίνεις μέσα, δεν θα ασχοληθείς με την καλλιέργεια.
0: Έχετε εικόνα του πόσο μπορεί να διαμορφωθεί φέτος το χειμώνα το ημερομίσθιο για το μάζεμα της ελιάς, για τη συλλογή της ελιάς?
1: Όχι. Δεν θέλω να προχωρήσω σε τέτοιες εκτιμήσεις. Νομίζω δεν συμφέρει κανέναν. Καλύτερα είναι να δούμε πώς θα πάει αναλόγως και την παραγωγή, αναλόγως και πώς θα είναι διαθέσιμη από τους προηγούμενους.
0: Θα βρεθούν χέρια να μαζευτούν οι ελιές, κύριε Ψοφογιώργο? Θα βρεθούν χέρια, εργατικά χέρια?
1: Ελπίζω να βρεθούν. Στο παρελθόν βέβαια βλέπω ότι υπάρχει μια μειούμενη τάση, οπότε τι να πω, δεν ξέρω.
0: Για να κλείσουμε, ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα των ελαιοπαραγωγών?
1: Το μεγαλύτερο πρόβλημα σίγουρα είναι τα χέρια που είπατε, είναι ένα θέμα. Το μεγαλύτερο θέμα, δηλαδή ακόμα και να θέλεις, ακόμα και να βλέπεις ότι μπορείς, έχεις παραγωγή, από τη στιγμή που δεν έχεις χέρια, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και από εκεί και πέρα οικονομικά κίνητρα. Μια σωστή τιμή, έτσι ώστε να μπορέσει να συμφέρει τον παραγωγό να πάει να μαζέψει την ελιά, να τη μαζέψει βρόσιμη.
0: Βρόσιμη ελιά έχει μεγαλύτερο κέρδος από ότι αν την βάλει σε κάδι ή αν την πατήσει.
1: Βέβαια. Έχει μεγαλύτερο, βέβαια έχει και μεγαλύτερα κόστη.
0: Ναι, αλλά δεν μαζεύεις χειμώνα, κατά χειμώνα, μαζεύεις πιο νωρίς.
1: Ακριβώς. Πρέπει να τα βάλεις κάτω, να δεις τι συμφέρει.
0: Πώς θέλετε να κλείσουμε?
1: Τίποτα. Εύχομαι υγεία πρώτα απ' όλα σε όλους και ελπίζω όλα να πάρουν το δρόμο τους και να μπορέσουν στο τέλος να είναι όλοι ευχαριστημένοι, και κυρίως ο παραγωγός. Είναι η ραχοκοκαλιά της Ελλάδας. Πρέπει να το δουν αυτό, η πολιτεία, το κράτος, όλοι. Αυτό.
0: Κύριε Ψοφογιώργο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι ο συνεδρισμός να πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο.
1: Να είστε καλά.
0: Δουλεύουν τα κονσερβοποιία και τα ελαιοτριβεία και να μην έχουμε καταστροφές και προβλήματα.
1: Το κυριότερο. Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια στο καλοκαίρι σας. Δική μας χαρά.
1: Γεια σας. Καλά, γεια σας.

Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Τελειώνει ο τραγούδι. Θα ακούσετε δελτίο τοπικών ειδήσεων για την Θεσσαλία και όχι μόνο. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι την Δευτέρα 9 με 10 εδώ για την τοπική, για την βολιώτικη επικαιρότητα και από τις 10 μέχρι τις 12 στο Θεσσαλικό Περισκόπιο. Να ευχαριστήσω τον Παναγιώτη Σωτήρη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, την Μαρία Δημητρίου στην μουσική επιμέλεια και την Μάνια από τη Λάρισα για τους ωραίους καλεσμένους και την ενδιαφέρουσα παρέα. Γεια χαρά σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή Παναγιά, να το πούμε. Γιατί να μην το πούμε. Σκανδαλώδης εύνοια της Παναγίας να πούμε με τις φωτιές είχαμε, οπότε το σταυρό μας και προχωράμε. Γεια χαρά σε όλους.

0: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης βρίσκονται και σήμερα Παρασκευή οι βόρειες Ποράδες, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς παραμένει στην κατηγορία 4, δηλαδή πολύ ψηλό στη Χερσαία. Μαγνησία, ο κίνδυνος βρίσκεται στην κατηγορία 3. Σε πλήρη ετοιμότητα έχουν τεθεί πολιτική προστασία, πυροσβεστική περιφέρεια και εμπλεκόμενοι φορείς, ενώ για όλο το 24ωρο ισχύουν περιοριστικά μέτρα σε δασικά οικοσυστήματα, περιοχές Natura, πάρκα και άλση. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται λόγω των ισχυρών βόρειων ανέμων που στα ανατολικά μπορούν να φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ. Μέχρι τα παράλια αλλά και την πόλη της Λάρισας έφτασε νέφος καπνού το απόγευμα χθες από τη μεγάλη φωτιά στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής. Στη μεγάλη πυρκαγιά στη Σίβηρη επιχειρεί η ομάδα της ειδικής μονάδας δασικών επιχειρήσεων που εδρεύει στο Βόλο. Οι δασοκομάντους μετακινήθηκαν μαζί με δυνάμεις από άλλες περιοχές της χώρας για να ενισχύσουν την επιχείρηση κατάσβεσης, καθώς η φωτιά επεκτάθηκε από πευκοδάσος προς κατοικημένη περιοχή. Δημόσια διαβούλευση και απαντήσεις σχετικά με το σχεδιασμό Data Center στη Θεσσαλία. Ζητάμε νέα παρέμβασή της η βουλευτής Λάρισας του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Λιακούλη, αναφερόμενη μεταξύ άλλων σε μελέτη του Πανεπιστημίου του Cambridge που δείχνει ότι η λειτουργία των AI Data Centers δημιουργεί το φαινόμενο της θερμικής νησίδας δεδομένων, αυξάνοντας τη θερμοκρασία στην επιφάνεια του εδάφους κατά μέσο όρο κατά 2 βαθμούς Κελσίου και σε κορύφωση λειτουργία έως και 9,1 βαθμούς Κελσίου, με τη θερμική αυτή επιβάρυνση να ακτινοβολεί σε ακτίνα πολλών χιλιομέτρων. Τρόμος για 67χρονο στα Φάρσαλα που έπεσε θύμα ληστείας μέσα στο σπίτι του. Προχθές, στις πρώτες πρωινές ώρες, δύο άνδρες εισέβαλαν στη μονοκατοικία του σε χωριό των Φαρσάλων από ανοιχτό παράθυρο. Τον ακινητοποίησαν, έκλεψαν χρήματα και κάρτες και φεύγοντας τον άφησαν κλειδωμένο. Τον εντόπισε η γυναίκα που είχε αναλάβει τη φροντίδα του. Νέο περιστατικό τραυματισμού τουρίστρια σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης έξω από το αεροδρόμιο της Κιάθου. Η Ιταλίδα επισκέπτρια περίπου 50 ετών παρασύρθηκε από το ισχυρό ρεύμα αέρα αεροσκάφους που ετοιμαζόταν να απογειωθεί και πέφτοντας υπέστη σοβαρό κάταγμα στο χέρι. Μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Κιάθου. Μόλις την περασμένη Δευτέρα, άλλη μια Ιταλίδα είχε τραυματιστεί από jet blast και χρειάστηκε να μεταφερθεί από τη Κιάθου στο Βόλο και στη συνέχεια στη Λάρισα έχοντας υποστεί αιμάτωμα στον εγκέφαλο. Επίγουσα διακομιδή 10χρονο αγοριού πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης από την Αλόνισο προς το Βόλο μετά από δάγκωμα φιδιού. Με μέρημνα του κέντρου επιχειρήσεων του λιμενικού, το παιδί μεταφέρθηκε περίπου στις 2 τα ξημερώματα από το λιμάνι Θεσσαλονίσου στο Βόλο με το επιβατηγό τουριστικό άξιον εστί και στη συνέχεια στο Χιλοπούλιο νοσοκομείο. Σε ακόμη μια περίπτωση, 89χρονη γυναίκα από τη Σκιάθο χρειάστηκε να μεταφερθεί με πλωτό μέσα στο Βόλο για νοσοκομιακή φροντίδα. Οι αλλεπάλληλες διακομιδές των τελευταίων ημερών επαναφέρουν στο προσκήνιο τις αυξημένες υγειονομικές ανάγκες των νησιών στην κορύφωση της τουριστικής περίοδου. Στα χέρια των αστυνομικών 51χρονος που εξαπάτησε 73χρονη γυναίκα στον Τύρναβο, προσποιούμενος υπάλληλο του ΔΔΕ, με το πρόσχημα ότι υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς στην οικία της λόγω υψηλής τάσης του ρεύματος, την έπεισε να συγκεντρώσει κοσμήματα μέσα σε σακούλα και να την τοποθετήσει έπειτα έξω από την οικία της. Πήρε ΦΕΚ οικία για τη στεγαστική συνδρομή για την ανακατασκευή ή επισκευή κτιρίων που επλήγησαν από τον Ντάνιελ στο Μορφοβούνι και το Μοσχάτο στη λίμνη Πλαστήρα. Η ενίσχυση καλύπτει την επισκευή ή ανακατασκευή επιλέξιμων κτιρίων και αποτελείται από 80% δωρεάν κρατική αρρωγή και 20% άτοκο δάνειο. Τη χρηματοδότηση από πόρους της περιφέρειας Θεσσαλίας ύψους 400.000 ευρώ για την αγροτική οδοπία στο Λιβάδι Λασόνας ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας κατά την επίσκεψή του στο Λιβάδι, όπου συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Λασόνας, κτηνοτρόφους και κατοίκους της περιοχής. Θεωρείται σημαντική παρέμβαση, καθώς το δικό δίκτυο που πρόκειται να βελτιωθεί εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και αγροτικών ιδιοκτησιών. Στην Εισαγγελία Βόλου έφτασε πλέον η υπόθεση με τις συνθήκες φιλοξενίας ζώων σε χώρο στα Μιλισιάτικα. Μετά τις καταγγελίες και το υλικό που κατέθεσαν μέλη του φιλοζωικού σωματείου Συνυπάρχο, άνοιξε φάκελος για την υπόθεση και ζητήθηκε από την αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία να πραγματοποιήσει έλεγχο και να συντάξει σχετική έκθεση. Έκτακτη προειδοποίηση προς τους πολίτες εξέδωσε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για απατηλή ανάρτηση που κυκλοφορεί στο Facebook, χρησιμοποιώντας το όνομα και το λογότυπο του Ιδρύματος για δίθεν εκπαιδευτική δράση με μαθήματα για άτομα άνω των 50 ετών. Το Πανεπιστήμιο ξεκαθαρίζει ότι η συγκεκριμένη σελίδα και ανάρτησή της δεν έχουν καμία σχέση με το Ίδρυμα. Ακούσατε τις σημαντικότερες ειδήσεις από όλη τη Θεσσαλία μέχρι αυτή την ώρα. Καλή συνέχεια. Καλό 15 Αύγουστο σε όλους.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Πάνω από 14 πυροσβέστες και 2 αεροσκάφη έχουν κινητοποιηθεί για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο Γαλατά έτολο Ακαρνανίας και έχει χαμηλή βλάστηση. Υπενθυμίζεται πως η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 3. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά στη Σιβήρη της Χαλκιδικής με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν σε πολλές διάσπαρτες εστίες. Ολονύχτια ήταν η μάχη τους για την αποτροπή αναζωπηρώσεων. Με το πρώτο φως της ημέρας σηκώθηκαν 7 εναέρια μέσα ώστε να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο το πύρινο μέτωπο. Παραμένει κλειστός ο δρόμος από την Κασάνδρα προς τη Φούρκα. Η φωτιά άφησε πίσω της μεγάλη φυσική καταστροφή καθώς και ζημιές σε σπίτια, αυτοκίνητα και υποδομές. Σε λειτουργία ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Κλιματικής Κρίση και πολιτική προστασία για την υποβολή αιτήσεων προσωρινή στέγαση από του πυρόπληκτου. 6 σύλληψει για πρόκληση πυρκαγιά σε Ηλία, Εύρω, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένει ο κρατικό μηχανισμό και σήμερα, καθώ οι άνεμοι που φτάνουν τοπικά τα 8 και ακόμα και 9 μποφόρ δημιουργούν συνθήκε για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών. Σε επιφυλακή υπηρεσίε του Δήμου Αθηναίων, κλειστή μέχρι νεωτέρα συλλόφιλη Καβιτού και Φινόπουλου. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Κρήτη. Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές γραμμές δημιουργούν οι θυελώδεις άνεμοι που πνέουν στο Αιγαίο. Η έξοδος των εκδρομέων γίνεται με τεμποδίων, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες σε πολλές θαλάσσιες περιοχές προκαλούν ανατροπές στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Σε ισχύω στις 4 το απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια της Δραφίνας και του Λαβρίου, οπότε και αναμένεται η επικαιροποίηση του δελτίου καιρού. Τότε θα αποφασιστεί αν θα έρθει το απαγορευτικό από Ραφίνα και Λαβρίου, καθώς και για το δρομολόγιο από Πειραιά προς Τίνο. Από το λιμάνι του Πειραιά τα περισσότερα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά, όπως και εκείνα προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Ωστόσο, το πρωί δεν πραγματοποιήθηκαν ορισμένες προγραμματισμένες αναχωρήσεις προς τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Χθες από τα 3 λιμάνια της Αττικής αναχώρησαν περισσότερο από 42.000 επιβάτες. Έκτακτα μέτρα της τροχέας στις εθνικές οδούς, σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών μέγιστου βάρους άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εξόδου από τις 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ και αύριο από τις 8 το πρωί έως τη 1 μετά το μεσημέρι. Με πρόγραμμα Κυριακής και Αργιών θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα το 15 Αύγουστο. Εξανεμίζονται οι ελπίδες για ανέβρεση επιζώντων στην Κολομβία 4 ημέρες μετά το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ, ενώ οι πρόχειροι καταβλισμοί πληγέντων πολλαπλασιάζονται. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχουν περιοριστεί σε λιγοστά σημεία μετά την παρέλευση των κρίσιμων πρώτων 72 ωρών. Μηχανήματα είχαν αρχίσει να απομακρύνουν συντρίμμια από τοποθεσίες όπου αποκλείστηκε κάθε ενδεχόμενο να υπάρχουν επιζώντες. 281 συνεκροί, 3.800 τραυματίες και 379 οι αγνοούμενοι. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Ιρανός ομολογός του Αμπάς Αραγατζή. Ο κύριος Γεραπετρίτης ενημερώθηκε από τον ομόλογό του για τις περιφερειακές εξελίξεις αλλά και τις συνεχιζόμενες συνομιλίες για τα στενά του Ορμούζ. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η αντιπαράθεση ΗΠΑ και Ιράν με επίκεντρο το στενό του Ορμούζ. Η Ουάσιγκτον ενισχύει τη στρατιωτική της παρουσία στην περιοχή και προαναγγέλει σκληρότερες οικονομικές πιέσεις, ενώ η Τεχεράνη επιμένει ότι διατηρεί τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού και προειδοποιεί ότι κανένα πλοίο δεν μπορεί να διέλθει χωρίς την άδειά της. Πυρκαγιές σε Γερμανία, Γαλλία και Κροατία αναγκάζουν τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Οι αρχές στη Γερμανία έδωσαν εντολή σε περίπου 1.800 ανθρώπους να φύγουν από τα σπίτια τους τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, αφού πυρκαγιά επεκτάθηκε σε χωριό κοντά στα σύνορα με το Βέλγιο.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και δυτικά, πιθανότητα τοπικών βροχών σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Από 23 έως 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Το 42ο φεστιβάλ στο Χόρτο Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες jazz, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια φεστιβάλ Χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες χόρτο.net.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του σταθμού.
3: Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Από τα στούντιο της ΕΡΤ Βόλου ακούτε την εκπομπή «Άρωμα Ελλάδας». Στο μικρόφωνο η Αργυρό Μάμα Λυκοπάνου και στον ήχο ο Παναγιώτης Καλός. Στη σημερινή εκπομπή, φίλες και φίλοι, θα ασχοληθούμε με τον κύκλο του 15 Αυγούστου, τη γιορτή του Σωτήρος και τη γιορτή της Παναγίας.

Από την 1η του Αυγούστου, φίλες και φίλοι, ξεκινά ο κύκλος του 15 Αυγούστου. Ένας πανελλήνιος, ορθόδοξος, εορταστικός κύκλος που συνδυάζει την κατάνοιξη και την ψαλμωδία, την νηστεία με τα πολλά φρούτα και κηπευτικά,

Παναγία με πνεύμα λυτρωτικό από περιστάσεις, θλίψεις και ανάγκες, θυμίζοντας με την ομαδική συμμετοχή όσο και με τη δειλινή ώρα τους, τους αντίστοιχους χαιρετισμούς της Άνοιξης, τα απογεύματα της Μεγάλης Σαρακοστής. Σαρακοστή και τώρα, αλλά μικρή, του 15 Αυγούστου, φέρνει την κατάνοιξη και την οποιαδήποτε προσδοκία στις ευαίσθητες ψυχές, ενώ οι καμπάνες μικρών και μεγάλων εκκλησιών ή μοναστηριών αντιχούσαν πάντα και αντιχούν ακόμα στο ελληνικό ύπαιθρο με ένα γλυκύτατο τόνο τοπιακής προσαρμογής και θειοανθρώπινης επικοινωνίας για να καλέσουν τους πιστούς οι οποίοι συμμετέχουν στις απανωτές εκκλήσεις προς την Παναγία σιγοψάλλοντας, διάσωσον από κινδύνων, επίβλεψον κτλ.

Ή του Σωτήρος. Ο λαός τη λέει απλά του Σωτήρος. Γιορτάζεται στις 6 του μήνα για να θυμίζει τη μεταμόρφωση του Χριστού στο όρο Σταβόρ μπροστά σε 3 μαθητές του πριν σταυρωθεί. Η εικονογραφία του θαυμαστού αυτού γεγονότος είναι από τις πιο εντυπωσιακές. Στην Ορθόδοξη παράδοση, ένα βουνό βράχος με 3 κορυφές, ο Χριστός στη μέση, φωτεινός, σαν ασώματος, δεξιά του Μωυσής και αριστερά ο Ηλίας. Στους πρόποδες πεσμένοι έκθαμβοι ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης. Ο λαός μας γιορτάζει τη μέρα αυτή με εκκλησιασμό και πανηγύρια στις εκκλησίες και στα ομώνυμα χωριά, Άγια Σωτήρα, Άγιος Σώστης, Μεταμόρφωσης κλπ. Αλλά και στα μοναστήρια Παντοκράτορας, Μεταμόρφωσης και άλλα. Καθώς η γιορτή είναι χαρούμενη, επιτρέπει τη διακοπή της νηστείας με ψάρι. Συνηθίζουν επίσης να προσκομίζουν απαρχές στην εκκλησία, τα πρώτα σταφύλια και τα πρώτα σίκα που τα ευλογεί με επίσημη ευχή ο παπάς και ύστερα τα μοιράζει στο εκκλησίασμα. Όπως λέει η παροιμία, τα ηλιού καρύδι του Σωτήρου στα φύλλη και της Παναγιάς το σίκο. Από την πλευρά αυτή παρατηρούν ότι φεύγουν οι αποδημητικοί πελαργοί, φθινοπορεινό προμήνυμα, ενώ αργότερα θα φύγουν τα χελιδόνια, γι' αυτό λένε «του Σωτήρου στα λελέκια, του Σταυρού τα χελιδόνια».

«Της Παναγίας η κοίμηση», λέει ο λαός μας, και η γιορτή είναι από τις μεγαλύτερες θεομητορικές μας γιορτές και τις πιο πανηγυριζόμενες σε όλη την Ελλάδα. Οι εκκλησίες που είναι αφιερωμένες στη γιορτή είναι πολλές, στα νησιά, στα βουνά, στους κάμπους, άφθονα και τα βαφτιστικά ονόματα από την Παναγία. Μαρία, Μαριγό, Μαρίκα, Μέρη, Δέσποινα, Παναγιώτα, καθώς και το Παναγιώτης, Παναγής, Πάνος, Θεοτόκης και άλλα που γιορτάζουν κυρίως το 15 Αύγουστο. Μέσα στον παραγωγικό και καρποφόρο Αύγουστο, η γιορτή της Παναγίας μοιάζει με Πάσχα, ύστερα από τη 15η νηστεία της, αλλά και σαν κορονίδα των γιορτών του καλοκαιριού, αφού έπειτα μπαίνουμε πια στο φθινόπωρο.

Το γεγονός του θανάτου της Παναγίας δεν δημιουργεί πένθιμη ατμόσφαιρα όπως ο θάνατος του Χριστού, γιατί η μητέρα του Θεού, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, μετέστη προς την ζωή. Οι Καθολικοί, που τη γιορτάζουν την ίδια μέρα, δέχονται ότι η Παναγία ανελήφθη ολόσωμη στον ουρανό και έτσι την παριστάνουν στις αγιογραφίες τους. Για τους Ορθόδοξους όμως η Παναγία πέρασε από θνητό θάνατο και ταφή και παρέδωσε την ψυχή της στο Χριστό. Χαρακτηριστική είναι στην εικονογραφία μας η φασκιωμένη βρεφική ψυχή της Παναγιάς. Όταν, λέει το συναξάρι της, ο Χριστός αποφάσισε να πάρει μαζί του τη μητέρα του, της έστειλε 3 φορές νωρίτερα τον άγγελό του να της το πει. Εκείνη χαρούμενη που θα συναντούσε το παιδί της, πήγε πρώτα στο όρος των ελαιών να προσευχηθεί, όπου τα δέντρα έγειραν και τη χαιρέτησαν. Έπειτα γύρισε στο σπίτι, σκούπισε, ετοίμασε το κρεβάτι της και όσα νεκρικά θα της χρειάζονταν, άναψε κεριά και κάλεσε γείτονες και συγγενείς να παρευρίσκονται στο θάνατό της. Τους έκανε γνωστό το μήνυμα του αγγέλου και τους έδειξε και ένα κλαδί φοινικιάς που εκείνος της άφησε. Άρχισαν τα κλάματα οι γυναίκες, αλλά η Παναγιά τις παρηγορούσε ότι καθόλου δεν θα ξεχάσει τον κόσμο. Μοίρασε και τα λιγοστά της φορέματα στις φτωχές. Ακούστηκε έπειτα μια βροντή. Σύννεφα σκέπασαν το σπίτι και να οι μαθητές του Χριστού συντάχθηκαν από τα πέρατα της οικουμένης για τη θανή της. Μαζί με αυτούς και ο Παύλος και οι ιεράρχες Διονύσιος Αεροπαγίτης και Ιερόθεος. Η Παναγία έτοιμη έπεσε στην κλίνη της, σχηματίστηκε και παρέδωσε το πνεύμα. Στις σχετικές εικονογραφίες αναπαριστάνεται όλη αυτή η περιγραφή με την νεκρή Παναγία, τους Αποστόλους γύρω της και το Χριστό παρόντα να κρατά την ψυχή της σαν βρέφος.

Άρχισαν λοιπόν έπειτα οι εξώδιοι ύμνοι και οι Απόστολοι πήραν το νεκροκρέβατό της για την πομπή της ταφής. Συνηθίζουν και σήμερα σε ελληνικούς τόπους να ψάλουν επιτάφιο θρήνο στην Παναγία και να περιφέρουν τον μικρό ξύλινο επιτάφιό της, το κουβούκλιο, τη νύχτα. Στην Πάτμο, στην Ικαρία, στη Σάμο, στην Κίμολο, στην Ιθάκη, στους Παξούς, στην Κέρκυρα και αλλού. Δείγμα επιταφείου βρίσκεται στο Βυζαντινό Μουσείο των Αθηνών. Και το Συναξάρι συνεχίζει ότι οι Απόστολοι έθαψαν την Παναγία στον κήπο της Γεσθημανής. Κάποιος όμως καθυστερημένος, μήπως ο Θωμάς πάλι, ήρθε και ζήτησε να του ανοίξουν τον τάφο. Τότε, σύμφωνα με άλλη παράδοση που θέλει να στηρίξει τη μετάσταση, είδαν ότι έλειπε από τον τάφο το σώμα της. Τάφο της Παναγιάς μετά τη μετάσταση δείχνουν και οι Καθολικοί στην Έφεσο της Μικράς Ασίας, ακολουθώντας την άποψη ότι η Παναγία πέθανε κοντά στον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο, που την είχε πάρει μαζί του κατά την εντολή του Χριστού. Κατά τη λαϊκή παράδοση, λίγο πριν πεθάνει η Παναγία, ζήτησε από τον Αρχάγγελο Μιχαήλ να της δείξει τον κάτω κόσμο και τις κολάσεις των αμαρτωλών. Οι εντυπώσεις και η συμπόνησή της περιγράφονται στο λαϊκό έργο «Αποκάλυψης της Θεοτόκου», που μπορούμε να πούμε πως είναι ένα παράλληλο προς την επίσκεψη του Δάντε στην κόλαση με συνοδό το Βυργίλιο.

Αλλά άσχετα προς όλες αυτές τις συναξαρικές διηγήσεις και παραδόσεις, ο ελληνικός λαός λατρεύει την Παναγία σαν θνητή μητέρα του Χριστού και σκέφτεται το θάνατό της ανθρώπινα. Σήμερα μάλιστα, στα μεγάλα πανηγύρια της, τα χαρούμενα και καλοκαιρινά, με τα ελεύθερα φαγοπότια, ούτε αυτό το θάνατο συλλογίζεται. Η Παναγιά ζει πάντα, αιώνια, μητρική θεότητα στη σκέψη του, με θαυματουργές παρεμβάσεις στη ζωή του. Τα μεσάνυχτα και τα μεσημέρια της γιορτής της, με τις ολονυχτίες και τους συμποσιακούς πανηγυρισμούς, σε ολόκληρο το ελληνικό ύπαιθρο, κυριαρχεί η δυναμική παρουσία της.

Μεγάλο προσκύνημα, φίλες και φίλοι, στην Αιγαιακή Ελλάδα η Τίνος. Συγκεντρώνει, όπως η αρχαία δήλος, το μεγαλύτερο πλήθος πανηγυριστών. Αληθινές εγκυμήσεις πιστών με θεραπευτικούς στόχους γίνονται στους υπαίθριους χώρους του μοναστηριού της Ευαγγελιστρίας. Τα πλοία απασχολούνται με το ολοβδόμαδο προσκύνημα και οι μεγάλοι δρόμοι που οδηγούν στο μοναστήρι γίνονται πολυεμπορικοί από κάθε είδους αναμνηστικά και λατρευτικά αντικείμενα που ενδιαφέρουν την ψυχολογική λαογραφία όσο και τη μελέτη της λατρευτικής λαϊκής τέχνης. Στο Αιγαίο επίσης είναι τα πανηγύρια προσκυνήματα της Λέσβου στην Αγιάσο, της Πάρου στην Εκατονταπηλιανή, στην Κύπρο, στην Κρήτη, στην Ίσυρο, στο Ιόνιο, παντού με γραφικότερο αυτό των Παξών. Στο ελληνικό βορρά, το συγκινητικά ανανεωμένο προσκύνημα των Ποντίων στη νέα εγκατάστασή του στην Παναγία της Σουμελά στο Βέρμιο και από κοντά τα πανηγύρια των Σερών, της Χαλκιδικής, του Τρίλοφου της Κοζάνης, της Χιάτιστας, της Αμαρίνας και στην Ήπειρο του Μιχαλιτσιού.

Δεν υπάρχει χώρος, φίλες και φίλοι, σε βουνά, νησιά και κάμπους, χωρίς ένα προσκύνημα της Παναγιάς. Μπορεί να μετρήσει κανείς 120 μοναστήρια στον ελλαδικό χώρο, αφιερωμένα στην κοίμηση, και έχουν με γραφική οικειότητα στην κάθε περίπτωση από ένα διαφορετικό όνομα, ώστε να μην παρουσιάζεται μονότονη η ενιαία λατρεία. Έτσι, ο κάθε τόπος, το κάθε χωριό, το κάθε μοναστήρι να έχει ξεχωριστή δική του και ξακουστεί την Παναγιά του. Αμπελακιώτισσα, Βουνιώτισσα, Δεκαπεντούσα, Θαλασσινή, Καλαμού, Καντήλα, Καστρινή, Καταπολιανή, Μαρμαριώτισσα, Μολυβδοσκέπαστη, Σπηλιώτισσα, Τούρλιανη, Τραφωνιώτισσα, Τριαντερή, Φανερωμένη και πολλά πολλά άλλα ονόματα.

Από το στούντιο της ΕΡΤ Βόλου ακούσατε την εκπομπή «Άρωμα Ελλάδας». Στο μικρόφωνο η Αργυρό Μάμα Λυκοπάνου, στον ήχο ο Παναγιώτης Καλός.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Χρήστος Σιδερίδης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

Παρασκευή σήμερα 14 Αυγούστου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ζημιές σε σπίτια, καμένα αυτοκίνητα και στάχτη, 3.500 στρέμματα δάσους άφησε η φωτιά στη Χαλκιδική. Φόβοι για νέες ανασωπηρώσεις. 5 πυρκαγιές απασχόλησαν χθες τις πυροσβεστικές δυνάμεις της Ετωλό Ακαρνανίας, με κυριότερη αυτή που ξέσπασε στην περιοχή της Μακίνιας. Φεύγουν και οι τελευταίοι για τον 15 Αύγουστο. Οι πιστοί σπέβδουν σε όλα τα προσκυνήματα και τα μοναστήρια που φέρουν το όνομά της. Αύξηση 7% στην επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας κατά το μήνα Ιούλιο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Fraport. Ρεκόρ 20ετίας καταγράφει τον φετινό Αύγουστο η Σάμος στην πληρότητα των ξενοδοχείων, καθώς αγγίζει το 100%.

0: Και να ξεκινήσουμε λοιπόν. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Σύμφωνα με ενημέρωση από το πυροσβεστικό σώμα, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο φωτιάς, ωστόσο υπάρχουν πολλές διάσπαρτες εστίες. Στην περιοχή επιχειρούν 227 πυροσβέστες, 57 οχήματα, 13 πεζοπόρα τμήματα, 6 πυροσβεστικά αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο. Με το πρώτο φως της ημέρας σήμερα άρχισε να φαίνεται και η καταστροφή από τις φλόγες. Αρκετά σπίτια έχουν υποστεί ζημιές, ενώ ορισμένα έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Η φωτιά πέρασε από το βουνό και έφτασε στην κεντρική οδό Σίβηρης και στη συνέχεια στα πρώτα σπίτια του οικισμού. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έκαναν τα δύνατα δυνατά και έσωσαν ό,τι μπορούσαν, ενώ να πούμε πως έχουν επίσης καεί βάρκες και αυτοκίνητα στην περιοχή. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβέστες, προκειμένου να κρατήσουν τη φωτιά και να μην επεκταθεί και στην φούρκα. Για τις συνθήκες, μάλιστα, μίλησε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, ο κ. Γιάννης Κουφίδης. Ας τον ακούσουμε.
1: Δόθηκε μια τεράστια μάχη τη νύχτα και με τα μηχανήματα που έφερε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ο Δήμος, αλλά και με τους πυροσβέστες να κάνουν μια υπεράνθρωπη προσπάθεια. Καταφέραμε, κρατήσαμε τη φωτιά, η οποία επειδή είχαμε ρηπές ανέμου και κυρίως γύρω στις 5 ώρα τα ξημερώματα είχαμε αρκετό άνεμο, ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο να μας φύγει προς τη φούρκα. Είμαστε σε ετοιμότητα για εκένωση της φούρκας. Ευτυχώς πήγαν όλα καλά. Δεν χρειάστηκε να κάνουμε κάτι. Όλα καλά. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Το μεγαλύτερο μέρος έχει το δώσαμε από χθες. Ευτυχώς δεν είχαμε στον κορμό όταν τον ηλεκτρίσαμε κανένα πρόβλημα. Ακόμα και η Σίβηρη, το μεγαλύτερο μέρος της ηλεκτροδοτήθηκε. Με μια πρώτη εκτίμηση, μέχρι το απόγευμα θα έχουν ηλεκτροδοτηθεί όλα τα σπίτια, όλες τις κατοικίες.
0: Να πούμε πως η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 3 χθες το μεσημέρι και προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση, καθώς η περιοχή είναι ιδιαίτερα επιβαρημένη λόγω και της αυξημένης τουριστικής κίνησης. Οι αρχές ενεργοποίησαν διαδοχικά μηνύματα του 112 για την απομάκρυνση κατοίκων και επισκεπτών από τη Σίβηρη και τη Φούρκα προς ασφαλέστερες περιοχές. Η εκένωση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς υπάρχει ουσιαστικά ένας βασικός οδικός άξονας για την έξοδο από το πρότυπο. Από το πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν μεγάλες ουρές αλλά και κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, οργανώθηκε επιχείρηση απομάκρυνσης πολιτών δια θαλάσσης. Σκάφη του λιμενικού αλλά και οι ιδιώτες συμμετείχαν στην επιχείρηση, με εκατοντάδες ανθρώπους να μεταφέρονται με ασφάλεια προς τη Σάνη και τη Θεσσαλονίκη. Συνολικά, 481 άτομα απεγκλώβησε το λιμενικό από την παραλία της Σίβηρης. Δωμάτια τώρα στους πληγέντες. Γέντες από την πυρκαγιά διέθεσαν τόσο οι ξενοδόχοι της Χαλκιδικής όσο και της Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού και την Πολιτική Προστασία. Όπως είπε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής, Γρηγόρης Τάσιος, ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος για τη φιλοξενία των πληγέντων και καθώς η Χαλκιδική, λόγω και του 15 Αυγούστου, έχει πληρότητα 90%, ζητήθηκε και η συνδρομή των ξενοδόχων της Θεσσαλονίκης. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Τάσιος, όλα έγιναν πολύ γρήγορα και όπως έπρεπε να γίνουν. Ας τον ακούσουμε.
2: Από χθες βρεθήκαμε σε μια εγρήγορση με τους συναδέλφους σε συνεννόηση με το Υπουργείο Τουρισμού και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ούτως ώστε να ενεργοποιήσουμε την πλατφόρμα του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος για την διαμονή των πληγέντων. Αυτό συνέβη από τις 4 ώρα το απόγευμα και μετά, με την ιδιαιτερότητα βέβαια ότι η πληρότητα αυτή τη στιγμή στη Χαλκιδική αγγίζει το 90%. Άρα, με λίγα σχετικά δωμάτια προς διάθεση, ένα τόσο μεγάλο όγκο επισκεπτών τουριστών. Οπότε, εξαιτίας αυτού βάλαμε και την Θεσσαλονίκη στην διαδικασία, κατόπιν συνεννόηση με την αντίστοιχη Ένωση. Διατέθηκαν 196 δωμάτια, από τα οποία πάνω από 150 βρίσκονται ήδη άνθρωποι και προς το Δήμο Προποντίδας, Δήμο Πολυγύρου, Δήμο Σιτωνίας, αλλά και στην πόλη της Θεσσαλονίκης, όπως σας ανέφερα, χωρίς να έχουμε κάποια ιδιαίτερα προβλήματα. Και στο Δήμο Κασάνδρας εφαρμόστηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης, όπου ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού στην πορεία έβαλε όλη αυτή τη διαδικασία, ώστε να μπορέσει ο κόσμος να τακτοποιηθεί είτε στα κλειστά γυμναστήρια και βέβαια και σε μονάδες ξενοδοχειακές, οποιαδήποτε καταλήμματα, το οποίο συνεχίζεται και σήμερα. έγιναν όλα πολύ γρήγορα και όπως θα έπρεπε. Η πλατφόρμα αυτή έχει δοθεί από το Ξενιακό Επιμελητήριο στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας εδώ και περίπου ένα χρόνο. Έχει ενεργοποιηθεί και σε άλλες των περιπτώσεων, κυρίως οι πυρκαγιές. Είναι και για οποιαδήποτε έκτακτο καιρικό φαινόμενο. Αυτό ουσιαστικά απευθύνεται με ένα email ή SMS στα ξενοδοχεία απευθείας, το email προφανώς που έχουν δηλωμένο ή το τηλέφωνο. Και στη συνέχεια, με πολύ γρήγορη διαδικασία, ο ξενοδόχος κάνει μια ανάρτηση εντός της εφαρμογής για το πόσα διαθέσιμα δωμάτια έχει. Πρέπει να τονίσω ότι προς τους πληγέντες είναι δωρεάν όλη αυτή η χρήση των δωματίων. Θέλω να είμαι σε αυτό πολύ έτσι ξεκάθαρος, να το ξέρει και ο κόσμος.

0: 1.000 στρέμματα, δηλαδή σχεδόν το 1 τέταρτο της Κασάνδρας. Η χθεσινή επιχείρηση είχε επιπλέον αυξημένο βαθμό δυσκολίας, καθώς η πυρκαγιά εκδηλώθηκε και κινήθηκε σε ένα ιδιαίτερα δομημένο τμήμα της Χαλκιδικής, με κατοικίες, τουριστικές εγκαταστάσεις και αυξημένη παρουσία πολιτών αυτή την περίοδο. Ως εκ τούτου, βασική επιχειρησιακή προτεραιότητα ήταν εξ αρχής η προστασία της ανθρώπινης ζωής και των περιουσιών, παράλληλα με την προσπάθεια περιορισμού της εξάπλωσης της πυρκαγιάς. Τώρα, δύσκολη ήταν η ημέρα και δύσκολη είναι και η ημέρα και η σημερινή εκτός από τη χθεσινή. Όπως ανέφερε μιλώντας νωρίτερα στον 102 FM της ΕΡΤ3, ο προϊστάμενος του αυτοτελούς τμήματος πολιτικής προστασίας και υπεύθυνος του Γραφείου Πολιτικής Άμυνας στο Δήμο Κασάνδρας, Χρήστος Ερέτης, οι κάτοικοι δεν μπορούν ακόμη να επιστρέψουν στην περιοχή τους. Όλοι αυτοί οι οποίοι απομακρύθηκαν φυσικά και δεν μπορούν να επιστρέψουν και σήμερα λόγω των αναζωπηρώσεων. Ας τον ακούσουμε.
1: Η χθεσινή ημέρα ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη ημέρα και σήμερα συνεχίζουμε να είναι πάλι δύσκολη. Το ευχάριστο είναι ότι πλέον έχει αποκατασταθεί το δίκτυο της ΔΕΗ, λειτουργεί ο βιολογικός της Ήβυρης με ΙΤΑΖΕΤ, ηλεκτροπαραγωγικό ζεύγος, η παραλία Φούρκας πλέον έχει ρεύμα και είναι μια σταδιακή ύφεση, βέβαια προς μια σταδιακή ύφεση στην δασική πυρκαγιά, σταδιακή, πολύ μικρή ύφεση βέβαια, γιατί έχουμε ισχυρούς ανέμους που από ό,τι ακούμε και μαθαίνουμε από την μετεωρολογική υπηρεσία είναι γύρω στα 3-4 και ρηπές 5 μποφόρ. Η περιοριστική υπηρεσία καταβάλει υπεράνθρωπες προσπάθειες, όπως όλος ο κρατικός φορέας, και προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε όλα τα προβλήματα που υπήρχαν μέχρι τώρα. Το πολύ ευχάριστο βέβαια είναι ότι χθες που κάναμε οργανωμένη απομάκρυνση πονητών λόγω της δασικής πυρκαγιάς, δεν είχαμε ούτε ένα θύμα, ούτε ένα τραυματισμό. Τα άτομα που εκενώσαμε τη Σίβηρη και την περιοχή της Ελλάνης ήταν πάρα πολλά και το ευχάριστο ήταν αυτό, δεν είχαμε ούτε ένα τραυματισμό. Τώρα τι γίνεται, δεν μπορούμε να επιστρέψουμε αυτά τα άτομα στη Σίβρη ακόμη, γιατί λόγω των συνεχών αναζωπηρώσεων έχουμε πολύ καπνό από τις δασικές πυρκαγιές από τις αναζωπηρώσεις.
0: Βέβαια, για οτιδήποτε νεότερο από το μέτωπο της πυρκαγιάς στην Σίβηρη της Χαλκιδικής θα έχουμε κατά την διάρκεια της εκπομπής. Να πάμε όμως τώρα μέχρι την ΕΡΤ Πύργου και τον Πάμπη Πλάγο, καθώς χθες περίπου στις 2 τα ξημερώματα σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική για μεγάλη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε στην Αλφιούσα. Θα μας πει περισσότερα τώρα ο Πάμπης Πλάγος. Μπάμπη, σήμερα το πρωί έσβησε η φωτιά. Έτσι δεν είναι?
2: Πάρα πολύ σωστά. Χθες τα ξημερώματα 2 η ώρα σήμανε συναγερμός πράγματι όπως είπες Βίκη, γιατί υπήρχε μια φωτιά ξεκίνησε μια φωτιά η οποία ήταν στην είσοδο του χωριού, όχι πάρα πολύ κοντά, όχι πάρα πολύ μακριά από τα πρώτα σπίτια, με αποτέλεσμα αμέσως να κινητοποιηθούν 17 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 50 πυροσβέστες, και μιλάμε τώρα για 2 τα ξημερώματα, έτσι. 50 περίπου πυροσβέστες, και επίσης κινητοποιήθηκαν αρκετοί κάτοικοι του χωριού με υδροφόρες, όπως και η Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας, μαζί με τον Δήμο του Πύργου, που προσέτρεξαν όλοι να προλάβουν να μην επεκταθεί η φωτιά, γιατί εκεί υπάρχει ένα παρθένο δάσος, ένα δάσος το οποίο δεν έχει καεί από τις πυρκαγιές των τελευταίων 20 ετών περίπου, που ήταν και αρκετές στο νομό Ηλίας, και καταλαβαίνεις ότι αν ξέφευγε η φωτιά μέσα στο δάσος τα πράγματα θα ήταν δύσκολα. Τελικά, χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες όλων όσων προσπάθησαν να την κατασβέσουν, η φωτιά οριοθετήθηκε τα ξημερώματα σήμερα, και με το πρώτο φως του ηλίου επιχείρησαν και 3 αεροσκάφη, τα οποία ουσιαστικά κατάσβεσαν τα όποια καντιλάκια είχαν μείνει μέσα στην οριοθετημένη περιοχή. Όλα καλά λοιπόν. Μάλιστα. Για μια φωτιά η οποία πραγματικά όμως απείλησε και το παρθένο δάσος εκεί στην Αλφιούσα, αλλά και τα πρώτα σπίτια του χωριού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Σε ισχύ σήμερα στη Ζάκυνθο το καθεστώς απαγόρευσης διέλευσης παραμονής και η κυκλοφορία προσώπων και οχημάτων στις περιοχές Natura καθώς και τα δασικά οικοσυστήματα. Ανδρέας Παπαδημητρίου μαζί μας από την ΕΡΤ Ζακύνθου. Ανδρέα, καλώς μεσημέρι και σε σένα.
3: Καλό μεσημέρι. Από τις 7.30 το πρωί σήμερα μέχρι τουλάχιστον τις 7.30 το πρωί αύριο, λοιπόν, απαγορεύεται η διέλευση, η παραμονή και η κυκλοφορία οχημάτων, προσώπων,

0: στις περιοχές Natura. Μιλάμε τώρα για δασικούς δρόμους, όπως ο δρόμος τον οποίο είχαμε προχθές στην Πυρκαγιά εδώ, χωρίς βέβαια τότε να έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας. Περιοχές τώρα έτσι ενδεικτικά να πούμε ότι είναι από Βασιλικό και Βουγιάτο και Λαγκαδάκια μέχρι Άνω Βολίμες, Καλαμάκι, Μπόχαλη, Γαϊτάνη και βέβαια όλο το Δήμο των Ζακυνθίων. Ακόμα και σε αδιέξοδους δασικούς δρόμους και δασικές θέσεις λόγω πολύ υψηλής επικινδυνότητας απαγορεύεται η διέλευση. Και να πούμε ότι το πρόστιμο φτάνει, οι έλεγχοι είναι συνεχείς, υπάρχουν συνεργεία που ελέγχουν. Για κάθε παράβαση της συγκεκριμένης απαγόρευσης το πρόστιμο είναι 300 ευρώ.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Και να πάμε τώρα στην Σίβηρη της Χαλκιδικής, καθώς στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη συνάδελφο Ειρήνη Σιράκη για να μας δώσει τα νεότερα από το μέτωπο εκεί. Ειρήνη, καλό σου μεσημέρι.
2: Τώρα μιλάω. Ναι, καλησπέρα, καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε εδώ στη Σίβηρη, συγκεκριμένα είμαστε στο αμφιθέατρο της Σίβηρης. Να σας πω ότι η επόμενη μέρα πραγματικά βρίσκει την καρδιά της πράσινης Κασάνδρας να έχει δώσει τη θέση της στη μαύρη εικόνα. Είναι αποκαριωτικά πραγματικά όλα αυτά που βλέπουμε, απέραντες εκτάσεις τάχτης, καπνί παντού, υπάρχουν ακόμα μερικά καντιλάκια τα οποία καίνε, ωστόσο δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο και συνεχίζονται από τα εναέρια μέσα οι ρήψεις νερού, γίνεται διαβροχή έτσι ώστε να μην υπάρξει καμιά παραμικρή έστω αιτία που θα μπορέσει να προκαλέσει μια ενδεχόμενη αναζωπήρωση, και το πιο πιθανό είναι ότι σε όλη τη διάρκεια της μέρας τα πτυτικά μέσα θα εκμεταλλευτούν το φως για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν το έργο τους. Και μάλιστα εδώ μας λένε εθελοντές και πυροσδέστες ότι θα καθίσουν όσο χρειάζεται, ακόμα και σε όλη τη διάρκεια της νύχτας, να κάνουν διαβροχή ώστε να μην υπάρξει καμία αναζωπήρωση. Τώρα, κατά τα άλλα, υπάρχουν κάποια σπίτια, τρία-τέσσερα σπίτια τα οποία έχουν καεί, κάποια άλλα έχουν υποστεί ζημιές. Έχουμε αυτοκίνητα τα οποία έχουν καεί επίσης. Ήταν ένα μέτωπο 3 χιλιόμετρων το χθεσινό με την Πυρκαγιά. Ωστόσο, σήμερα ευτυχώς δεν έχουμε κάποιο θέμα. Ακόμα είναι κλειστός ο δρόμος, δεν μπορούν να έρθουν ούτε επισκέπτες, ούτε κάτοικοι, ούτε τουρίστες εδώ στην περιοχή. Δεν το επιτρέπει ακόμα η πυροσβεστική. Μέχρι να δοθεί το πράσινο φως, να μην υπάρξει κανένας κίνδυνος και όλοι να επιστρέψουν με ασφάλεια στα καταλήμματα και στα σπίτια τους.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Ειρήνη, για οτιδήποτε νεότερο φυσικά θα συνδεθούμε και πάλι. Να σε αφήσουμε εκεί να συνεχίσεις το ρεπορτάζ σου. Να αλλάξουμε τώρα θέμα και να πάμε μέχρι την Έρτα Κομωτινής, καθώς μία γυναίκα, νεαρή γυναίκα, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Καβάλας μετά από πτώση από οικοδομή στην Ξάνθη. Να πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Ναι, είναι μία είδηση η οποία σοκάρει, σε κάνει να σφίγγεται το στομάκι σου. Μία νεαρή γυναίκα λοιπόν, από τον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας στην Ξάνθη, για άγνωστο λόγο βρέθηκε στο κενό. Το συμβάν σημειώθηκε τα ξημερώματα σήμερα. Επικράτησε αναστάτωση στη γειτονιά, πανικός. Ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, έσπευσε ασθενοφόρο. Η κοπέλα φέρει πολλαπλά τραύματα. Οι διασώστες προσπάθησαν την διακόμισαν άμεσα όσο γινόταν πιο γρήγορα στο νοσοκομείο της Ξάνθης. Εκεί διασωληνώθηκε η κοπέλα. Φέρει πολλαπλά τραύματα, όπως είπαμε. Έδωσαν μάχη οι γιατροί στο νοσοκομείο της Ξάνθης για να της προσφέρουν την απαραίτητη φροντίδα και να την κρατήσουν στη ζωή. Κρίθηκε όμως απαραίτητη η διακομιδή της στο νοσοκομείο της Καβάλας, όπου μεταφέρθηκε σε μια σχετικά ελεγχόμενη κατάσταση. Τούτη την ώρα που μιλάμε, νοσηλεύεται, όπως είπαμε, της θεραπείας. Η κατάστασή της παραμένει ωστόσο κρίσιμη. Οι αρχές διερευνούν τα τις συνθήκες κατά από τις οποίες είναι αυτό το τραγικό περιστατικό, Βίκυ.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Το Blue Star Patmos δεν θα προσεγγίσει το λιμάνι του Αγίου Κυρίκου στα δρομολόγια και σήμερα, αλλά όπως έκανε και χθες, αλλά θα εξυπηρετήσει την Ικαρία μέσω του λιμένα Ευδήλου και αφορά τόσο το δρομολόγιο αναχώρησης από το Πειραιά, όσο και την επιστροφή του πλοίου από το Καστελόριζο. Πρόκειται για το τρίτο περιστατικό που γίνεται από τις 18 Ιουλίου και να πάμε στο Γιώργο Βιτσαρά από την Ερβόριο Αιγαίου στην Ικαρία, καθώς, Γιώργο, έχουμε και απάντηση γι' αυτό από την εταιρεία την ακτοπλοϊκή, έτσι δεν είναι?
4: Διαμαρτυρίες εδώ από τον Εμπορικό Σύλλογο του Αγίου Κυρίκου, εδώ και τους τοπικούς φορείς, προς την Attica Group, η οποία αναφέρει ότι κατανοεί την ταλαιπωρία που προκαλεί κάθε αλλαγή δρομολογίου και ιδιαίτερα μέσα στη θερινή περίοδο. Αλλά αυτή η απόφαση έχει να κάνει, τέλος πάντων, η αποφάση για την προσέγγιση μη ενός λιμένα, λαμβάνονται αποκλειστικά από τον πλοίαρχο, με μοναδικό γνώμονα την ασφάλεια. Να θυμίσω εδώ ότι είναι μια ευθύνη του πλοιάρχου, έτσι προσωπική, θεσμικά κατοχυρωμένη και αδιαπραγμάτευτη. Η εταιρεία μάλιστα διευκρινίζει ότι η επιλογή του πλοίου που εκτελεί κάθε δρομολόγιο αποτελεί επιχειρησιακή απόφαση και δεν επηρεάζει την ανεξάρτητη κρίση του πλοιάρχου σχετικά με το αν ένα λιμάνι μπορεί να προσεγγιστεί με ασφάλεια. Να πω εδώ ότι η Ένωση Πλοιαρχών κάθε καλοκαίρι, τέλος καλοκαιριού, επισημαίνουν προς τις αρμόδιες αρχές τις αντικειμενικές επιχειρησιακές δυσκολίες που έχει το κάθε λιμάνι στα νησιά μας. Και ιδιαίτερα όταν επικρατούν ισχυροί βόρειοι άνεμοι ή νότιοι πλευρικοί που ταλαιπωρούν πάρα πολύ την περίπτωση του Αγίου Κυρίκου και οι οποίοι καταστούν εξαιρετικά δύσκολη, ακόμα και αδύνατη, την ασφαλή προσέγγιση των πλοίων. Εγώ μόνο θα αναφέρω ότι εδώ χρειάζεται μια εκβάθυνση της βόρειας πλευράς του λιμένα αλλά και της περιοχής πρόσβασης, να γίνει τοποθέτηση προσκρουστήρων, να υπάρξει η ενεργοποίηση του παλιού βόρειου προβλήτα και η επέκταση του υφιστάμενου προβλήτα, που δυστυχώς από όλα αυτά τα οποία έχουν και προανέφερα δεν έχει γίνει κάτι επ' αυτού.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα φεύγουν και οι τελευταίοι για το 15 Αύγουστο. Έχουμε κοσμοσυρωή στα νησιά για τη γιορτή της Παναγίας και οι πιστοί σπέβδουν σε όλα τα προσκυνήματα αλλά και τα μοναστήρια που φέρουν το όνομα της Παναγίας. Να πάμε στην Ελένη Ιατρού. Ελένη, τελικά εγώ και εσύ, και φαντάζομαι όχι μόνο εμείς, έχουμε απομείνει εδώ. Έτσι, να κρατάμε.
5: Στην πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των τελευταίων εκδρομέων για το 15 Αύγουστο που εγκαταλείπουν τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα με προορισμό κυρίως δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Η κίνηση αποτυπώνεται να είναι αυξημένη σε βασικές οδικές αρτηρίες της Κεντρικής Μακεδονίας, χωρίς ωστόσο να καταγράφονται μέχρι στιγμής εξαιρετικά σοβαρά προβλήματα. Στα διόδια των Μαλγάρων οι οδηγοί χρειάζεται να οπλιστούν με υπομονή, καθώς οι καθυστερήσεις από το πρωί υπολογίζονται περίπου στα 15 με 20 λεπτά και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Ανάλογη είναι η εικόνα και στο μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα, όπου καταγράφεται συνεχής ροή οχημάτων, χωρίς όμως να έχουν σχηματιστεί ουρές. Η κατάσταση παραμένει ελεγχόμενη, με τα οχήματα να διέρχονται χωρίς σημαντικές καθυστερήσεις. Στο Τελωνείο των Ευζώνων, εκεί η αναμονή φτάνει ακόμα και τα 35 λεπτά στο ρεύμα εξόδου, τα 20 λεπτά στο ρεύμα εισόδου, και να σκεφτεί κανείς πως σε κάθε κατεύθυνση κυκλοφορίας υπάρχουν 7 με 8 λωρίδες. Αναμονή δεκαλέπτου και στο Τελωνείο της Δοϊράνης, αν και σε Προμαχώνα και Δοϊράνη έχει ανασταλεί το Ευρωπαϊκό Μέτρο των Ελέγχων λόγω των πολύ μεγάλων ροών τουριστών προς διευκόλυνση της κυκλοφορίας. Στην Ασπροβάλτα τώρα η ουρά είναι στα 150 μέτρα στα πλευρικά διόδια, σχετικά καλύτερη δηλαδή η κατάσταση. Στα Μάτα ξεκίνα είναι η κυκλοφορία από Πευκοχώρη μέχρι Καλυθέα λόγω της διακοπής κυκλοφορίας στη Σίβηρη μετά τη χθεσινή φωτιά. Αναμονή για τους οδηγούς και στη διασταύρωση του αεροδρομίου Μακεδονία Θεσσαλονίκη, καθώς πολλοί πηγαίνουν για να φύγουν για τις διακοπές, άλλοι επιστρέφουν. Ρεύμα εξόδου με αυξημένη ροή οχημάτων καταγράφεται και προς παραλίες του Δήμου Βόλμης και του Δήμου Θερμαϊκού. Την ίδια ώρα αυξημένη, αλλά σε φυσιολογικά για την ημέρα επίπεδα, είναι η κίνηση στο σταθμό υπεραστικών λεωφορείων ΚΤΕΛ Μακεδονία. Ο σταθμός είναι ένας από τους βασικούς κόμβους μετακίνησης. Τα πούλμαν στο ΚΤΕΛ αναχωρούν γεμάτα, ενώ όταν υπάρχει αυξημένη ζήτηση, προστίθενται και επιπλέον δρομολόγια. Υπάρχει μεγάλη πληρότητα για και τους προορισμούς, καθώς είμαστε στην κορύφωση του εξόδου. Ο κόσμος έχει μεριμνήσει για τα εισιτήριά του είτε ηλεκτρονικά είτε τα προμηθεύεται στα ταμεία χωρίς να υπάρχουν προβλήματα. Και αν υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον, ανάλογα το καταγράφουν εκεί πέρα οι επιθεωρητές, προστίθενται και άλλα λεωφορεία, καθώς υπάρχει σχετική ετοιμότητα από την πλευρά της διοίκησης των ΚΤΕΛ. Μεγάλη κίνηση υπάρχει και τις τελευταίες μέρες στο ΚΤΕΛ της Χαλκιδικής. Η εικόνα που διαμορφώνεται μέχρι στιγμής δείχνει ιδιαίτερα αυξημένη κινητικότητα σε όλο το κεντρικό οδικό δίκτυο. Έχουμε ένα θέμα στα λιμάνια. Θα πάω τώρα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου οι θυελώδεις άνεμοι που πνέουν στο Αιγαίο είχαν επιπτώσει και σε εμάς. 7 το πρωί επρόκειτο να φύγει το ταχύπλοιο από τη Θεσσαλονίκη για Σποράδες. Τελικά έφυγε με καθυστέρηση 3 ώρων στις 10. Είχε εκδώσει νωρίτερα χθες ανακοίνωση η εταιρεία. Οπότε οι επιβάτες, όσοι είχαν κόψει δηλαδή εισιτήρια, ενημερώθηκαν σχετικά. Από το λιμάνι του Πειραιά τα περισσότερα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά. Ωστόσο το πρωί δεν πραγματοποιήθηκε ανακοινώθηκαν ορισμένες προγραμματισμένες αναχωρήσεις προς Κυκλάδες και Κρήτη. Περισσότερο επηρεασμένη είναι η κίνηση από το λιμάνι της Ραφίνας. Μπορεί κάποιοι να έχουν δρομολογήσει να πάνε προς Κυκλάδες ή Δωδεκάνησα, όπου εκτελούνται μόνο τα δρομολόγια προς Μαρμάρι, ενώ για τα υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων το απαγορευτικό απόπλιο παραμένει σε ισχύ μέχρι τις 4 το απόγευμα.
1: Μάλιστα.
5: Δεν πραγματοποιούνται καθόλου τα δρομολόγια των πλοίων από το λιμάνι του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων, και αυτό μέχρι τις 4, οπότε θα έχουμε νεότερη εκτίμηση. Η τροχιά λαμβάνει έκτακτα μέτρα σε όλο το οδικό δίκτυο και έχουμε και απαγόρευση κυκλοφορίας από σήμερα μέχρι και την Κυριακή για τα φορτηγά των 3,5 τόνων στις εθνικές οδούς.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη, για την ενημέρωση. Τώρα στην Τίνο χτυπάει η καρδιά της χριστιανοσύνης κάθε 15 Αύγουστο, όπως δήλωσε στο σταθμό μας ο Δήμαρχος του νησιού, Παναγιώτης Κροντιράς. Σας τον ακούσουμε.
6: Η Τίνος, εκτός από ένα θρησκευτικός προορισμός, είναι ένα νησί ιδιαίτερο, με νησί της τέχνης και του πολιτισμού, το νησί με τις αμέτρητες παραλίες, με τις ξερολιθιές του, τους περιστεριών, τις αξοκλήσεις του, με τη γαστρονομία του, και εννοείται ότι είναι τόπος προορισμός και πάει πάρα πολύ καλά και φέτος. Εδώ χτυπάει η καρδιά της χριστιανοσύνης κάθε 15 Αύγουστο. Χιλιάδες άνθρωποι με αμέτρητες ελπίδες και ένας κοινός προορισμός που είναι το νησί μας, που είναι η Τίνος. Με την ελπίδα ότι αυτό που ζητάνε από τη Μεγαλόχαρη να γίνει πραγματικότητα. Πλησιάζουμε στο 100%. Πάντα, κάθε χρόνο, πιστεύω αυτό γίνεται. Και αν κάποιος επιλέξει την τελευταία στιγμή, πιστεύω ότι κάτι θα βρει. Με κάποια δυσκολία, αλλά κάτι θα βρεθεί. Δεν μιλάμε για υπερτουρισμό, τουλάχιστον για την Τίνο. Μιλάμε ότι για 20 ημέρες πιέζονται υποδομές. Είναι ένα θέμα που μας απασχολεί. Την ΟΣ έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πριν από 2 μήνες για το θέμα της σύνδρευσης, για το θέμα της επάρκειας του νερού. Αυτό μας οδήγησε όμως να οχυρώσουμε το νησί μας, να έχουμε νοικιάσει απαλλατώσεις, και σήμερα που μιλάμε στην καρδιά του 15 Αύγουστου, η Τίνος να μην έχει κανένα πρόβλημα υδρευτικό.
1: Τώρα, παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Πραγματοποιούνται φέτος οι εορταστικές εκδηλώσεις στην Παναγία Σουμελά στο Βέργιο. Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ μίλησε σήμερα ο Δήμαρχος Βέρειας, Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης. Ας τον ακούσουμε.
7: Και κατά το παρελθόν, η Παναγία Σουμελά δέχθηκε και την πολιτική και την πολιτιακή ηγεσία κατά κόρον. Άλλωστε, είναι η μητέρα του ποντιακού ελληνισμού, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Στο παρελθόν, υπήρχαν πάρα πολλοί προσκυνητές οι οποίοι ερχόντουσαν από τις προηγούμενες μέρες και κατασκήνωναν τις πλαγιές του Βερμίου. Βέβαια, αυτό τα τελευταία χρόνια απαγορεύτηκε για πολλούς λόγους. Αλλά ο κυριότερος λόγος είναι ο φόβος για μια φωτιά, πολύ διαδεδομένο δυστυχώς στις μέρες μας και τα τελευταία χρόνια. Αυτό είχε σαν συνέπεια πάρα πολλοί κόσμος που ερχόταν να σταματήσει να έρχεται με αυτή τη μορφή της κατασκήνωσης. Βέβαια, είναι πολλοί προσκυνητές οι οποίοι έχουν ξεκινήσει, ήδη από σήμερα έχει πολύ κόσμο. Θα έχει και όλο το διάστημα μέχρι τα 9 μέρα της Παναγίας, με αποκορύφωμα βέβαια την αυριανή μέρα.
1: Τώρα, η Παναγία, η Βρεφοκρατούσα στην Αγιάσο, είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τον 15 Αύγουστο στη Λέσβο. Με την εικόνα της Παναγίας που η παράδοση θέλει να φιλοτέχνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, και μετέφερε στο νησί ο μοναχός Αγάθωνας τον 9ο αιώνα, και η εικόνα έφερε τη δημιουργία της εκκλησίας και η εκκλησία τη δημιουργία του χωριού. Να πάμε στη Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Μυρσίνη.
8: Πράγματι, καλό μεσημέρι. Αν και έχουμε πάρα πολλές εκκλησίες αφιερωμένες στη χάρη της, που φυσικά πηγαίνει πάρα πολλοί κόσμος στις ημέρες αυτές. Αδιαφυσβήτητα, η Αγιάσος συγκεντρώνει έτσι το μεγαλύτερο μέρος των πιστών, οι οποίοι σειραίουν κατά εκατοντάδες ήδη από τις προηγούμενες ημέρες. Σήμερα κορυφώνεται το τάμα που ανεβαίνουν με τα πόδια, είτε από την πόλη της Μυτιλίνης, σε απόσταση 27 χιλιόμετρων, είτε από άλλα σημεία του νησιού προς τη χάρη της. Και η εκκλησία στην Παναγιά την Αγιάσου, την Παναγιά την Βρεφοκρατούσα, έχει πράγματι και ιδιαίτερη ιστορική σημασία. Το 802 την έφερε ο μοναχός Αγάθωνας. Η ιστορία θέλει να την έχει φιλοτεχνήσει, όπως είπε, ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Και κάποιους αιώνες αργότερα, το 1453, τότε που αλώθηκε η πόλη, οι χριστιανοί του ναού, βλέποντας ότι η εικόνα της Παναγιάς άρχισε να καταστρέφεται από το πέρασμα του χρόνου, ανέθεσαν σε έναν αγιογράφο να κάνει ένα αντίγραφο και έκρυψαν την πρωτότυπη εικόνα. Η εικόνα, αντίγραφο, είναι εξαίρετο έργο τέχνης Βυζαντινής εποχής και το 1838 η πρωτότυπη εικόνα βρέθηκε κρυμμένη στο εσωτερικό της νεότερης εικόνας της Παναγιάς μέσα σε ξύλινο κουτί και τυλιγμένη σε ύφασμα βουτυγμένο σε κυρομαστίχα. Αποκαταστάθηκαν οι φθορές και τώρα οι πιστοί μπορούν να δουν και τις δύο εικόνες. Η παλιά εικόνα τοποθετήθηκε σε ξύλινη θήκη με διπλό κρύσταλλο μέσα σε μαρμάρινο προσκυνητάρι μπροστά στο αντίγραφο εικόνισμα της Παναγιάς που βρίσκεται στο τέλος. Να πω κλείνοντας ότι και η Παναγιά της Πέτρας με τα 114 σκαλιά είναι σήμερα στο επίκεντρο, τούτες τις μέρες στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και εκατοντάδες θα είναι και οι πιστοί που θα προσκυνήσουν τη χάρη της.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη, και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Κοζάνης και στον Περικλή Καραφιλίδη, καθώς εκεί αναβιώνουν το 15 Αύγουστο στη Δυτική Μακεδονία μοναδικά έθιμα. Να πούμε, Περικλή, την σιάτιστα με τους καβαλάριδες, την βλάστη, τι να πρωτοπούμε.
9: Και στην Σαμαρίνα να συμπληρώσω την Μεγάλη Παναγιά που γιορτάζεται την επόμενη ημέρα. Να πω ότι όλες αυτές οι εκδηλώσεις προσελκύουν χιλιάδες επισκέψεις. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που αντί για τη θάλασσα επιλέγουν την δροσιά του βουνού, την οποία βέβαια συνδυάζουν με την εμπειρία να βρεθούν και να ζήσουν την αναβίωση αυτών των παραδοσιακών θύμων και να διασκεδάσουν σε ανταμώματα και πανηγύρια. Έτσι, για τις ημέρες αυτές, τα ορεινά καταλήμματα της Δυτικής Μακεδονίας οι κρατήσεις αγγίζουν ακόμα και το 100% σύμφωνα με τους επαγγελματίες του τουρισμού. Τώρα να πω ότι στη Σιάτιστα, όπως κάθε χρόνο, το 15 Αύγουστο αναβιώνει το έθιμο των καβαλάριδων προσκυνητών, το οποίο έρχεται από την Τουρκοκρατία, όταν αποτελούσε ευκαιρία για τους σκλαβωμένους να δείξουν τη λεβεντιά και τον πόθο τους για ελευθεριά. Σήμερα και αύριο όλη η Σιάτιστα κινείται στους ρυθμούς των χάλκινων και... να σημειώσω ότι το γλέντι σήμερα είναι στις πλατείες χώρας, Γεράνιας και στη γειτονιά του Μπούνου. Ανήμερα του 15 Αύγουστου οι καβαλάριδες ξεκινούν το πρωί για να προσκυνήσουν την εικόνα της Παναγίας στο Φερόνιμο Μοναστήρι που βρίσκεται στο Μικρό Καστρό, ακολουθώντας το παραδοσιακό μονοκεπάτι Χαΐρ. Ενώ το μεσημέρι επιστρέφουν στην Σιάτιστα με τα στολισμένα άλογα, φτάνουν στην πλατεία της χώρας όπου τους υποδέχεται πλήθος κόσμου. Η βλάστη γιορτάζει τον 15 Αύγουστο με ένα από τα πιο χαρακτηριστικά έθιμα της Δυτικής Μακεδονίας στα Λιβάδια, τον Τρανό Χορό, την ημέρα της, του 15 Αύγουστου, ενώ με ιδιαίτερη λαμπρότητα την Κυριακή 16 Αυγούστου στη Σαμαρίνα Γρεβενώνη γίνονται οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Μεγάλης Παναγίας, μια σημαντική θρησκευτική και παραδοσιακή γιορτή για την περιοχή. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή.
10: Είναι υποχρέωση

0: Και ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και για να ολοκληρώσουμε έτσι τα πανηγύρια αλλά και τις γιορτές που υπάρχουν το 15 Αύγουστο, να πάμε και στη Θεσσαλία, στο Γιάννη Γιάτσιο, καθώς και εκεί έχουμε πολλά παραδοσιακά πανηγύρια, έτσι δεν είναι, Γιάννη?
1: Βεβαίως, Βίκυ. Όχι μόνο παραδοσιακά πανηγύρια, απ' όλα και γιορτές, αφιερωμένες σε τοπικά προϊόντα. Μόνο για τις 15 Αυγούστου και αύριο υπάρχουν προγραμματισμένες 26 διαφορετικές διοργανώσεις σε όλη τη Θεσσαλία. Σήμερα, παραμονή του 15 Αυγούστου, πραγματοποιούνται ακόμη 20 και την επομένη, στις 16 Αυγούστου, έχουμε άλλες 13 εκδηλώσεις. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση διοργανώσεων καταγράφεται στην περιφερειακή Νότα Καρδίτας με 36 εκδηλώσεις. Αντανακλά βεβαίως και τη διαχρονική παράδοση των ορεινών περιοχών της Αργυρθέας, της Κλίνης Πλαστήρας, του Μουζακίου και των Αγράφων. Ακολουθούν τα Τρίκαλα με 22 εκδηλώσεις, η Λάρισα με 10, η Μαγνησία με 9, ενώ και στις Ποράδες καταγράφεται μια μεγάλη παραδοσιακή διοργάνωση. Ο Θεσσαλικός 15 Αυγούστου έχει απ' όλα και δεν περιορίζεται στα παραδοσιακά πανηγύρια. Από τις 10 μέχρι και τις 18 Αυγούστου έχουμε συνολικά 78 διοργανώσεις, των οποίων τις περισσότερες βεβαίως τις στηρίζει και η περιφέρεια Θεσσαλίας. Περιλαμβάνονται 25 συγκεκριμένα το επίσημο πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων της περιφέρειας Θεσσαλίας, ανταμώματα, γιορτές τοπικών προϊόντων, καθώς και παραδοσιακές μουσικές βραδιές. Από αυτές τις 78 διοργανώσεις, 31 είναι πανηγύρια, 15 είναι παραδοσιακές μουσικές βραδιές, λαϊκά γλέντια. 13 γιορτές αφιερωμένες στα τοπικά προϊόντα, όπως το κρασί,
0: μάλιστα,
1: την πίτα, στο καραμπόκι και στο σταφύλι. Έχουμε και 7 ανταμώματα με 8 ερυθρόλεπτες. Οι μεγαλύτερες οργανώσεις βεβαίως της εβδομάδας είναι η γιορτή κρασιού στην Νέα Κέλλο, τα Καπαδόκια, η γιορτή σταφύλιου στη Βασιλική Τρικάλα, η γιορτή καλαμποκιού στα Σπιναρέκια, η γιορτή πλαστού στα Βραγγιανά της Καρδίτσας, καθώς και οι γιορτές παραδοσιακή και καραγκούνικη πίτα που γίνονται σε διάφορες περιοχές της Καρδίτσας, όπου βεβαίως η πίτα είναι ένα από τα βασικά τοπικά εδέσματα. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, να πάμε μέχρι τον Νίκο Γιαπρακά και την Πάτρα, καθώς στην Ετωλό Ακαρνανία είχαμε χθες 5 πυρκαγιές οι οποίες απασχόλησαν τις πυροσβεστικές δυνάμεις, με κυριότερη αυτή που ξέσπασε στην περιοχή της Μακίνιας. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ρίκη, και μάλιστα εκδόθηκε και για το Λακανακή. Να σου πω μια είδηση τη τελευταία στιγμή. Καθώς στην Ετωλοκανανία είχαμε μια ακόμα φωτιά στην περιοχή του Γαλατά, μεταξύ Γαλατά και Ευηνοχωρίου, σήμερα, πριν από λίγη ώρα που ξέσπασε αυτή η φωτιά. Ωστόσο, η έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων κατάφεραν να την θέσουν υπό έλεγχο πριν πάρει διαστάσεις και απειλήσει. Αυτή ήταν η συνέχεια του χθεσινού μπαράζ των μπρισμών, των φωτιών που είδαμε να εκδηλώνονται χθες στην περιοχή της Ετωλοκανανίας, όπου η αρχή έγινε από την περιοχή Στράτος, εκεί όπου ξέσπασε φωτιά σε μια έκταση όπου υπήρχαν κάποιες καλαμιές. Έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, η οποία όμως λίγη ώρα αργότερα χρειάστηκε να επέμβει εκ νέου στην περιοχή της Μακίνιας. Εκεί η φωτιά εκδηλώθηκε μέσα σε έναν ελαιώνα κοντά σε περιοχή, κοντά στα σπίτια. Και λόγω αυτού εκδόθηκε 12 για απομάκρυνση των κατοίκων από την περιοχή. Η επέμβαση των ενέργων αλλά και οι επίγειες δυνάμεις κατάφεραν να θέσουν την φωτιά υπό έλεγχο πριν απειλήσει κάποια από τα σπίτια της περιοχής. Την ίδια ώρα ξέσπασε νέο μέτωπο στην περιοχή της Ποταμούλας Αγρινίου, όπου και εκεί χρειάστηκε να επέμβουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις της περιοχής, δίνοντας και εκεί μια μάχη από την οποία βγήκαν νικηφόρες. Ακολούθησε μετά μια ακόμα πυρκαγιά στην περιοχή Μαμουλάδα της Ναυπάκτου, ενώ στην περιοχή του Θέρμου το απόγευμα είχαμε μια εκδήλωση πυρκαγιάς σε δύσβατη περιοχή. Μάλιστα, ακόμα και τώρα είναι δυνάμεις εκεί της πυροσβεστικής υπηρεσίας οι οποίες απασχολούνται με αυτή την φωτιά, δεδομένου ότι είναι σε αρκετά μεγάλο υψόμετρο, σε δύσβατο μέρος, και τα πεζοπόρα τμήματα σβήνουν και τις τελευταίες μικροεσίες αυτή τη στιγμή, χωρίς ευτυχώς να απειληθεί κάποιος από τους οικισμούς που υπάρχουν στην περιοχή του Δρυμώνα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Και να πάμε τώρα στη Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, καθώς έχουμε δύο νεαρά άτομα τα οποία βρέθηκαν χθες σε κίνδυνο στο Θρακικό Πέλαγο, στο ένα στις βάθρες της Ζαμοθράκης και το δεύτερο σε δύο διαφορετικά συμβάτα, για τα οποία βέβαια κινητοποιήθηκαν τόσο το λιμενικό όσο και η πυροσβεστική αντίστοιχα. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι.
3: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Ας ξεκινήσω από τη Σαμοθράκη και είχαμε το 14ο, και τώρα το λέω αυτή τη στιγμή κατ' εξαίρεση, έτσι, έκτακτα. Μάλλον είχαμε άλλο ένα εχθές το βράδυ, οπότε ίσως να μιλάμε και για 15 πλέον, με έναν ακόμη άνδρα που τραυματίστηκε στις βάθρες. Σε κάθε περίπτωση αυτό το περιστατικό αφορούσε μία 23χρονη Ελληνίδα, επισκέπτρια του νησιού, που έπεσε και τραυματίστηκε στις βάφρες, με αποτέλεσμα να χρειαστεί επέμβαση των εκπαιδευμένων πυροσβεστών για τη μεταφορά της από το σημείο της πτώσης μέχρι το σημείο που την ανέμενε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, τη μετέφερε στο κέντρο υγείας. Τώρα οι πληροφορίες μας λένε ότι στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Όμως, οι ίδιες πληροφορίες μας λένε επίσης ότι δεν κινδύνευε η ζωή της, αλλά οι τραυματισμοί της απαιτούσαν εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα. Εγώ απλά θα σας θυμίσω ότι προημερών, συνομιλώντας με τα στελέχη του πυροσβεστικού κλιμακίου του νησιού, μας έλεγαν ότι φέτος τα περιστατικά και περισσότερα είναι και πιο δύσκολα είναι. Και το αξιοσημείωτο, όπως μας είπαν, είναι ότι ξεκίνησαν και πολύ νωρίτερα από άλλες χρονιές. Τα δύο πρώτα τα είχαμε ήδη τον Μάιο.
0: Μάλιστα.
3: Και μέχρι τώρα, αν ισχύει και αυτό το τελευταίο έκτακτο που σας είπα, φτάνουμε τα 15, Βίκη. Τώρα, στο άλλο περιστατικό είχαμε έναν 19χρονο, πάλι Έλληνα, που επέβαινε σε φουσκωτή λέμβο και λόγω των δυνατών ανέμων που έπνεαν βρέθηκε σε δύσκολη θέση στη θαλάσσια περιοχή στο Θρακικό Πέλεγο, μπροστά εκεί στην περιοχή των Πετρωτών Ροδόπης. Τον περισυνέλεξε και τον έβγαλε στο λιμάνι της Μαρόνιας ένα αλλιευτικό σκάφος σε Βίκη. Όμως ο νεαρός είχε ενημερώσει το λιμενικό ότι δεν μπορούσε να επιστρέψει στην ακτή και ένα περιπολικό σκάφος αναχώρησε για να πάει να του παράσχει βοήθεια. Ευτυχώς για εκείνον πολύ γρηγορότερα τον προσέγγισε το ελευτικό και τον έβγαλε στην ακτή. Ο 19χρονος ήταν καλά στην υγεία του, δεν έχριζε ιατρικής βοήθειας. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρυσούλα. Την προσφυγή τους στο Συμβούλιο της Επικρατείας προετοιμάσουν οι κάτοικοι των Λεχωνίων, του Αγίου Βλασίου και άλλων χωριών του Πηλίου, που αντιδρούν στο σχέδιο μεταφοράς νερού προς το πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου. Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου μαζί μας. Ελένη.
4: Καλό σας μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι μετά την απόφαση που έλαβε η αποκεντρωμένη και που έδωσε θετικό πρόσημο στην μελέτη περιοδικών επιπτώσεων που είχε κάνει η ΔΕΗ ΑΜ γι' αυτό, είναι μια εξέλιξη φυσικά αρνητική για τους κατοίκους, οι οποίοι τη Δευτέρα αυτή που μας έρχεται θα ξεκινήσουν συναντήσεις και με τα άλλα χωριά, εν προκειμένου με τον Άγιο Λαβρέντιο αυτή τη Δευτέρα, και θα δουν και τα υπόλοιπα χωριά και φυσικά οργανώνονται με νομικό από την Αθήνα να προσφύγουν στο ΣΤΕ. Γιατί λένε πλέον ότι μόνο δικαστικά, με αυτή τη δικαστική προσφυγή, θα μπορέσουν να βγάλουν άκρη. Σύμφωνα με τους ίδιους, η αποκεντρωμένη διοίκηση δεν εξέτασε βάθος τα στοιχεία που παρουσίασαν, δεν αμφισβήτησε τις παραδοχές μελέτης που συνοδεύει το έργο και για το λόγο αυτό τώρα θα συγκεντρώσουν, όπως μου έλεγαν το πρωί, πρόσθετα επιστημονικά και νομικά στοιχεία, προκειμένου να ενισχύσουν το φάκελο που θα κατευθεί στο ανώτατο κυρωτικό δικαστήριο. Επανέλαβαν για άλλη μια φορά ότι αμφισβητούν τα στοιχεία για τις ποσότητες του νερού τα οποία μπορεί να πάρει η ΔΕΗ ΑΜ, λένε ότι είναι πάρα πολλά και ότι δεν υπάρχουν αυτά τα ποσοστά έτσι στο έδαφος, έτσι σε καμία περίπτωση. Λένε ότι η αφαίρεση μεγάλων ποσοτήτων νερού δεν μπορεί να γίνει χωρίς συνέπειες για το περιβάλλον, τις καλλιέργειες και τα τοπικά οικοσυστήματα και κάνουν ιδιαίτερη αναφορά στις προστατευόμενες περιοχές Natura, εκφράζοντας την άποψη ότι δεν λήφθηκαν επαρκώς υπόψη κατά την περιβαλλοντική αξιολόγηση του έργου. Ζητούν εναλλακτικές λύσεις και απλά να σας πω ότι και η ΔΕΗ ΑΜΒ εμένει στις θέσεις της. Ο πρόεδρος, ο κ. Κοπάνας, απλά να τα επαναλάβω, δύο κουβέντες, έχει απορρίψει ανησυχίες αυτές για επιπτώσει από τη μεταφορά νερού προς το Βόλο, υποστηρίζοντας ότι η μελέτη έχει λάβει υπόψη ανάγκες ίδρευσης, άρδευσης και οικολογικής παροχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Δύο περιστατικά με συνολικά 144 μετανάστες αντιμετώπισαν σήμερα οι αρχές στην περιοχή της Νότιας Ιεράπετρας. Ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
5: Καλό μεσημέρι. Ναι, έχουμε συνολικά 144 ανθρώπους, με δύο περιστατικά. Να σας πω λοιπόν ότι το ένα περιστατικό είναι με... έχουμε συνολικά 144. Το πρώτο περιστατικό συνέβη στις πρώτες πρωινές ώρες όταν υπό το συντονισμό του ενιαίου κέντρου συντονισμού έρευνας και διάσωσης σε θαλάσσια περιοχή 13,5 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας βρέθηκε λέμβο με 86 αλλοδαπούς, στους οποίους πέτυχε συνέλεξη και μετέφερε στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Ωστόσο την ίδια ώρα 58 ακόμη μετανάστες έφτασαν με λέμβο και αποβάστηκαν στην παραλία, σε παραλία του Μακρύ Γυαλού, και αυτοί μεταφέρθηκαν στο σχολείο της περιοχής, όπου, στο σχολείο της Μακρυλιάς, όπου αυτή την ώρα ακολουθείται η διαδικασία ελέγχου από το λιμενικό και θα ακολουθήσει από γιατρούς οι οποίοι ελέγχουν για μοτιματικές ασθένειες τους ανθρώπους αυτούς και μετά θα μεταφερθούν στην περιοχή χώρα. Υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα, γιατί δεν σταματούν αυτές οι ροές. Υπάρχει πίεση και στην περιοχή και στην Ιερά Πέτρα, και βέβαια δεν είναι αυτές οι συνθήκες που των εγκαταστάσεων μπορούν να καλύψουν αυτούς τους ανθρώπους.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον, και να πάμε και πάλι στην ΕΡΤ Βόλου, στον Γιάννη Ξινόπουλο, καθώς είχαμε ένα εργατικό ατύχημα σήμερα εκεί στο σε ένα αρτοπείο. Γιάννη.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη, σε σένα και στους ακροατές μας. Εργατικό ατύχημα λοιπόν σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής σε αρτοπείο στο Βόλο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό εργαζόμενου στο χέρι. Ο εργαζόμενος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Βόλου, προκειμένου να του παρασχεθεί ιατρική φροντίδα. Και σύμφωνα μέχρι τις τώρα πληροφορίες, το ατύχημα συνέβη την ώρα που ο εργαζόμενος βρισκόταν στο αρτοπείο και κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Τα χέρια του πιάστηκαν σε μηχάνημα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στα δάχτυλα. Άμεσα βεβαίως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο, παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Βόλου Αχιλοπούλιο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την έκταση και την σοβαρότητα των εργαζομένων και τα τραύματα του εργαζομένου. Εμείς μιλήσαμε με το νοσοκομείο, περιμένουμε να μας πούν περισσότερα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, σε αυξημένη κινητοποίηση βρίσκονται οι υπηρεσίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας στα Χανιά μετά τη διαρροή λιμάτων από βλάβη σε αγωγό αποχέτευσης στην παραλιακή συνοικία της Νέας Χώρας στο κέντρο της πόλης. Σε ισχύ είναι και η προσωρινή απόφαση απαγόρευσης κολύμβησης στην περιοχή για προληπτικούς λόγους, ενώ αύριο αναμένονται τα αποτελέσματα από τα δείγματα που πάρθηκαν για την ποιότητα του νερού μετά τη διαρροή. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων έχει περισσότερα. Περικλή.
7: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Είναι όντως έτσι, γιατί τα στελέχη των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων αλλά και συνολικά της Περιφέρειας Κρήτης έχουν πάρει δείγματα από το σημείο όπου κατέληξαν ουσιαστικά ένα μέρος από τα λίμματα τα οποία προήλθαν από τον σφασμένο αγωγό που προκάλεσε μεγάλο πρόβλημα και κινητοποίηση τις προηγούμενες ημέρες. Έχουν καταλήξει στον κλαδισό ποταμό που εκβάλλει ουσιαστικά στη θάλασσα της Νέας Χώρας, εκεί όπου είναι πολύ κοντά και διάφορες ακτές. Ενώ έχει απαγορευτεί για την ώρα προσωρινά με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων τον Νίκο Καλογερή η κολύμβηση, η είσοδος δηλαδή στη θαλάσσια περιοχή συνολικά, υπάρχει η αυριανή ημέρα ως σηματοδότηση του τι μέλη γενέστε, καθώς τα δείγματα που έχουν πάρθει από τα σημεία αυτά έχουν σταλεί στα αρμόδια εργαστήρια, έτσι ώστε να διευκρινιστεί τα επίπεδα προφανώς και της ρύπανσης στα νερά, αλλά και το αν είναι επικίνδυνα τα νερά για την κολύμβηση. Αναμένεται, παρότι αύριο αργία, να βγουν τα μικροβιολογικά αποτελέσματα από το εξειδικευμένο εργαστήριο που έχουν σταλεί στο Ηράκλειο. Και βέβαια υπάρχει ένας αγώνας δρόμου τώρα για το τι θα γίνει γενικά συνολικά με τα λιμνάζοντα ύδατα που έχουν μείνει σε κάποια σημεία από τις όχθες του Κλαδισσού ποταμού, με το ποια από τις δύο υπηρεσίες έχει την αρμοδιότητα να κάνει την ουσιαστικά την απομάκρυνση. Δηλαδή η Διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας λέει ότι το έργο αυτό πρέπει να το κάνει η ΔΕΙΑΧ που έχει την αρμοδιότητα.
0: Μάλιστα.
7: Ενώ την άλλη η Δημοτική Επιχείρηση περιμένει τη Διεύθυνση να δώσει σχετικές οδηγίες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Στην έντονη κριτική που έχει δεχθεί για τον Χιτά Πάρου, απαντά ο Φόδσα Νοτίου Αιγαίου, κάνοντας λόγο για μεθοδευμένη στοχοποίηση και ξεκαθαρίζοντας τις αρμοδιότητες του οργανισμού. Λίνα Θεολογίτου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Με επίσημη ανακοίνωση απαντά ο Φόδος Ανώτιο Αιγαίου στην έντονη δημόσια κριτική και αντιπαράθεση που έχει προκύψει μετά την πυρκαγιά της 28ης Ιουλίου στην Πάρο, κάνοντας λόγο για μεθοδευμένη στοχοποίηση του οργανισμού και των ανθρώπων του. Ο Φόδος Ανώτιο Αιγαίου ξεκαθαρίζει ότι ο Χιτά Πάρου λειτουργεί κανονικά και δέχεται τα αστικά σύμμικτα απορρίμματα, ενώ διευκρινίζει ότι ο προσωρινός περιορισμός αφορά αποκλειστικά τα ογκώδια απόβλητα και συνδέεται με την αποκατάσταση του χώρου που επλήγει από την πυρκαγιά και την τήρηση των προβλεπόμενων περιβαλλοντικών όρων. Παράλληλα, απαντάς αιτιά σχετικά με τις εικόνες συσσόρευσης απορριμμάτων περιμετρικά των κάδων, επισημένοντας ότι η αποκομιδή, η χωριστή συλλογή και η διαχείριση ειδικών ρευμάτων αποτελούν αρμοδιότητες του Δήμου Πάρου. Στην ίδια ανακοίνωση παραθέτει στοιχεία για τα έργα που έχουν πραγματοποιηθεί ή δρομολογηθεί στο νησί, δηλώνοντας ότι βρίσκεται στη διάθεση της δικαιοσύνης του Δήμου και των πολιτών για την παροχή κάθε σχετικού στοιχείου. Ολοκληρώνοντας, ο Πόφουσα τονίζει ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε μια τοξική αντιπαράθεση, όπως αναφέρει, ενώ επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός του απέναντι σε ανακριβείς ή δυσφημιστικές αναφορές.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Έντονη συζήτηση έχει προκαλέσει στη Λευκάδα το περιστατικό της πρόσκρουσης ιστιοφόρου, το οποίο στην προσπάθειά του να εισέλθει χθες στο λιμάνι του Καλάμου, προσέκρουσε σε δεμένα σκάφη. Να πάμε στη Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα.
9: Χθες το πρωί είχαμε αυτό το ατύχημα στο λιμάνι του Καλάμου στη Λευκάδα, όταν ένα ιστιοφόρος.
0: Δυστυχώς, Μαρίνα, δεν σε ακούμε καλά, δεν έχεις καλό σήμα προφανώς εκεί που βρίσκεσαι. Θα προσπαθήσουμε, εφόσον έχουμε χρόνον στην πορεία της εκπομπής, να ξαναμιλήσουμε με την Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Εμείς τώρα θα πάμε μέχρι την ΕΡΤ Τρίπολης και το Βασίλη Κούβαλη, καθώς και έχουμε το κόλπο με τους δίθεν υπαλλήλους της ΔΕΗ και του ΔΕΔΙΕ ή τους λογιστές να το χρησιμοποιούν σε 13 μάλιστα περιπτώσεις απάτης, οι οποίες εξιχνιάστηκαν από την αστυνομία σε περιοχές του Δήμου Ναυπλιαίων και της Βόρειας Κοινουρίας. Να πούμε πως η λία από τις ολοκληρωμένες αυτές απάτες ξεπερνά τις 53.000 ευρώ. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη, χρόνια πολλά. Να πω ότι είχαμε και μία πυρκαγιά πριν από δύο περίπου ώρες, πριν πούμε για τις απάτες, που ξέσπασε στην επαρχιακή οδό Τρίπολης Πελάγους. Έκαψε χαμηλή βλάστηση, δεν κινδύνεψε κάποια οικία, κατοικία. Ελέγχθηκε γρήγορα από την πυροσβεστική και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, γιατί είδαμε και πολύ καπνό εδώ πολύ κοντά στο κέντρο της Τρίπολης. Για το θέμα τώρα που ανέφερες και εσύ και το κόλπο με τους δίθεν υπαλλήλους της ΔΕΗ και του ΔΕΔΙΕ, οι 13 περιπτώσεις απάτης και απόπειρας απάτης, οι οποίες σημειώθηκαν σε τοπικές κοινότητες του Δήμου Ναυπλιαίων και της Βόρειας Κοινουρίας στην Αρκαδία, εξιχνιάστηκαν από το αστυνομικό τμήμα Βόρειας Κοινουρίας. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται δύο άντρες ηλικίας 31 και 34 ετών, καθώς και άγνωστοι συνεργοί τους. Οι δύο κατηγορούνται για συμμετοχή σε συμμορία που διέπρατε απάτες, ενώ σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία η δράση που διερευνήθηκε εκτείνεται από 8 ως 16 Ιουλίου του 2026. Από τις 13 περιπτώσεις, τρεις αφορούν ολοκληρωμένες απάτες και οι υπόλοιπες 10 απόπειρες απάτης. Το παράνομο περιουσιακό όφελος που φέρονται να αποκόμισαν από τις ολοκληρωμένες απάτες, το είπες και εσύ, Βίκη, είναι στις 53.000 ευρώ. Η αστυνομική έρευνα αποδίδει τους κατηγορούμενους συγκεκριμένο τρόπο δράσης, αυτό το γνωστό με το ότι είναι υπάλληλοι της ΔΕΔΙΕ ή της ΔΕΗ, είτε εμφανίζονται ως λογιστές. Η αστυνομία έχει δημοσιοποιήσει σε ποιες ακριβώς κοινότητες σημειώθηκε κάθε περιστατικό, ούτε πόσα κατανέμονταν οι τρεις ολοκληρωμένες απάτες μεταξύ τους στον Δήμο Ναυπλιαίων και τη Βόρεια Κοινουρία. Η δικογραφία θα υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι δύο κατηγορούμενοι συνδέονται και με άλλες παρόμοιες υποθέσεις, καθώς και να ταυτοποιηθούν οι άγνωστοι συνεργοί που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη, και να πάμε τώρα στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, καθώς έχουμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Έχουμε μία καραμπόλα που σημειώθηκε στην υποθαλάσσια σύραγγα στην Πρέβεζα. Αλεξάνδρα.
11: Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στην είσοδο της υποθαλάσσιας σύραγγας ακτίου Πρέβεζας, στο ρεύμα κυκλοφορίας από την Πρέβεζα προς το Άκτιο. Το τροχαίο εμπλέκεται ένα φορτηγό και τρία γιοταχή αυτοκίνητα, με τη σύγκρουση να είναι ιδιαίτερα σφοδρή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν τραυματίες. Το σημείο έχει σημάνει συναγερμός. Τρία ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έσπευσαν για την παροχή βοήθειας και τη διακομιδή των τραυματιών, ενώ έχουν κινητοποιηθεί και δυνάμεις της περιοριστικής υπηρεσίας αλλά και της τροχέας. Πώς έγινε τώρα η καραμπόλα? Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, πριν από τη σύγκρουση είχε διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία στη σύραγγα, καθώς άλλο όχημα είχε υποστεί μηχανική βλάβη στο εσωτερικό της. Ως αποτέλεσμα, τα τρία γιοταχή αυτοκίνητα με αλλοδαπές πινακίδες είχαν ακινητοποιηθεί και περίμεναν στην είσοδο. Κάτω από συνθήκες που ακόμα ερευνώνται, το διερχόμενο φορτηγό δεν κατάφερε να κινητοποιηθεί εγκαίρως και προσέκρουσε στο πρώτο όχημα, προκαλώντας έτσι αλυσοδοτές συγκρούσεις.
0: Ναι.
11: Η σφοδότητα της σύγκρουσης προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στα οχήματα, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό τριών ατόμων που είχαν παγιδευτεί στα οχήματα. Η περιοχή έχει μετατραπεί πραγματικά σε σημείο μεγάλης κινητοποίησης των υπηρεσιών της έκτακτης ανάγκης, ενώ η κυκλοφορία στο ρεύμα Πρέβεζα Άκτιο έχει διακοπεί. Ήδη έχει δημιουργηθεί ουρά οχημάτων που εκτείνεται και σε αρκετά χιλιόμετρα, προκαλώντας έτσι σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία και ιδιαίτερη αυξημένη κίνηση αυτή τη στιγμή. Και φανταστείτε ότι είναι και η μεγάλη τουριστική κίνηση τώρα υπάρχει αυτές τις ημέρες.
0: Ήδη...
11: Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει γίνει κάποια γνωστή, κάποια επίσημη εικόνα για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών. Οι τραυματίες μεταφέρονται για ιατρική αξιολόγηση, ενώ οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν όλες τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τροχαίο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα, και να πάμε και πάλι στην ΕΡΤ Κέρκυρας και στη Μαρίνα Μοσχάτ για την πρόσκρουση του ιστιοφόρου στην προσπάθεια του να εισέλθει στο λιμάνι του Καλάμου στη Λευκάδα, το οποίο προσέκρουσε σε δεμένα σκάφη. Μαρίνα.
12: Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα.
0: Σ' ακούμε, Μαρίνα, καλά.
12: Καλό μεσημέρι από τη Κέρκυρα. Είχαμε το ατύχημα χθες το πρωί στο λιμάνι του Καλάμου στη Λευκάδα. Ένα ιστιοφόρο προσέκρουσε κατά την είσοδο του στο λιμάνι με ταχύτητα και έπεσε πάνω σε σκάφη που ήταν δεμένα στην προβλήτα προκαλώντας σημικές ζημιές. Επέβαιναν συνολικά 7 άτομα στο σκάφος που είχε και ελληνική σημαία. Χωρίς όμως να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός, ούτε κάποια θαλάσσια ρήπανση. Διενεργείται προανάκριση. Δεν άκουσα.
0: Ναι, Μαρίνα.
12: Ναι. Μ' ακούτε?
0: Ναι, σε ακούμε, Μαρίνα.
12: Από το λιμεναρχείο λέω ότι διενεργείται προανάκριση. Συνελήφθη ο 60χρονος κυβερνήτης του εμπορικού σκάφους για παράβαση των άφρων περί αρμοδιότητας, πλοιάρχου, παράβαση κανονισμού προς αποφυγή συγκρούσεων, πρόκληση ναυαγίου, διατάραξη ασφάλειας και φθορά ξένης περιουσίας. Αυτό όσον αφορά τη Λευκάδα, να πούμε και κάτι που έχει να κάνει με την Κέρκυρα και έχει να κάνει με την αύξηση του τουρισμού για το μήνα Ιούλιο, με βάση τα επίσημα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα χθες η Fraport. Και μάλιστα μας λένε ότι τον Ιούλιο διακινήθηκαν τουλάχιστον 993.000 επιβάτες, καταγράφοντας μια αύξηση κατά 65.000 περίπου επιβάτες σε σχέση με τον Ιούλιο που μας πέρασε, 2025.
0: Ναι,
12: μια διεθνής κίνηση που ανήλθε στους 935.000 επιβάτες, 7,7% αύξηση. Ενώ στο επίπεδο επταμήνων, να πούμε, Ιανουάριο-Ιούλιο 2026, το αεροδρόμιο της Κέρκυρας έχει υποδεχθεί 2,5 εκατομμύρια επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 7,9%.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρίνα, και να πάμε ευθύς αμέσως στην ΕΡΤ Καβάλας και στην Τασούλα Κρητικού, καθώς έχουμε την αμέριστη και έμπρακτη στήριξη στους αγροτικούς συλλόγους Καβάλας και Παγκαίου από το παράρτημα Καβάλας της Πομιδά. Τασούλα.
13: Η Πανελλήνια Βίκη Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων Παράρτημα Καβάλα στέκεται λοιπόν στο πλευρό των αγροτών των πλημμυρισμένων τεναγών και σε ανακοίνωσή της αναφέρει μεταξύ άλλων ότι όταν το ίδιο φαινόμενο επαναλαμβάνεται χρόνο με τον χρόνο, όταν χιλιάδες στρέμματα παραμένουν ακαλλιέργητα και οι ιδιοκτήτες πληρώνουν φόρους για γη που αδυνατούν να αξιοποιήσουν και όταν η πολιτεία εξακολουθεί να μην δίνει οριστική λύση, τότε δεν μιλάμε πλέον για μια συγκυριακή δυσκολία. Η αγροτική γη των τεναγών δεν είναι απλώς παραγωγική έκταση, είναι ιδιωτική περιουσία, αναφέρεται στην ανακοίνωση και τονίζουν πως στηρίζουν τα δίκαια αιτήματα των αγροτικών συλλόγων για την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος. Να θυμίσουμε πως φέτος το χειμώνα περίπου 30.000 στρέμματα αγροτικής γης στα ετενάγη των Φιλίππων πλημμύρισαν σοβαρά, προκαλώντας τεράστιες καταστροφές σε καλλιέργειες. Η πολιτεία έχει ανακοινώσει την οικονομική ενίσχυση 4,8 εκατομμυρίων ευρώ για τους πληγέντες παραγωγούς. Ενώ οι τοπικοί φορείς και σύλλογοι ζητούν μόνιμα αντιπλημμυρικά και έργα διαχείρισης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Και να κλείσουμε τώρα με τον καιρό. Λίγες νεφώσεις, παροδικά και κατά τόπους αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, προβλέπονται για αύριο στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 και πιθανώς πρόσκαιρα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Θα φτάσει τους 26 με 30 βαθμούς και τοπικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και νότια ηπειρωτικά, την νότια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου. Στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης. Και στη ρύθμιση του ήχου ο Χρήστος Σιδερίδης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας τώρα για τη Δευτέρα στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκυριακό. Καλό 15 Αύγουστο σε όλους και χρόνια πολλά.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα.
3: Από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό.
3: Ασύγχρονο.
4: Που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας.
3: Χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε.
0: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Τετάρτη 19 Αυγούστου στην Μαρίνα Καμένων Βούρνου. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στην δισκογραφία. Γιάννης Κότσιρας, Τετάρτη 19 Αυγούστου στα Καμένα Βούρνα. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Τα μελτέμια έχουν αγριέψει για τα καλά και έτσι θα πορευτούμε το επόμενο διήμερο με ρηπές ανέμου που τοπικά θα ξεπερνούν και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, με προβλήματα αρκετά σε ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, ήδη από το πρωί είχαμε απαγορευτικά από όπλο από Ραφίνα και Λαύριο, και με πολύ πολύ αυξημένη ετοιμότητα για τον κίνδυνο των πυρκαγιών. Ο μεγάλος εφιάλτης των ημερών, ο μεγάλος εφιάλτης του καιρού μας, με τρεις περιοχές να βρίσκονται στο κόκκινο, ανάμεσά τους και η Αττική, και άλλες 11 περιφέρειες να είναι σε πορτοκαλί συναγερμό. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και χρόνια πολλά. Παρασκευή σήμερα 14 Αυγούστου του 2026, παραμονή 15 Αυγούστου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή δέσμηνα Σιριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάκης, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μετεμποδίων η έξοδος του 15 Αυγούστου λόγω των θυελωδών ανέμων. Απαγορευτικό από πλοίο στις 4 από Ραφίνα και Λαύριο. Από Πειραιά δεν εκτελέστηκαν 4 δρομολόγια ή Κυκλάδες. Έκτακτα μέτρα της τροχιάς σε εθνικές οδούς. Σε ύφεση μεγάλη πυρκαγιά στη Σύβηρη Χαλκιδικής, αλλά παραμένει ο φόβος αναζωπηρώσεων λόγω των ισχυρών ανέμων. Συνεχίσει ρήψεις από ενάέρια μέσα, σχεδόν έρημο το τουριστικό θέρετρο, παραμονή 15 Αυγούστου. Προφυλακίστηκε ο 59χρονος που κατηγορείται για 6 εμπρισμούς σε ξηρά χόρτα και αγροτικές εκτάσεις στην περιοχή της Ίνδου. Προσφυγή κατά της προφυλάκησης, της κατέβεσης 46χρονη κατηγορούμενη για την υπόθεση Σμαρφίν, θα εξεταστεί τις επόμενες εβδομάδες από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών. Σόι 10 επιβαίνονται σε καταμαράν υποτουρκική σημαία που βυθίστηκε δυτικά της νησίδας Φλέβες. Σε κλειοκαύσωνα και πυρκαγιών η Ευρώπη, περίπου 150 εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να βιώσουν σήμερα θερμοκρασίες τουλάχιστον 35 βαθμών. Στην Κροατία απομακρύνθηκαν περίπου 1.000 άνθρωποι από μεγάλη πυρκαγιά και 36 τραυματίστηκαν. Εκενώσεις και στη Γερμανία, ενώ μεγάλες φωτιές πλήττουν τη Βρετανία. Μαχητικό του ΝΑΤΟ κατέριψε ντρόν που εισήλθε στον αέριο χώρο της Λετωνίας. Την κατάρριψη πραγματοποίησε ιταλικό μαχητικό, ενώ παραμένει άγνωστη προέλευση του ντρόν. Και τέλος, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και δυτικά. Θυελώδες άνεμοι στο Αιγαίο, 32 βαθμοί στην Αθήνα, 29 στη Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Στάχτηκε από καΐδια, άφησε κυρίες και κύριοι, μεγάλη φωτιά στη Σιβήρη Χαλκιδικής, όπου η εικόνα ευτυχώς είναι σημαντικά πλέον βελτιωμένη. Μάχη να σβήσουν και οι τελευταίες διάσπρατες εστίες, βέβαια, δίνουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες είναι σε επιφυλακή όχι μόνο εκεί, αλλά σε πολλές περιοχές της χώρας. Είναι πολύ δύσκολες οι καιρικές συνθήκες με τους πολύ ισχυρούς ανέμους. Επομένως, χρειάζεται μεγάλη προσοχή, καθώς είναι ακραίος και σήμερα ο κίνδυνος για τις φωτιές. Θα τα δούμε αυτά σε λίγο αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τη μεγάλη έξοδο των εκδρομέων των αδειούχων του 15 Αυγούστου, η οποία γίνεται με τεμποδίων λόγω των θελωδών ανέμων που φτάνουν στο Αιγαίο και τα Ενέα Μποφόρ. Κανονικά, βέβαια, είχαμε πολλά προβλήματα. Πάμε στο ρεπόρτερ μας τον Ηλία Κούκου για να μας πει, Ηλία, τι ισχύει πλέον για το λιμάνι του Πειραιά, αν πραγματοποιούνται όλα τα δρομολόγια και τι ισχύει για με το αποκορυφτικό απόπλο από Λαύριο και Ραφίνα. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, είναι παραμονή 15 Αυγούστου και καταλαβαίνεις ότι είναι και το τελευταίο μεγάλο κύμα των αδειούχων του Αυγούστου και πολλοί είχαν προγραμματίσει να πάνε στις Κυκλάδες και δει στην Πίνο και την Πάρο. Λοιπόν, το πρωί δεν έφυγαν 4 πλοία από το λιμάνι του Πειραιά, ενώ είχαμε απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαυρίου. Όμως, όπως ενημερωθήκαμε πριν από λίγο, έχουμε άρση του απαγορευτικού από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαυρίου. Στον Πειραιά θα εκτελεστούν όλα τα δρομολόγια των πλοίων από εδώ και πέρα. Έτσι, είχαμε 4 το πρωί. Mm-hmm. Όλα τα προγραμματισμένα που έχουμε για τα νησιά του Αιγαίου από τον Πειραιά θα πραγματοποιηθούν κανονικά.
5: Ευτυχώς, γιατί είναι μεγάλη ταλαιπωρία τώρα και μεγάλη ατυχία για πολλούς οι οποίοι περίμεναν πώς και πώς να πάρουν την άδεια και να φύγουν λίγες μέρες.
6: Ναι, γιατί περιμένουμε, άλλοι είναι διακοπές, άλλοι είναι το προσκύνημα, το συνδυάζουν διακοπές και ενδεχομένως και κάποιο τάμα που έχουν είτε στην Παναγία της Τίνου είτε στη Μεγαλόχαρη στην Πάρο. Απλά λέω για την Τίνο, γιατί δεν πήγε κανένα πλοίο σήμερα το πρωί στην Τίνο. Mm-hmm. Μιλάμε τώρα για χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι καταλαβαίνεις ότι αναστατώθηκαν, προβληματίστηκαν και άλλαξε τελείως ο προγραμματισμός. Έχουν κλείσει εισιτήρια, έχουν κλείσει διαμονές.
5: Ναι, βλέπαμε και νωρίτερα και το ρεπορτάζ. Θα πάμε και εμείς σε λίγο στην Τίνο, θα συνδεθούμε με τη Μαρία Σταθοπούλου. Αλλά βλέπουμε το ρεπορτάζ στην τηλεόραση του Ερικνιούς και κυριολεκτικά ήταν σχεδόν άδειος ο χώρος στην εκκλησία, ναι, που άλλοτε ήταν, υπήρχε μεγάλο συνωστισμός τέτοια μέρα και τέτοιες ώρες.
6: Πάντως είναι ευχάριστα τα νέα, καθώς έχουμε άρση του απαγορευτικού.
5: Ωραία.
6: Έχουν μπει και 3 έξτρα δρομολόγια πολύ γρήγορα, να σου πω ότι έχουμε 2 πλοία που θα φύγουν από το Λαύριο στις 4, το Superstar και το Terra Jet 2. Το Superstar Άνδρο Τίνο Μύκονο, το Terra Jet 2 Άνδρο Τίνο Μύκονο Πάρο, και στη Ραφίνα έχουμε και 3 έκτακτα δρομολόγια τα οποία θα πραγματοποιηθούν για τα νησιά των Κυκλάδων. Αν έχω 32 να τα αναφέρω εντάξει, ναι, ναι. Λοιπόν, Εκατερίνη Πίσης 4 για Τίνο Μύκονο, στις 4 και 4 το Fast Ferry για Άνδρο, στις 6 το απόγευμα Super Ferry για Άνδρο, στις 18:45 το Άνδρος Queen για Τίνο και Μύκονο και στις 19 και 4 το Άνδρος King για την Άνδρο, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι άνθρωποι που δεν κατάφεραν να ταξιδέψουν το πρωί. Οπότε όσοι μας ακούν, αν δεν έχουν ενημερωθεί, να γνωρίζουν ότι θα γίνουν τα δρομολόγια για τις Κυκλάδες από Ραφίνα και Λαύριο και κυρίως, επαναλαμβάνω, για την Τίνο, καθώς κανένα πλοίο σήμερα δεν πήγε στο νησί.
5: Ηλία Κούκο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Φεύγουν λοιπόν και οι τελευταίοι κορυφώνται έξοδος από λιμάνια και εθνικές οδούς. Ομαλοποιείται η κατάσταση στα λιμάνια. Ακούσαμε, υπάρχουν και έκτατα δρομολόγια για να εξυπηρετηθεί όλος αυτός ο κόσμος. Πάμε και στα διόδια Ελευσίνας τώρα. Εκεί βρίσκεται η ρεπόρτερ μας, Χριστιανά Μανιάτη, η οποία θα μας πει αν υπάρχει κίνηση αυτήν την ώρα, Χριστιανά, και πώς είναι η έξοδος. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι από τα διόδια της Ελευσίνας. Λίγο μετά τις 2 δείχνει το ρολόγιο. Εσείς που μας ακούτε αυτή τη στιγμή στον αέρα, η εικόνα είναι τελείως ανατρεπτική σε σχέση με αυτό που βλέπουμε εδώ λίγα λεπτά πιο πριν, όπου είχαν σχηματιστεί πολύ μεγάλες ουρές και είχαμε αναμονή αρκετών λεπτών για τα οχήματα. Αυτή τη στιγμή όμως δεν υπάρχει απολύτως καμία κίνηση, καμία ουρά και καμία καθυστέρηση εδώ στα Διόδια. Βλέπουν ότι τα οχήματα περνούν ελεύθερα, χωρίς να σχηματίζονται ούτε καν μικρές αναμονές στα ταμεία. Κάτι που δείχνει βέβαια ότι το μεγαλύτερο κύμα των εκδρομέων φαίνεται πως είτε έφυγε το πρωί μέχρι πριν από λίγη ώρα, είτε προτίμησε άλλες ώρες της ημέρας ή προηγούμενες ημέρες. Εδώ περιμένουμε να κορυφωθεί και αργότερα όσο περνάει η ώρα και πηγαίνουμε προς το απόγευμα για να ξεκινήσουν όλα τα ταξίδια τους προς Πελοπόννησο και Δυτική Αττική. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι η τροχιά έχει χαλαρώσει τα μέτρα της. Παραμένει επιποδός η τροχιά σε πλήρη ετοιμότητα σε κέρια σημεία του οδικού δικτύου, επιτηρώντας και τη ροή και κεφαλίζοντας ότι όλα κυλούν ομαλά. Να υπενθυμίσουμε άλλωστε ότι πέρα από την κίνηση βρίσκονται και σε ισχύ έκτακτη περιορισμή κυκλοφορίας για τα φορτηγά άνω των 3,5 τόνων.
5: Χριστιανά Μανιάτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Με το καλό λοιπόν, να πάνε όλα καλά.

0: σήμερα δυστυχώς μας το φύλαγε. Είναι μια μέρα με πολύ ενισχυμένους ανέμους και σήμερα, όπως ήταν και χθες, σήμερα έχουμε και αυτό το κάτι παραπάνω, δηλαδή 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Και μάλιστα έχουμε 9 μποφόρ σε μια περιοχή αυτή τη στιγμή που ξεκινάει από το κεντρικό Αιγαίο, από την περιοχή της Σκύρου και των Ψαρών και επεκτείνεται νοτιότερα, καλύπτοντας μέχρι και την Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, τη Σύρο, την Γαία και την Κύθνο. Και στο νότιο Ευωϊκό έχουμε 9 μποφόρ, στο στενό Καφυρέα βέβαια εκεί είναι που έχουμε τις μεγαλύτερες εντάσεις. Και γενικά έχουμε 8 μποφόρ σε μεγάλο τμήμα του υπόλοιπου Αιγαίου. Τώρα, σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο θυελλωδών ανέμων, από τις 4 η ώρα το απόγευμα σήμερα και μετά, τα 9 μποφόρ θα περιοριστούν μόνο στο στενό Καφυρέα. Αυτό είναι πολύ βασικό, γιατί σημαίνει ότι από τις 4 η ώρα και μετά θα μπορούν γενικά τα πλοία, δεν θα έχουμε πλέον γενικό απαγορευτικό, θα μπορούν τα πλοία να κυκλοφορούν. Μπορούν παρακάμπτοντας βέβαια το στενό Καφυρέα και μάλιστα από τις 7 το απόγευμα και μετά δεν θα έχουμε 9 μποφόρ ούτε στο στενό Καφυρέα, θα πέσουμε στα 8. Είναι αυτή η εξασθένηση η κρίσιμη που θα μπορέσουν τα πλοία πλέον να κυκλοφορήσουν και να γίνουν κάποια δρομολόγια, τέλος πάντων ένας νέος.
1: Και υπάρχουν και ενισχυμένα δρομολόγια, ακούσαμε και το ρεπορτάζ αναλυτικά νωρίτερα από τον Ηλία Κούκο, υπάρχει άρση του απαγορευτικού και έξτρα δρομολόγια για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος, αλλά μα δυστυχώς δεν έχουμε μόνο την έξοδο, έτσι κι αλλιώς, Αναστασία, έχουμε και ένα δύσκολο 48ωρο γενικότερα για τις φωτιές και σε πολλές περιοχές της χώρας, όπως και η Αττική, παραμένουν σε πολύ υψηλό επίπεδο επικίνδυνο.
0: Βέβαια, βέβαια. Αυτός ο πολύ ενισχυμένος άνεμος έχει φέρει την Αττική, τη Βιωτία, τη Φθιώτιδα, κεντρική και νότια Εύβοια, όπως επίσης και την Κορυφαία και την Αργολίδα, σε επίπεδο συναγερμού 5, στο ανώτατο επίπεδο. Ακραίος ο κίνδυνος εξάπλωσης πυρκαγιάς και μεγάλο μέρος της χώρας είναι στο επίπεδο 4, σε πορτοκαλί συναγερμό, λόγω ακριβώς των ανέμων. Και οι περιοχές αυτές, δηλαδή μιλάμε για την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όλα τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, αλλά και περιοχές της Πελοποννήσου, της Βόρειας και Ανατολικής Πελοποννήσου, καθώς εκεί αυτός ο βορειοανατολικός άνεμος είναι κατά βάτης και επηρεάζει και τις περιοχές αυτές. Οπότε μεγάλο μέρος της χώρας με πολύ υψηλό κίνδυνο εξάπλωσης πυρκαγιάς, χρειάζεται προσοχή. Είναι μια δύσκολη μέρα, ας ελπίσουμε να κυλήσουν όλα ομαλά. Μακάρι. Και να μην έχουμε κάτι δυσάρεστο.
1: Και τα μελτέμια τα αποχαιρετάμε οριστικά πλέον από τη Δευτέρα, σωστά?
0: Ναι, από τη Δευτέρα. Ήδη την Κυριακή θα έχουμε μια πτώση στην ένταση των ανέμων. Βέβαια, να σημειώσουμε ότι αύριο ημέρα, ανήμερα το 15 Αύγουστο, υπάρχει μια πιθανότητα να ξαναέχουμε ένα μποφόρ. Αυτό θα το κρατήσουμε έτσι στο βάθος του μυαλού μας. Όσοι θέλουμε να ταξιδέψουμε αύριο και να επικοινωνήσουμε νωρίς-νωρίς με τα κατατόπους λιμεναρχεία της ακτοπλοϊκής εταιρείας, μπας και έχει συμβεί κάτι τέτοιο, γιατί είναι πολύ οριακά. Την Κυριακή τώρα είναι καλύτερα τα πράγματα. Θα είμαστε στα 7 μποφόρ. Πιθανώς πολύ πρόσκαιρα και τοπικά μέχρι 8 και από τη Δευτέρα και μετά πραγματικά έχουμε εξασθένηση. Αλλάζει η κυκλοφορία της ατμόσφαιρας και έχουμε σημαντική εξασθένηση.
1: Επιτέλους, Αναστασία Τιεράσκη, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2. Ακούσαμε λοιπόν από τη μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τιεράσκη, ότι από την Κυριακή αναμένεται εξασθένιση των ανέμων, αλλά ουσιαστικά τα μελτένια τα ξεχνάμε από τη Δευτέρα. Μέχρι τότε πάντως, σε πλήρη επιφυλακή παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, γιατί και σήμερα φαίνεται να είναι η δυσκολότερη μέρα για τη χώρα μας, με τα 2/3 της Ελλάδας ουσιαστικά να καταγράφει από υψηλό έως ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς. Είχαμε και εξελίξεις για εμπρισμούς από αμέλεια, τσιγάρο, υπαίθριες εργασίες, ενώ απαγορεύονταν σε περιοχές που βρίσκονται ήδη στο κόκκινο. Στο πυροφυλάκιο Βύρονα γίνονται συνεχείς περιπολίες εδώ στην Αττική, ενώ πετούν 110 drones για να προλάβουν την ενδεχόμενη πρώτη σπίθα. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
3: Βρισκόμαστε στο πυροφυλάκιο του Βύρονα, εδώ όπου πυροσβέστες και εθελοντές βρίσκονται σε κατάσταση ύψιστης ετοιμότητας, καθότι όπως ανέφερες και εσύ, βρισκόμαστε σε ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς σε επίπεδο 5, κόκκινο συναγερμό σε Αττική αλλά και σε άλλες 5 περιοχές της χώρας. Ενώ να πούμε πως στην υπηρεσία των πυροσβεστικών δυνάμεων και της πολιτικής προστασίας είναι τόσο οι σταθερές κάμερες, αλλά όσο και τα drones, όπως αυτά που κατέχουν όλα τα πυροφυλάκια ή τα περισσότερα πυροφυλάκια, εν πάση περιπτώσει, όπως επίσης και 110 drones τα οποία βρίσκονται στην υπηρεσία του ΕΣΚΕΔΙΚ, του Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας, τα οποία στέλνουν απευθείας εικόνα στο

0: κέντρο αυτό με σκοπό την καλύτερη δυνατή διευθέτηση και διαχείριση τέτοιων συμβάντων που μπορεί να προκύψουν, αλλά και τη διαχείριση του δυναμικού στο έδαφος. Σε αυξημένη ετοιμότητα όμως βρίσκονται και οι ένοπλες δυνάμεις, η ελληνική αστυνομία, όπως επίσης το λιμενικό, οι περιφέρειες και οι τοπικοί δήμοι με σχετικές εντολές, ενώ η δασική υπηρεσία, ο ΔΕΒΒΙΕ και ο ΑΔΜΙΕ, όπως και το ΕΚΑΒ, ανά πάσα ώρα και στιγμή, σε περίπτωση που προκληθούν κάποιες καταστροφές, θα πρέπει είναι σε ετοιμότητα να επέμβουν.
1: Λοιπόν, αυτά από τον Σπύρο Δαρσινό, από το πυροφυλάκιο του Βίρονα, όπου γίνονται συνεχείς περιπολίες, ενώ απαιτούν και 110 ντρόνς για να προλάβουν την ενδεχόμενη πρώτη σπίθα. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Πάμε στην Βόρεια Ελλάδα τώρα. Σημαντικά βελτιωμένη η εικόνα στη Σίβηρη Κασάνδρα, στη Χαλκιδική, όπου χθες το μεσημέρι ξέσπασε μεγάλη φωτιά. Λόγω των θυελλωδών ανέμων, η επιχείρηση κατάσβεσης ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Ήγησε το 112, ενώ 481 κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύθηκαν και μεταφέρθηκαν με πλωτά μέσα σε ασφαλές σημείο. Σπιτιακά αυτοκίνητα καταστράφηκαν, ενώ 3.500 στρέμματα πράσινου έγιναν στάχτη. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η ρεπόρτερ μας Λία Χριστάρα, η οποία βρέθηκε στις παρυφές του οικισμού και η επόμενη μέρα αποκαλύπτει ακόμα μικρές εστίες φωτιάς.
2: Τουλάχιστον 4 σπίτια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Η φωτιά έφτασε από το δάσος προς τον δρόμο, τον κεντρικό δρόμο της Σίβηρης, πέρασε τον κεντρικό δρόμο, έφτασε τα πρώτα σπίτια που είναι στις παρυφές του οικισμού, πέρασε μέσα σε ρεματιές. Σε μία από αυτές είμαστε εμείς μαζί με τον Ηλία τον Κρητικό. Κάηκαν στο συγκεκριμένο το σημείο που βρισκόμαστε 3 αυτοκίνητα και στη συνέχεια έφτασαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που κατάφεραν πραγματικά μέσα σε μια πολύ μεγάλη μάχη που δόθηκε, όπως μας είπαν και οι ιδιοκτήτες των σπιτιών, να τη σταματήσουν και να μην μπει μέσα στον οικισμό, στον βασικό οικισμό της Σίβηρης. Ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε κάνει οδηπορικό σε όλο τον οικισμό. Ο βασικός οικισμός της Σίβηρης δεν έχει υποστεί τίποτα πραγματικά. Μάλιστα, πριν από λίγο που περάσαμε, είδαμε κάποια μαγαζιά, κάποιους κατοίκους να προσπαθούν να επιστρέψουν και να ανοίξουν τις επιχειρήσεις τους. Είναι κλειστός νεμενοδρόμος ο κεντρικός από το ύψος της Κασανδρίας μέχρι και τη Φούρκα. Κάποιοι όμως που γνωρίζουν και παραδρόμους έχουν φτάσει, ναι, γιατί όπως καταλαβαίνεις θέλουν να δουν από κοντά αν σώθηκαν οι περιουσίες τους. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι η εικόνα της πυρκαγιάς είναι πολύ καλύτερη, ναι, δεν έχουμε ενεργό μέτωπο, συνεχίζουν να επιχειρούν φυσικά οι επίγειες δυνάμεις αλλά και τα πτυτικά μέσα. Έξι τον αριθμό έχουμε, 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο που έχουμε ακόμα δηλαδή κάποιες ρήψεις σε σημεία κυρίως με μικροεστίες ή και σε σημεία που πρέπει, που έχουμε δηλαδή καπνό, δεν έχουμε φωτιά αλλά έχουμε καπνό για τυχόν αναζωπυρώσεις.
1: Μεγάλη ταλαιπωρία εντωμεταξύ λοιπόν για περίπου 500 κατοίκους και παραθεριστές, για 500 ανθρώπους οι οποίοι απομακρύθηκαν και μεταφέρθηκαν με πλωτά μέσα σε ασφαλές σημείο. Για να ακούσουμε τι είπαν κάποιοι από αυτούς στην κάμερα του Ερτ Νιούς.
3: Βγήκαμε στην παραλία, κάποιοι εκεί πέρα υπεύθυνοι μας έλεγαν να μπούμε σε κάτι πλοιαράκια μικρά να μας πάνε προς το Σάνι μεριά.
4: Τρομάξαμε, εννοείται ότι τρομάξαμε. Όταν βλέπεις τις φλόγες να έρχονται κατά πάνω σου, φύγαμε χωρίς τίποτα.
5: Έρθουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους, τους πληγέντες, να μπουν σε μια σειρά, να γίνει καταγραφή, να πάνε στο λεωφορείο και να μπουν στα ξενοδοχεία.
1: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα τη Λία Χριστάρα, η οποία βρέθηκε στις παρυφές του οικισμού. Πάμε και στη ρεπόρτερ μας, την Ειρήνη Σιράκη. Βλέπαμε νωρίτερα στην τηλεόραση, ήσουν σε αστυνομικό μπλόκο, καθώς δεν είχε ακόμα ανοίξει ο δρόμος. Παραμένει κλειστός ο δρόμος. Ειρήνη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
6: Καλό μεσημέρι. Όντως παραμένει ακόμα κλειστός ο δρόμος, δεν έχει ανοίξει. Όπως καταλαβαίνετε, ακόμα συνεχίζονται οι διαβροχές από τα εναέρια μέσα, καθώς υπάρχουν μικρές εστίες στα καντιλάκια τα οποία θα πρέπει τελείως να σβήσουν και ώστε να μην υπάρχουν κάποιες αναζωπυρώσεις. Ωστόσο, ήμασταν ακριβώς στο κεντρικό σημείο της Κασάνδρειας, εκεί όπου τέμνει ο δρόμος το πόδι, και αν μπορέσει κάποιος να προχωρήσει από την Καλυθέα έως και τη Σίδηρη ή τη Φούρκα. Ωστόσο, υπήρξε μια διαχείριση της κυκλοφορίας εκεί από τις αστυνομικές δυνάμεις και τους στέλναν όλους τους εκδρομείς και τους επισκέπτες από την πλευρά την αντίθετη, ώστε θα χρειαστεί να κάνουν ολόκληρο τον κύκλο του ποδιού για να μπορέσουν να φτάσουν στον προορισμό τους. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί μια ταλαιπωρία, ένα μποτιλιάρισμα, σχετικό βέβαια, καθώς είμαστε και στο πικ της καλοκαιρινής περίοδου, μια μέρα πριν από το 15 Αύγουστο. Υπάρχει κάποια σχετική κίνηση, η ταλαιπωρία συνεχίζεται. Υπάρχουν πολλοί Έλληνες οι οποίοι περιμένουν ιδιοκτήτες σπιτιών να επισκεφτούν τα σπίτια τους, να δουν αν έχουν πάθει κάτι, κάποια ζημιά, αλλά και πολλοί ξένοι τουρίστες οι οποίοι είχαν έρθει για να περάσουν εδώ τις διακοπές τους. Πολλοί από αυτούς μάλιστα που μιλήσαμε ήσταν εχθές και αναγκάστηκαν να φύγουν από το κατάλημά τους, να περάσουν τη νύχτα στο αυτοκίνητο και περιμένουν υπομονετικά στην ουρά, ώστε στη σειρά για να μπορέσουν να επισκεφθούν πάλι το κατάλημά τους όταν δώσει η πυροσβεστική το πράσινο φως, να πάρουν τα διαβατήριά τους, τα πράγματά τους και να επιστρέψουν ξανά πάλι στην πατρίδα τους.
1: Ειρήνη Σιράκη, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ και τις σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Τώρα, έναν πρώτο απολογισμό έκανε ο κύριος Γιάννης Αρτοπίος, ένα αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος για τη φωτιά στη Σύβρη Χαλκιδικής. Μίλησε στην τηλεόραση του Ερμιούς. Για να τον ακούσουμε.
7: Ποια είναι η περίμετρος αυτής της πυρκαγιάς? Αφορά το 1% της συνολικής έκτασης του πρώτου ποδιού της Κασάνδρας. Δηλαδή, συνολική έκταση του πρώτου ποδιού είναι γύρω στα 334.000 στρέμματα και η πραγματική κυόμενη έκταση εκτιμάται ότι δεν ξεπερνά τα 3.500 στρέμματα.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του πυροσβεστικού σώματος, τον κ. Γιάννη Αρτοπίο, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Ερνιούς. Εδώ μεταξύ απολογείται, σήμερα απολογήθηκε νωρίτερο 59χρονος καθομολογή ανεμπριστής της Ίνδο Θεσσαλονίκης, ο οποίος κοινικά παραδέθηκε ότι έβαζε φωτιές γιατί αισθανόταν, όπως είπε, πίεση από τη δουλειά του. Για 6 φωτιές κατηγορείται ο 59χρονος. Να ακούσουμε τη μετέδωση Δέσποινα Κρητικού.
8: Να παρκάρει το μπλε αυτοκίνητό του και να βάζει φωτιές. Μάλιστα, έβαλε 6 πυρκαγιές από τις 8 ως τις 11 Αυγούστου. Μία ώρα κράτησε η απολογία του στο δεύτερο τακτικό ανακριτή. Δεν είχε δικηγόρο, ορίστηκε δικηγόρος. Με συγχωρείτε, από την εισαγγελία Θεσσαλονίκης επανέλαβε ότι από βλακεία έβαλε τις φωτιές, όντας πιεσμένος. Μάλιστα, είπε ότι σε μία από αυτές είχε πιει και 2 ποτήρια κρασί. Μάλιστα. Και δεν είχε πλήρη συνέστηση το τι έκανε. Όταν ο ανακριτής, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, τον ρώτησε από την πίεση της δουλειάς σου και όντως από βλακεία έβαλε 6 φωτιές, ο ίδιος δεν είχε τι να απαντήσει, απλά κούνησε το κεφάλι του. Αυτή την ώρα βρίσκεται έξω από το γραφείο του εισαγγελέα, αναμένοντας τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέως για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση. Ο 59χρονος σε μία από τις φωτιές που έβαλε κλήθηκε η πυροσβεστική να κλείσει τη σιδηροδρομική γραμμή που περνά το τρένο από τη Σύνδο για την Αθήνα, το δρομολόγιο Θεσσαλονίκης Αθήνας, και σε μία δεύτερη περίπτωση αυτή της Κυριακής σηκώθηκε και ελικόπτερο. Μάλιστα. Για να κάνει κατάσβεση.
1: Λοιπόν, φεύγουμε από τη Σύνδο και πάμε τώρα στην Αργολίδα. Για δεύτερη μέρα παραμένει στο κόκκινο η περιοχή, στο χάρτη επικινδυνότητας, για να προλάβουν την όποια ενδεχόμενη φωτιά εν τη γενέση της. Πέγκη Μπρούσαλη θα μας δώσει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για την προετοιμασία του μηχανισμού. Πέγκη, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και επειδή βρισκόμαστε και σε μια επανάληψη ουσιαστικά, είναι επιβαρημένη εικόνα, γιατί ήταν και χθες το 5 η Αργολίδα, που σημαίνει ότι έχουν επισημανθεί ότι οι συνθήκες αυτές δεν επιτρέπουν κανένα επισκασμό. Έχουμε ανέμους αρκετά δυνατούς. Για δεύτερη μέρα λοιπόν σε κατάσταση συναγερμού, επικοινωνιακός σχεδιασμός είναι στο ανώτατο επίπεδο ετοιμότητας, περιπολίες, εναέριες επικυρήσεις και δυνάμεις πυρόσβεσης σε κάποια σημεία, έτσι ώστε αν εκδηλωθεί κάποια αιστεία πυρκαγιάς να αντιμετωπιστεί στα πρώτα κρίσιμα λεπτά. Το μεγάλο στοίχημα, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, είναι ο χρόνος αντίδρασης. Ακόμα και με μια μικρή αιστεία θα μπορεί να εξαπλωθεί με τους ανέμους που έχουμε με αυτή την ένταση. Είναι ο σχεδιασμός έτοιμος. Εχθές δεν είχαμε κάποιο περιστατικό. Μία μόνο περίπτωση που είχαμε στην περιοχή της Νέας Κύου, στο Δήμο Άργους Μυκηνών, εδώ στην Αργολίδα πάντα, αντιμετωπίστηκε αμέσως από τις πυροσβεστικές δυνάμεις Γρηγόρης.
1: Πέγκη Μπρούσαλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εκτός συνόρων τώρα, γιατί η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν από τα πιο έντονα κύματα καύσωνα, με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 42 βαθμούς. Από τη Γαλλία και την Ισπανία, στη Βρετανία και την Ιταλία, εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι επηρεάζονται, ενώ συνδυασμός ακραίας ζέστης, παρατεταμένης ξηρασίας και ισχυρών ανέμων δημιουργεί τις συνθήκες για γρήγορη εξάπλωση πυρκαγιών. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Συριοπούλου για να δούμε μαζί τη συνολική εικόνα. Από πού θα ξεκινήσουμε, Δέσποινα?
10: Θα ξεκινήσουμε να κάνουμε ένα συνολικό, να δούμε λίγο τα νούμερα. Παραπάνω από 135 εκατομμύρια Ευρωπαίοι αναμένεται να βιώσουν θερμοκρασίες πάνω από 35 βαθμούς. Ξεκινάμε από τη Γαλλία. Καταγράφηκε 42,5 στο Σατό Μεγιά, ενώ στο Παρίσι η θερμοκρασία άγγιξε τους 38 βαθμούς και 39 στο Μπορντό. Στη Βρετανία τώρα, χθες, καταγράφηκαν θερμοκρασίες στο Kew Garden του Λονδίνου 38,1 βαθμούς Κελσίου, η υψηλότερη θερμοκρασία της χώρας για το 2026. Πρόκειται στη Βρετανία για το 5ο κύμα καύσωνα της χρονιάς. Σχεδόν τα 3 τέταρτα της Αγγλίας και ολόκληρη η Ουαλία βρίσκονται σε συνθήκες ξηρασίας, Γρηγόρη, με τις υπηρεσίες υγείας, που είναι ένα πολύ πολύ σημαντικό σημαντικός τομέας, να δέχονται αυξημένη πίεση με περιστατικά θερμικής εξάντλησης. Στην Ισπανία τώρα έχουμε 42,4 στη Miranda del Ebro, περίπου 25 εκατομμύρια άνθρωποι επηρεάζονται από το κύμα καύσωνα και στην κεντρική χώρα οι θερμοκρασίες να φτάνουν περίπου τους 37 βαθμούς. Στην Ιταλία οι πιο έντονες συνθήκες αναμένονται στις δυτικές ακτές, στην κοιλάδα του Πάδου και στον Νότο. Τώρα, όσον αφορά την ξηρασία και τις έντονες θερμοκρασίες, η παρατεταμένη ξηρασία έχει ρίξει τη στάθμη των μεγάλων ευρωπαϊκών ποταμών. Ο Δούναβης έχει φτάσει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα σε αρκετές περιοχές. Στη Ρουμανία, προκαλώντας στη Ρουμανία, ο πυρηνικός σταθμός Σέρνα Βόντα διέκοψε και τον δεύτερο αντιδραστήρα, καθώς δεν υπήρχε επαρκές νερό στον ποταμό για την ψήξη. Στην Ουγγαρία, ο πυρηνικός σταθμός Πάξ αντιμετωπίζει αντίστοιχη πίεση.
1: Επίσης, άρα βλέπουμε ότι η παρατεταμένη ξηρασία προκαλεί προβλήματα και στην ενέργεια.
10: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Τώρα να σου πω για τα πύρηνα μέτωπα που υπάρχουν πάρα πολλά. Στη Γερμανία εκδηλώθηκε πυρκαγιά κοντά στα σύνορα, σε χωριό κοντά στα σύνορα με το Βέλγιο, προκαλώντας την εκένωση μιας κατοικημένης περιοχής με περίπου 1.800 ανθρώπους. Στη Γαλλία πυρκαγιά στα νότιο-δυτικά σε Πευκοδάσος, περίπου 500 κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους. Στην Κροατία, κοντά στην τουριστική πόλη Ομής, εκατοντάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν την περιοχή και μάλιστα κάηκαν και αυτοκίνητα. Στην Ιταλία έχουμε φωτιά στις πλαγιές του όρου Σαμαριάννα. Στην Ισπανία επίσης μένεται η φωτιά στην Ουέσκα. Και στην Αγγλία κάηκαν σπίτια σε κωμόπολη δυτικά του Μπέρμιγχαμ.
1: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Και από την Ευρώπη που φλέγεται κυριολεκτικά από το κύμα καύσωνα και από τις φωτιές, να πάμε στη Λατινική Αμερική. Τρεις ημέρες μετά το σαρωτικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία, μάχη με το χρόνο. Τα συντήρημα και τους μετασεισμούς δίνουν οι διασώστες που συνεχίζουν τις αγωνιώδεις προσπάθειες για το εντοπισμό επιζώντων. Πάμε να συνδεθούμε με την απεσταλμένη του νιού στην Κολομβία, τη Βαλέρια Δολαψάκη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις εικόνες που έχει μαζέψει και τις πληροφορίες. Βρίσκεται στην πόλη Κάλι. Βαλέρια, μια από τις πόλεις που πλήγει περισσότερο από τον Εγκέλαδο. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα, μάλλον καλό ξημέρωμα. Ουσιαστικά είναι πρωί τώρα στην Κολομβία.
11: Ακριβώς. Καλημέρα λοιπόν από το Κάλι της Κολομβίας. Μπορεί 72 κρίσιμες ώρες να έχουν περάσει, όμως οι προσπάθειες για τον εντοπισμό επιζώντων κάτω από τα σημεία ειλικρινά δεν έχουν σταματήσει λεπτό, μέρα και νύχτα. Εμείς ήρθαμε νωρίς κατά τις 4 το ξημέρωμα. Προφανώς όλη τη νύχτα ήταν εδώ οι άνθρωποι, οι διασώστες, και συνέχιζαν τις επιχειρήσεις. Αν και όσο περνούν οι ώρες, δυστυχώς τα περιθώρια να βρεθούν ζωντανοί άνθρωποι στενεύουν. Αυτή την ώρα βρισκόμαστε σε μια μεγάλη επιχείρηση που έχει στηθεί σε ένα κτίριο το οποίο ήταν μια πολυκατοικία με 30 διαμερίσματα και τώρα δεν έχει μείνει απολύτως τίποτα. Οι προσπάθειες είναι αγωνιώδεις. Έχουν διασωθεί 9 άνθρωποι. Όμως δυστυχώς υπάρχουν φόβοι ότι όλοι οι υπόλοιποι αγνοούμενοι δεν είναι πια ζωντανοί. Έχουν επιστρατευτεί όλων των ειδών τα μέσα. Υπάρχουν και εθελοντές που έχουν φέρει φώτα, ειδικά φώτα για να φωτίζουν και να βοηθήσουν τους διασώστες στην έρευνα. Επίσης έχουν στηθεί ανθρώπινες αλυσίδες για την απομάκρυνση των σωρών. Είναι πολύ κρίσιμες και δύσκολες οι ώρες και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι επιχειρούν. Οι μετασεισμοί, ειδικά τις πρώτες μέρες, δυσκόλεσαν ιδιαίτερα το έργο των διασωστών. Όλοι ελπίζουν. Οι συγγενείς είναι συντετριμμένοι, πρέπει να σας πω. Οι άνθρωποι, με το που τους ζητούμε λίγο να μας πούν δύο λόγια, λυγίζουν αμέσως, γιατί δεν έχουν ξαναζήσει κάτι τέτοιο και πραγματικά είναι πρωτοφανής η καταστροφή. Δυστυχώς μιλάμε πλέον για 281 νεκρούς σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ανακοίνωση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της κυβέρνησης είναι 379 οι αγνοούμενοι, ωστόσο τοπικές αρχές κάνουν λόγο για πολύ πολύ περισσότερους. Είναι ακόμη θολό το τοπίο όσον αφορά την πληροφόρηση, γιατί ακόμη οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν ξέρουμε πόσοι άνθρωποι βρίσκονται κάτω από τα φαλάσματα. Είναι περισσότερα από 100 τα κτίρια που έχουν καταρρεύσει ολοκληρωτικά, ίσως και 150. Περισσότερα από 11.000 σπίτια έχουν καταστραφεί ολοσκερός και πάνω από 53.000 έχουν υποστεί ζημιές. Τα νοσοκομεία επίσης δίνουν μάχη για να περισσάψουν τους τραυματίες. εδώ στην πόλη Σάλη βρεθήκαμε και χθες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία και έχει υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές. Το 40% περίπου έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Και δυστυχώς κάτω από τα χαλάσματα είναι πολύ πιθανό να βρίσκονται ασθενείς που νοσηλεύονταν εκεί.
1: Δυστυχώς, και η ελπίδα παραμένει ζωντανή πάντως για εκατοντάδες οικογένειες, Βαλέρια, που εξακολουθούν να αγνοούν την τύχη των αγαπημένων τους προσώπων και περιμένουν οι άνθρωποι κάποιο ευχάριστο νέο από τα, να ακουστεί κάτι από τα χαλάσματα, κάποιος αισιόδοξος θόρυβος, κάτι, κάποιο σημάδι ζωής.
11: Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία και επιμένουν, παρότι υπάρχουν δυστυχώς κτίρια που όσοι επιχειρήματα γνωρίζουν έχουν επιστρατεύσει όπως είπα τα μέσα και γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει ανθρώπινη ζωή. Mm-hmm. Ωστόσο, οι συγγενείς επιμένουν ότι εγώ πιστεύω ο άνθρωπος είναι ζωντανός και εμείς θα μην πάτε στο μισούδικα. Είναι πολύ κρίσιμες στιγμές, συναισθηματικά φορτισμένες και πλέον από οι ανθρώπινες δυνάμεις λιγοστεύουν, γιατί θα επιχειρούν 4 μέρες τώρα κατάπαστα όλοι οι διασώσεις. Έχει χρειαστεί να ενισχυθούν. Ήρθαν διασώσεις και διασώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως μας είπαν εδώ τοπικοί παράγοντες. Σίγουρα χρειάζεται ακόμα περισσότερη βοήθεια. Ενώ, όπως επίσης μας επισημαίνουν, μετά από 5 μέρες θα γίνει και πιο ξεκάθαρο τι ανάγκες έχουν σε ανθρωπιστική βοήθεια. Γιατί κάθε πληγή στα περιοχή έχει διαφορετικού είδους τα ανάγκες.
1: Βαλέρια Δολαψάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, την απεσταλμένη του Ερνιού στην Κολομβία, στην πόλη Κάλι της Κολομβίας, την Βαλέρια Δολαψάκη.
12: Ερνιούς Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 33 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερνιούς Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να επιστρέψουμε τώρα στα δικά μας με μια πολύ σημαντική εξέλιξη, γιατί αρχίζουν οι διαδικασίες για το δεύτερο τμήμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας δάχτρια, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Μιλάμε για διαδικασίες οι οποίες αφορούν, Κωνσταντίνα, το καλώδιο που θα συνδέσει την Κύπρο με το Ισραήλ. Καλό μεσημέρι.
13: Το δεύτερο ουσιαστικά σκέλος, καλό μεσημέρι Γρηγόρη, του συγκεκριμένου έργου. Είναι ένα ακόμα κρίσιμο βήμα για την επιτάξη, λοιπόν, της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ισραήλ. Και στις τελευταίες μέρες, άλλωστε, παρατηρείται, Γρηγόρη, μια αξιοσημείωτη κινητικότητα στο θέμα του καλωδίου. 8 ημέρες μετά την υπογραφή στο Μέγαρο Μαξίμου της συμφωνίας του ΑΔΜΙΕ με την Meridiem για την είσοδο του μεγάλου αυτού γαλλικού επενδυτικού ομίλου ως πλειοψηφικού μετόχου πλέον στην εταιρεία Great Sea Interconnector, ο ΑΔΜΙΕ κατέθεσε επίσημο αίτημα επένδυσης προς τους διευθυντές ενέργειας Κύπρου και Ισραήλ για το κομμάτι του έργου που αφορά τη διασύνδεση των δύο χωρών. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει, Γρηγόρη, πως θα αρχίσουν άμεσα οι βυθομετρήσεις και τα έργα. Το λόγο τώρα έχουν οι ρυθμιστικές αρχές των δύο κρατών, οι οποίοι θα πρέπει να καταλήξουν σε μια κοινή απόφαση για το πώς θα επιμεριστεί το κόστος μεταξύ των δύο κρατών. Στη συνέχεια θα πρέπει να ληφθεί η τελική επενδυτική απόφαση. Το επενδυτικό αίτημα για τη διασύνδεση Κύπρου-Ισραήλ αποτελεί ένα απαραίτητο επόμενο βήμα βάσει του Ευρωπαϊκού Πλαισίου για την υλοποίηση του έργου. Σε συνέχεια, άλλωστε, τη ολοκλήρωση των απαιτούμενων μελετών κόστου-οφέλου αλλά και τη πρόταση για το διασυνοριακό επιμερισμό του κόστου. Πάντως, η μελέτη Γρηγόρη Βιωσιμότητας έχει ολοκληρωθεί και δείχνει ότι το έργο είναι βιώσιμο υπό όλα τα δυνατά σενάρια. Ειδικότερα διαπιστώθηκε η σημαντική συνεισφορά επίσης του έργου στην ασφάλεια εφοδιασμού, στη διείσδυση των ΑΠΕ και στην περαιτέρω ενοποίηση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας της Ανατολικής Μεσογείου. Είναι τεχνικά πιο εύκολο, πρέπει να πούμε, από τη διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, καθώς η απόσταση είναι σχεδόν το 1/3. Μετά τη συμφωνία των χωρών θα ακολουθήσει, Γρηγόρη, η λήψη της τελικής, όπως είπαμε, επενδυτικής απόφασης, η οποία και θα σημάνει την έναρξη των διαδικασιών για την κλιματοδότηση του έργου. Άλλωστε, στόχος του ΑΔΜΙΕ, Γρηγόρη, είναι η προσέλκυση επιπλέον επενδυτών, όπως έγινε και στο πρώτο σκέλος του έργου διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, με την είσοδο της Meridiem στο επενδυτικό σχήμα.
1: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, και όλα αυτά βεβαίως με φόντο τις εξελίξεις στην πολύπαθη Μέση Ανατολή. Για το καυτό ζήτημα των στενών του Ορμού συζήτησαν στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεροπετρίδης με τον Ιρανό ομολογό του Αμπάς Αραγτζή. Πάμε στον Πιέρο Τζανετάκο, το διπλωματικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει τις πληροφορίες που έχει για την επικοινωνία αυτή. Πιέρο, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγορική, από εμένα. Από την αρχή του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, θυμάσαι ότι Αθήνα έχει αναδείξει σε πολλαπλά επίπεδα τη σημασία της ελευθερίας ναυσιπλοείας και της θαλάσσιας ασφάλειας. Το επανέλαβε για ακόμα μία φορά ο κύριος Γεραπετρίτης, επανέλαβε την ελληνική στάση υπέρ του ανοίγματος των στενών στον Ιρανό ομόλογό του. Όπως γνωρίζεις άλλωστε, η Ελλάδα διαθέτει το μεγαλύτερο εμπορικό στόλο παγκοσμίως και είναι γνωστό ότι τους τελευταίους μήνες πλοία είτε με ελληνική σημαία είτε ελληνικών συμφερόντων αντιμετωπίζουν προβλήματα και σημαντικές καθυστερήσεις από και προς τον Περσικό κόλπο. Οι δύο υπουργοί Γρηγόρη συμφώνησαν οι ελληνικές θέσεις όσον αφορά τα στενά να εξεταστούν σε διμερές επίπεδο, με τον κύριο Γεραπετρίτη μάλιστα να συζητά με τον κύριο Αραβτή και για τις θέσεις ευρύτερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το Ιράν. Έχει σημασία ότι μετά από πολλούς μήνες, να θυμίσω ότι οι δύο υπουργοί είχαν επικοινωνήσει ξανά τις πρώτες μέρες του πολέμου, μετά από πολλούς μήνες λοιπόν ξανανοίγει ένας διάβλος επικοινωνίας μεταξύ της Αθήνας και της Τεχεράνης. Έχουν διοριστεί τώρα ξανά και οι νέοι πρεσβευτές στις δύο πρωτεύουσες, οπότε οι δύο υπουργοί εξωτερικών συμφώνησαν να συμπεριληφθούν και οι πρεσβείες σε αυτούς τους διάβλους επικοινωνίες. Και να σου πω κλείνοντας ότι η Ελλάδα έχει συνυπογράψει πριν από αρκετό καιρό αυτή την πρωτοβουλία των Γάλλων και των Βρετανών για την ανάπτυξη μιας θαλάσσιας, μιας ναυτικής δύναμης στα στενά του Ορμούζ, σε περίπτωση φυσικά που ολοκληρωθούν οριστικά οι εχθροπραξίες.
1: Πιέρο Τζαντάκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Και ενώ στη Μέση Ανατολή λοιπόν παρατηρείται το απόλυτο αδιέξοδο μέχρι στιγμής τουλάχιστον, με τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας, στην προσπάθεια επίλυσης της σύγκρουσης Ιράν-ΗΠΑ, η Ουάσιγκτον στέλνει στην περιοχή το αεροπλανοφόρο το George Washington, αντικαθιστώντας το Αβραάμ Λίνκολν, εν μέσω πληροφοριών για άσημες συνθήκες που επικρατούν στο πλοίο. Είναι και πάλι κοντά μας η Δέσποινα Σιριοπούλου, η οποία θα μας δώσει τις περισσότερες πληροφορίες. Τι ακριβώς συμβαίνει στα στενά του Ορμούζ, Δέσποινα, τι νεότερο έχουμε από εκεί?
10: Γρηγόρη, καλησπέρα. Και πάλι λοιπόν να σου πω ότι ο διοικητής του Ιρανικού Ναυτικού των Φρόντ της Επανάστασης δηλώνει ότι τα στενά του Ορμούζ είναι κλειστά και το Ιράν ελέγχει τις κινήσεις στη θαλάσσια οδό. Από την άλλη, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν, μάλλον με τον Υπουργό των Οικονομικών, με τον Υπουργό του Πολέμου, να δηλώνει ότι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν θα μπορούσε να διατηρηθεί επαόριστον. Μια αντιφατική τελείως δήλωση. Τώρα να σου πω, από την πλευρά του, ο Υπουργός των Οικονομικών, ο Σκοτ Μπένσετ, προενήγγειλε οικονομικά μέτρα σε συνέντευξή του στο News Mask, λέγοντας ότι το Ιράν θα αντιμετωπίσει μέτρα που δεν έχουν ξαναδεί. Η οικονομική ασφυξία, να πούμε ότι είναι κάτι το οποίο το έχουν βάλει σε προτεραιότητα αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες και όχι οι στρατιωτικές επιθέσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με το Ισραηλινό κανάλι, το κανάλι 13, ο διοικητής της ΕΝΚΟΜ, ο Μπρατ Κούπερ, φέρεται να τάχθηκε υπέρ της επανέναρξης των επιθέσεων στο Ιράν, με στόχο πετρελαϊκές και ενεργειακές και ηλεκτρικές υποδομές, θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα αλλάξουν οι κανόνες του παιχνιδιού και όλη αυτή και όλο αυτό μεταφέρθηκε και στον πρόεδρο Τραμπ, μόνο που η ΣΕΝΚΟΜ διαψεύδει την αναφορά ότι ο Κούπερ ζήτησε νέες επιθέσεις. Επίσης, στα στενά του Ορμούζ είχαμε την επίθεση σε δύο δεξαμενόπλια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, γεγονός που καταδίκασε και η Αίγυπτος και το Μπαχρέιν μαζί με τα Εμμυράτα. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί και σήμερα χτυπήθηκε από ντρόουν ένα ακόμη δεξαμενόπλιο κατά την έξοδό του από τα στενά του Ορμούς, με μικρές ζημιές, χωρίς ωστόσο τραυματισμούς. Λοιπόν, να πάμε τώρα σε αυτό που ανέφερε σχετικά με το αεροπλανοφόρο, το George Washington, σύμφωνα με τις τελευταίες.
1: Αποσύρουν δηλαδή οι Αμερικανοί ένα αεροπλανοφόρο την περιοχή του Αβραάμ Λίνκολν και πηγαίνουν εκεί το George Washington.
10: Χθες η New York Post ανέφερε ότι στο Λίνκολν υπάρχουν προβλήματα ελλείψεων υδραυλικών εγκαταστάσεων, επιδείνωση της ψυχικής υγείας στο αεροπλανοφόρο, συμπεριλαμβανομένων και κάποιες αναφορές ότι τουλάχιστον δύο ναύτες χρειάστηκε να εμποδιστούν από το να πέσουν στην θάλασσα. Η ΣΕΝΚΟΜ βέβαια διέψευσε όλες αυτές τις αναφορές για θανάτους ή για απόπειρες αυξημένες αυτοκτονικές τάσεις. Είπε μόνο ότι ένας ναύτης που έπεσε στη θάλασσα στις 3 Αυγούστου διασώθηκε με ασφάλεια. Εδώ έχουμε τον δημοκρατικό ηγέτη της Βουλής των Αντιπροσώπων, τον Χακίμ Τζέφρις, ο οποίος χαρακτήρισε ντροπή τις συνθήκες οι οποίες επικρατούν στο αεροπλανοφόρο Λίνκολν και ζήτησε τον τερματισμό του πολέμου.
1: Και όλα αυτά δέσποινα την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώνει δασμούς ύψους από 10 έως και 100% στις εισαγωγές drones, το οποίο δίνει προς μια πολύ συγκεκριμένη κατεύθυνση.
10: Έτσι ακριβώς. Επιβάλλει δασμούς ως και 100% στις εισαγωγές των μη επανδρωμένων αεροσκαφών και εξαρτήματά τους σε μια προσπάθεια να μειώσει την εξάρτηση των ΗΠΑ από ξένες προμήθειες drones, σύμφωνα με το πρακτόριο Bloomberg. Οι δεσμοί 100% θα ισχύουν για drones συγκεκριμένων μεγεθών ή για εκείνα που διαθέτουν δυνατότητες σχετικές με την εθνική ασφάλεια, ενώ άλλες εισαγωγές θα επόκειται σε χαμηλότερους φόρους, σύμφωνα με το Λευκό Οίκο. Εδώ να σου πω και να κλείσουμε ότι σχετικά με τα drones, τα αμερικανικά drones, χθες σε δημοσίευμα της Washington Post, το οποίο επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους, επισημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χάσει τουλάχιστον περίπου το 1 τέταρτο του στόλου τους, με αποτέλεσμα να προσθέτουν πίεση στα αμερικανικά αποθέματα όπλων και πυρομαχικών.
1: Δέσποινα Συρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην πολιτική επικαιρότητα, τώρα την εσωτερική πολιτική ατζέντα, με την επιστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη από τα Χανιά την ερχόμενη Δευτέρα, η κυβέρνηση μπαίνει ουσιαστικά σιγά σιγά στην τελική ευθεία για τη ΔΕΘ, με το οικονομικό επιτελείο να οριστικοποιεί το πακέτο των παρεμβάσεων που θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός. Μην ξεχνάμε ότι μένουν τρεις εβδομάδες από τις ανακοινώσεις στη Θεσσαλονίκη, με την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να βρίσκονται κυριολεκτικά στα χαρακόμματα για τα μέτρα. Πάμε στον πολιτικό μας Τάκη Βαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί από τη μία βέβαια ηρητή διαβεβαίωση Άγιου του Πρωθυπουργού ότι οι κάλπες θα στηθούν το 2027 την άνοιξη, δεν έχει ρίξει τους τόνους της αντιπαράθεσης, με αφορμή την πρόσφατη συνέντευξη του και με αφορμή την πρόσφατη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και με τις επικείμενες ανακοινώσεις μέτρων του Κυριάκου Μητσοτάκη στη συμπρωτεύουσα. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι λοιπόν και από μένα. Διανύου μου ούτως ή άλλως την μακρά αλλά και ταυτόχρονα σύντομη εβδομάδα της Αυγουστιάτικης αναπαύλας για την πολιτική, πριν από την πυκνή, όπως αναμένεται, πολιτική περίοδο που ξεκινάει το Σεπτέμβριο και οδηγεί ουσιαστικά στις κάλπες, όποτε και αν είναι αυτές τις ανοιξιάτικες κάλπες, τουλάχιστον σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Πρωθυπουργός. Και βέβαια παράλληλα προετοιμάζεται και σε διαφορετικά επίπεδα η παρουσία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν έχουμε μόνο το τελικό πακέτο, το οποίο δεν έχει, όπως έχουμε πει, οριστικοποιηθεί στο τέλος του μήνα θα οριστικοποιηθεί αυτό, αλλά ουσιαστικά έχουμε ένα ευρύτερο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, ένα ΠΣΔΕΘ, έτσι ώστε να ανάψουν και εκεί οι φούλοι μηχανές. Θα δούμε τον Πρωθυπουργό να πηγαίνει και στα εγγένεια του μετρό προς την Καλαμαριά, αλλά να έχει και επαφές με παραγωγικούς φορείς, καθώς και θα υπάρξει και μια σύντομη περιοδία, όπως μαθαίνουμε, στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, δεν θα, πέρα από τα οικονομικά μέτρα και τα όσα έχουμε πει το προηγούμενο διάστημα, δεν φαίνεται απίθανο να έχουμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα ανακοίνωση ό,τι αφορά το κυβερνητικό σχήμα, αφού σύμφωνα με δημοσιεύματα τουλάχιστον ο Πρωθυπουργός σκέφτεται να ανακοινώσει πιθανόν και στη ΔΕΘ τη σύσταση του νέου Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας, με στόχο, όπως αναφέρουν και η μελέτη που έχει γίνει και βρίσκεται στο γραφείο του Πρωθυπουργού, να περιοριστεί ο κατακαιρματισμός ελληνικής έρευνας, καθώς τα πανεπιστήμια υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας, στα ερευνητικά κέντρα στο Υπουργείο Ανάπτυξης, ενώ οι φορείς και τα χρηματοδοτικά εργαλεία βρίσκονται διάσπαρτα σε άλλα υπουργεία και κυρίως στο οικονομικό. Θα τα δούμε βέβαια όλα αυτά. Και βέβαια θα κάνουμε λίγο υπομονή αυτές τις επόμενες ημέρες, έτσι ώστε, όπως είπες εσύ, από εβδομάδα να είσαι θέση του και από υπουργός.
1: Άγιε Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2 κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 2 και 44 πρώτα λεπτά. Πάμε να δούμε τα νεότερα τώρα από την υπόθεση της Μαρφίν. Ο δικηγόρος της 46χρονης, που κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της τράπεζας, κατέθεσε προσφυγή κατά του εντάλματος της προσωρινής κράτησης της πελάτησάς του και ζητά την αποφυλάκησή της. Πάμε στην Άννα Νικολάου, τη δικαστική μας συντάκτρια, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Άννα.
16: Τέσσερις ημέρες μετά την απόφαση της τρίτης τακτικής ανακρίτριας και του εισαγγελέα που διέταξαν την προφυλάκηση της 46χρονης με το σκεπτικό ότι είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνη και προσιλωμένη στην ομάδα εκείνων που πυρπόλησαν το κτίριο της Μαρφής, η κατηγορούμενη προσέφυγε στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών προκειμένου να ακυρωθεί το ένταλμα της προσωρινής κράτησης. Την κίνηση είχε ήδη προαναγγείλει ο συνήγορος της Κώστας Παπαδάκης, ο οποίος υποστηρίζει πως οι δικαστικοί λειτουργοί δεν έλαβαν υπόψη τους το γεγονός ότι τα στοιχεία της και το οπτικό υλικό και οι φωτογραφίες που είχαν αρχιευθετηθεί στο πλαίσιο παλαιότερης έρευνας το 2022 κάνει λόγο για απαλλακτικό δεδικασμένο που δεν ελήφθη υπόψη. Η απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών αναμένεται στις προσεχείς εβδομάδες. Πρώτα θα υπάρξει σχετική εισαγγελική πρόταση και στη συνέχεια η έκδοση του βουλεύματος. Η 46χρονη έχει οδηγηθεί στις φυλακές Κορυδαλού, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από κοινού κατά συρροή και ίδια να θυμίσουμε ότι επιμένει στην αυτοότητά της, υποστηρίζοντας ότι δεν βρισκόταν στο σημείο των επεισοδίων και δεν έχει σχέση με τους συγκατηγορούμενους της.
1: Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Από το οικονομικό δελτίο τώρα μας έρχεται η επόμενη είδηση. Ελεκτικό σαφάρι από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, τουλάχιστον για το τρίμερο του 15 Αύγουστου, καθώς η συνέχεια των φορολογικών ελέγχων αναμένεται με τεμποδίων, εάν τελικώς η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες προχωρήσει την απεργία αποχή που κήρυξε για το χρονικό διάστημα από 17 έως και 26 του μήνος. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα.
17: Καλό μας πέρι Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας, να δούμε αν τελικώς προχωρήσει η απεργία των εφοριακών. Όπως είπες Γρηγόρη, έχει προκηρυχθεί για το χρονικό διάστημα από 17 Αυγούστου έως και 26 Αυγούστου. Αλλά σε κάθε περίπτωση το Σαββατοκύριακο οι ελεκτές θα είναι στις τουριστικές περιοχές της χώρας. Όλο το Σαββατοκύριακο θα ελέγξουν κυρίως νησιωτικές περιοχές όπως οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, η Κρήτη και τα Λιώνια νησιά. Αυτά θα βρεθούν στο ελεκτικό κλειό, χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι θα βρεθούν στο απειρόβλητο περιοχές τουριστικές της υπηρετικής Ελλάδας. Στην πρώτη γραμμή των ελέγχων έχουμε τους χώρους εστίασης, εστιατόρια, ταβέρνες, beach bars, κέντρα διασκέδασης, τουριστικά καταλήματα και γενικότερα εποχιακές επιχειρήσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα ελεγχθούν ακόμα και τα πανηγύρια, τα παραδοσιακά πανηγύρια. Mm-hmm. Με την κίνηση και την κατανάλωση να ανεβαίνει κατακόρυφα σε όλους τους τουριστικούς προορισμούς, οι ελεγκτές αναζητήσουν από αποδείξεις που δεν εκδόθηκαν έως συναλλαγές που δεν διαβιβάστηκαν ποτέ στα ηλεκτρονικά συστήματα της διοίκησης. Να πούμε επίσης, Γρηγόρη, ότι σημαντικό εργαλείο στο σχεδιασμό των ελέγχων.
1: Και να κλείσουμε με αυτό,
17: ναι. Ναι, και οι καταγγελίες των πολιτών. Θυμίζουμε την ευκαιρία, 255.000 μέχρι τις 10 Αυγούστου έχουν γίνει συνολικά από τότε που άνοιξαν οι πλατφόρμες. Υπάρχουν και οι καμπάνες, κυρίως αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων για 48 ώρες όταν προκύπτει από τον επιτόπιο φορολογικό έλεγχο φοροδιαφυγή. Και τέλος να πούμε ότι και στις παραλίες θα έχουμε επίσης ελέγχους για παραβάσεις.
1: Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα στο θέμα που έχει προκύψει και έχει προκαλέσει σοκ πραγματικά σε όσους έχουν δει το σχετικό βίντεο στα social media και στο διαδίκτυο που κυκλοφορεί και έχει να κάνει με έναν οδηγό βιτιοφόρου που έκανε παρολίγο φωνική προσπέραση στη λίμνη Πλαστήρα. Από θαύμα σώθηκε ο οδηγός μοτοσυκλέτα στο αντίθετο ρεύμα και είναι συγκλονιστικό το πώς κατάφερε να κρατήσει την ψυχραιμία του και να μην χάσει τον έλεγχο της μηχανής τον ίδιο του φορτηγού να έρχεται κατά πάνω του. Ο οδηγός του βιτιοφόρου έχει εντοπιστεί από την τροχέα. Να ακούσουμε τη μετέδοση Δέσποινα Κρητικού.
8: Και πώς κατάφερε να σωθεί πηγαίνοντας στην ουσία τέρμα αριστερά στο δρόμο, αφού είδε τι ακριβώς γίνονταν μπροστά του ο 25χρονος οδηγός της μοτοσυκλέτας, να βγαίνει η Νταλίκα και στην κυριολεξία να την βλέπει μπροστά στα μάτια του. Στις 10 Αυγούστου έγινε το περιστατικό στη λίμνη Πλαστήρα. Χθες εντοπίστηκε και προσήχθη ο οδηγός του βιτιοφόρου 53 ετών στην τροχέα του, σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για επικίνδυνο κίνδυνη οδήγηση με βάση τον ποινικό κώδικα, το άρθρο 290, ενώ του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο της τάξης των 190 ευρώ. Επειδή είχε περάσει και επειδή είχε παρέλθει το αυτόφορο, θα κληθεί εκ νέου για την απολογία του στην τροχέα και θα υποβληθεί η δικογραφία στην Εισαγγελία Θεσσαλονίκης. Διοικητικό πρόστιμο ύψους 550 ευρώ όμως επιβλήθηκε και στον ιδιοκτήτη του βιτιοφόρου, διότι είχε παραβιάσει το ωράριο της για τον οδηγό, υπέρβαση του ωραρίου οδήγησης και ανάπαυσης των οδηγών.
1: Τώρα, παρά τα προβλήματα που δημιουργεί ο καιρός, οι Έλληνες ετοιμάζονται να γιορτάσουν με λαμπρότητα, μεγαλοπρέπεια και ευλάβεια την κοίμηση της Θεοτόκου, τη λαμπρότερη θεομητεωρική γιορτή και μια από τις μεγαλύτερες γιορτές της Ορθοδοξίας. Παραμονή της κοιμήσεως Θεοτόκου, άνθρωποι κάθε ηλικίας σειρώνουν από κάθε γωνιά της χώρας με ευλάβεια στην Παναγία της Τίνου. Η καρδιά της Ορθοδοξίας χτυπά στο νησί της Μεγαλόχαρης. Πάμε στην Τίνο να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η απεσταλμένη μας Μαρία Σταθοπούλου.
18: Είμαι ο Στόλιστος, είναι ο ιερός ναός της Ευαγγελίστριας. Σε άλλες χρονιές, τέτοια ώρα θα ήταν γεμάτος από κόσμο. Λόγω όμως του απαγορευτικού απόπλου, δεν έδεσαν το πρωί και τώρα το μεσημέρι τα καράβια εδώ στην Τίνο. Γι' αυτό και έχει πιο λίγο κόσμο φέτος. Χιλιάδες προσκυνητές περιμένουν να έρθει το απαγορευτικό για να καταφέρουν να φτάσουν εδώ, να βρίσκονται στη γιορτή της Μεγαλόχαρης. Με σεβασμό και ταπεινότητα να σπαστούν τη θαυματουργή εικόνα, να εξαντλήσουν δύναμη, κουράγιο, ελπίδα, παρηγοριά. Κάθε κερί και μία ευχή, κάθε αφιέρωμα και ένα θαύμα. Γονιπαιτής ανεβαίνουν τη λεωφόρο της Μεγαλόχαρης αλλά και τα σκαλιά του Ιερού Ναού της Ευαγγελίστριας, εκπληρώνοντας κάποιο τάμα που έκαναν. Ανοίγουν, όπως μας είπαν, την καρδιά τους στην Αγία Μητέρα και ευελπιστούν ότι Θεοτόκος θα ακούσει τις προσευχές τους, θα σταθεί στο πλευρό τους και το θαύμα θα συντελεστεί. Μόλις περάσει κανείς την πύλη, ακόμα και αν έχει έρθει από απλή τουριστική περιέργεια, δεν μπορεί να μην νιώσει τη γλυκιά υποβολή του χώρου, τη δύναμή του, παρατηρώντας τις αντιδράσεις των πιστών. Μετατρέπονται σε προσκυνητές, σικέτες, ευγνώμονες. Στις 8 το βράδυ θα τελεστεί τρισαρχιερατικός εσπερινός. Νωρίτερα στο κενοτάφιο της Έλλης επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων. 86 χρόνια πέρασαν από τον τορπιλισμό του καταδρομικού από ιταλικό υποβρύχια. Φόρος τιμής στην Παναγία, φόρος τιμής και στη λαβωμένη Έλλη που κοίταται ανοιχτά του λιμανιού της Τίνου.
1: Ακούσαμε λοιπόν τη Μαρία Σταθοπούλου από την Τίνο που δεν είχε πολύ κόσμο σήμερα λόγω των καιρικών συνθηκών. Δεν έφυγαν τα πλοία από τα λιμάνια και επομένως δεν υπήρχε ο κόσμος που υπήρχε τις άλλες χρονιές τέτοια μέρα και τέτοια ώρα. Ο Σεβασμιότατος τώρα Μητροπολίτης Ήρου, Τίνου, Άνδρου, Κέας και Μήλου Δωρόθεος μίλησε στο Ergun Radio 105,8 και ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπουλο για τους ανθρώπους που πηγαίνουν γονατιστοί μέχρι την εκκλησία από το λιμάνι, μέχρι την εκκλησία της Παναγίας στην Τίνο. Για να τον ακούσουμε.
19: Είναι συγκλονιστικό θέαμα, γι' αυτό και στο τέλος της λεωφόρου υπάρχει ένα υπέροχο άγαλμα της προσευχομένης γονατιστής μητέρας, η οποία έχει απλωμένα το χέρι της προς το Ίδρυμα, θέλοντας διαχρονικά να δείξει ότι εδώ έρχονται οι άνθρωποι, όπως είπατε πολύ σωστά, να αναζητήσουν ελπίδα μέσα από τον καταιγισμό των όσων καθημέρα αντιμετωπίζουμε και ιδιαίτερα και εφέτος με τις πυρκαγιές.

0: αυτά το προλόγησες.
1: Χριστό Ανεμοζάλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, τα λέγαμε και χθες, σημαντική αύξηση των κρουσμάτων λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου που προκαλείται από το τσίπημα του μολυσμένου κουνουπιού, καταγράφεται στη χώρα μας. Μόλις την τελευταία εβδομάδα εντελώθηκαν 45 νέα εγχώρια περιστατικά, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό από την αρχή του έτους στα 110. Ο κύριος Γκίκας Μαγιορκίνης, ο αναπληρωτής καθηγητής επιδημιολογίας στην Αττική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στη Μαρία Γεωργίου και ερωτήθηκε εάν αληθεύουν τα δημοσιεύματα που υποστηρίζουν ότι στην Ελλάδα και την Ιταλία καταγράφονται φέτος τα περισσότερα κρούσματα.
2: Δεν ξέρω από πού προέρχεται αυτή η πηγή, γιατί ο ιός του Δυτικού Νείλου βρίσκεται και στην Αμερική και σίγουρα εκεί πέρα έχουν έναν αρκετά μεγάλο αριθμό κρουσμάτων κάθε χρόνο. Αυτό που θα πρέπει να πούμε είναι ότι η Ελλάδα κάθε χρόνο έχει αυτή την περίοδο κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Η πρώτη μεγάλη καταγραφή έγινε το 2010 και ήταν μια έκθεση που ήταν στη Μακεδονία. Έκτοτε κάθε καλοκαίρι έχουμε και μάλιστα υπήρχαν κάποια καλοκαίρια που είχαν και αρκετά μεγαλύτερο αριθμό κρούσματων.
3: Άρα δεν υπάρχει λόγος ιδιαίτερης ανησυχίας.
2: Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος λόγος ιδιαίτερης ανησυχίας. Συνήθως κάποια καλοκαίρια έχουμε ξεπεράσει και τα 200 κρούσματα εγκεφαλίτιδας από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Σε κάθε περίπτωση αυτό που βλέπουμε και είναι διαφορετικό φέτος είναι ότι υπάρχει μια αυξημένη δραστηριότητα στην Ανατολική Αττική με επίκεντρο το Μαρκόπουλο και τα Σπάτα.
3: Μάλιστα.
2: Και έτσι εφιστούμε την προσοχή στον κόσμο που βρίσκεται εκεί πέρα, στην Ανατολική Αττική, να λάβει παραπάνω μέτρα όσο δυνατόν για να προστατευτεί από τα κουνούπια.
4: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, περιμένουμε εξελίξεις σήμερα. Περιμένουν μάλλον εξελίξεις σήμερα στον Ολυμπιακό. Υπάρχει προγραμματισμένο ραντεβού του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Με ενηγματική ανάρτηση, έτσι, είπα, ο Ολυμπιακός ανέβασε νωρίτερα στα social μία σημαία του Ολυμπιακού. Δηλαδή χωρίς υπάρχει λόγος, έτσι. Μπορεί να το μεταφράσει ότι παραμένει ο Μεντιλίμπαρ ή κάτι άλλο τέλος πάντων, οπότε καλύτερα περιμένουμε τη συνάντηση του Μαρινάκη με τον Μεντιλίμπαρ να δούμε αν θα παραμείνει στον πάγκο ή όχι. Πάντως από προχτές οι πιθανότητες αποχωρήσει είναι αρκετές, αλλά καλύτερα περιμένουμε τη συνάντηση. Τώρα έχαμε τις προκρίσεις πρώτα του Καραλή στο τελικό του επικοντό με άνεση πέρασε στα 5.60 στην πρώτη προσπάθεια αυτός και ο Ντουμπλάντης, οπότε πέρασε στον τελικό. Το ίδιο και η Τζένκο με personal best, φετινή καλύτερη επίδοση, πέρασε στον τελικό, οπότε την Κυριακή το βράδυ ελπίζουμε να έχουμε δύο μετάλλια εκτός του Καραλή και άλλο ένα της Τζένκο στο ακουντισμό.
1: Μακάρι και να κλείσουμε με ποδόσφαιρο, ξεκινήσαμε ποδόσφαιρο να κλείσουμε με την ήττα του ΠΑΟΚ από την Άντερλεκτ της Βρυξέλλες. Έτσι αποχαιρέτησε ο δικέφαλος του Europa League.
5: Ναι. Κακή εμφάνιση. Ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε για δεύτερη φορά από την Άντερλεκτ, οπότε τώρα την ερχόμενη Πέμπτη απέναντι στην νορβηγική Μπραν θα παλέψει για να αποκριθεί στο League Face του Conference League.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς.

Τέτοια ώρα ήταν ψες, τέτοια και παραπροψές. Και Μαρία Λέντη την Παναγιά και ψηλά στην Κωστιλάτα, όλος ο κύκλος των τραγουδιών που χορεύονται στα Κάγκελα αύριο, για όσους βρίσκεστε εκεί πάνω στα αγαπημένα μας βουνά. Εξαιρετικά αφιερωμένος αυτός ο κύκλος των τραγουδιών, με τη φωνή του Γιώργου Πατσούρα, εδώ στα Ξωτικά της Παράδοσης, στον αέρα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, συντονισμένη με τον Μπάμπη Δούκαρο στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής.

Ήμασταν εκεί πάνω στα Γρεβενά με τραγούδια της Γρεβενιώτικης Πίνδου, με τον Χρήστο Ντάγκαλα και την κομπανία του Δημήτρη Παράσχου. Και μας πήρατε και τηλέφωνο από τα Γρεβενά. Χρήστος Ντάγκαλα στο τραγούδι, Δημήτρης Παράσχου στο κλαρίνο, Θωμάς Τσιωτίκα στο βιολί, Κώστας Παπαδημητρίου στο λαούτο, Πέτρος Πιπηλιάρης στο ακορντεόν και Αντώνης Παπαδόπουλος στο ντέφι. Ο Χρήστος Ντάγκαλας, ο οποίος ήταν από την Ιταία Γρεβενών και με καταγωγή από το Κοσμάτι Γρεβενών και προερχόταν από τις καλλιτεχνικές οικογένειες των Γιανουλέων και των Γκιουλεκαίων. Να συνεχίσουμε με τη φωνή της Αναστασίας Γκοτζιά από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, αυτό το τραγούδι της αγάπης που χορεύεται αυτές τις μέρες πολύ το 15 Αύγουστο, τη Ζαχαρούλα, έτσι όπως μας έρχεται εκεί πάνω από τα Τζουμέρκα και τα άγραφα αυτή η ηχογράφηση.

Ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου. 6066-439 και 6066-204 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Να χορέψετε σήμερα το βράδυ, να γλεντήσετε και αύριο και μεθαύριο. Σε κάποια μέρη τα πανηγύρια διαρκούν ένα τριήμερο, όπως άλλωστε γινόταν και παλιά. Έχει ενδιαφέρον ότι αυτές οι θεομητορικές γιορτές, όπως η αυριανή που είναι της κοιμήσεως της Παναγίας, έχουν καταναμηθεί στο ημερολόγιο και στο κύκλο του χρόνου με ένα τρόπο που αναλογεί συμβολικά και σηματοδοτεί πάντα έναν ετήσιο κύκλο της παραγωγικής διαδικασίας. Επίσης ταυτίζεται με τον κύκλο της βλάστης της και ιδίως αυτών του σιταριού. Αναφέρει εδώ χαρακτηριστικά η Ελένη Ψυχογιού, που είναι λαογράφος και ερευνήτρια στο Κέντρο Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας και Ακαδημίας Αθηνών, ότι στο λαϊκό φαντασιακό ο θερισμός ισοδυναμεί με επώδυνη γένα της μάνας γης, μέσα από την οποία προκύπτει ο πολύτιμος χρυσός καρπός, το γέννημα, όπως εύγλωτα λέει και ο μύθος μέσα από τα τραγούδια που ακούγονται στο θέρο. Μια κόρη από το Ρεβενιό στο θέρο κατεβαίνει, βαστάει δρεπάνι ολόχρυσο και βέργα ασημωμένη. Δομούς δομούς εθέριζε, δομούς εκυλοπόνα, και στο δεμάτι κάθισε και έκαμε το παιδί της. Αποκαμωμένη λοιπόν, άδεια από ζωή, η τροφοδότρα γη μετά το μυστηριακό το κετό, στεγνωμένη από το καλοκαιρινό καύμα του ήλιου που ξεραίνει τη βλάστηση και το κορμί της στερεύοντας στα νερά, κοιμάται ως γριά γυναίκα πεθαίνοντας κατά κάποιο τρόπο μέχρι να ξαναγονιμοποιηθεί με το νέο σπόρο ως νεαρή και πάλι νύφη την εποχή των βροχών, για να ξαναρχίσει αναγεννόμενη το νέο κύκλο της σε μια αέναη εναλλαγή ζωής και θανάτου.

Το Στυλιανό Μπέλο εδώ, αυτός ο απογονήσιος, ορκίστηκα στην Παναγιά και πάμε να ακούσουμε τη Γενοβέφα με το κλαρίνο του Γρηγόρη Καψάλη, έτσι όπως μας έρχεται από το αρχείο μας, το οποίο ψηφιοποίησαμε ειδικά για την εκπομπή μας.

Αχιλλέας Βασιλιάδης, Βασίλης Μουρτιάδης, Σουμέλα λένε την Παναγιά από το δίσκο «Τα καλύτερα ποντιακά τραγούδια». Η Παναγιά όμως έχει πάρα πολλά ονόματα, την αποκαλούν Ελεούσα και επίσης Ηλεούσα και επίσης Αγία Λεχούσα στις Αίρες, προστάτρια των Λεχώνων, Ελεμονήτρια στη Χίο, Λεμονήτρα στη Μύκονο και στην Τίνο, Λεμονήτισα στη Σίμη, Ακοή Επίκο στην Άνδρο. Επίσης λέγεται Παρηγορήτισα και Περιορίτσα. Στον Πόντο Παραμυθία. Επίσης σε σχέση με την προστασία που παρέχει η Παναγία έχουμε τα εξής επίθετα. Αματιστή, η αματική στην Κύπρο, γιάτρισα στη Μάνη, γεματούσα επίσης στην Κύπρο, γιατί σταματά την αιμορραγία, κουφή στη Σαμοθράκη, θεραπεύει τους πόνους των αυτιών, αρμενοκρατούσα στις Αίρες, δηλώνει την προστασία προς τις Λεχώνες από το αρμένισμα. Και βέβαια έχουμε πάρα πολλά ονόματα σε σχέση με τον τόπο ή τον τρόπο που βρέθηκε η εικόνα της Παναγίας. Μελικαρού στη Σκύρο από τα Μελικάρια, Καλαμού στη Ξάνθη, Αμπελιώτισσα στην Κρήτη, Καθαριώτισσα στην Ιθάκη από τα Άγρια Χόρτα, τα Κάθαρα, Μυρτιδιώτισσα στα Κύθυρα, Θαλασσινή στην Άνδρο, Θεοσκέπαστη σε αρκετά μέρη. Εσείς έχετε την Κρυφή εκεί, στη Λέσβο, και την Αγία Σιών. Θαλασσινή στην Άνδρο, Κρυμνιώτισσα στη Σαμοθράκη, Πλατανιώτισσα στα Καλάβρητα, Λιθινιώτισσα στις Λίθινες της Ιτίας, Φοδελιώτισσα στο Φόδελε Ηρακλείου, Μυριοκεφαλίτισσα στο Ρέθυμνο, Περδικολόγισσα στην Κρήτη, γιατί παρουσιαζόταν μια πέρδικα σε βάτο για να υποδείξει τη θέση του εικονίσματος που ήταν κρυμμένου. Επίσης, Σαμοθράκη υπάρχει η Παναγία η Ανέμη, ένα αξοκλήσι όπου φυσάει πολύ δυνατός άνεμος. Μεγαλόχαρη φυσικά, τη λέμε στην Τίνο, την Ευαγγελίστριά μας. Και υπάρχουν και άλλα, μα πάρα πολλά ονόματα και βέβαια σε σχέση με την εικονογράφηση είναι πάντα διαφορετικά τα ονόματα. Χρυσοπηγή, Χρυσοσπηλαιώτισσα, Χρυσοδαφνιώτισσα, Χρυσοκαμαριώτισσα, Χρυσογαλούσα, Χρυσομαλούσα, Χρυσολέουσα, Χρυσοπαντάνασα, Χρυσοσκαλίτισσα στην Κρήτη, η Παναγία η Δεκαπεντούσα στη Σύφνο, Τριτιανή στη Θήρα, Βροντού στη Σαλαμίνα, Σομπριανή στην Πάρο, Βρεχούστα στη Ζάκυνθο, Πολυσπορίτισσα, η οποία γιορτάζει όμως τα εισόδια της Θεοτόκου, 25αρούσα στη Σαμοθράκη, Ακαθή στην Κρήτη και τη Σκηνούσα, επειδή γιορτάζει τον ακάθιστο ύμνο, και άλλα πάρα πολλά ονόματα για την Παναγία την και χαριτωμένη. Εμείς να πάμε να ακούσουμε την Εμιλία Χατζηδάκη στην Παναγία τη Γαλατζανή.

Λοιπόν, είπα να μην σας μαυρίσω σήμερα την ψυχή, Γιώργο μου, με όλα όσα συμβαίνουν στη χώρα που καίγεται όλος καιρός. Αλλά αφού θέλησες τελευταία στιγμή να μπούμε σε τέτοια μονοπάτια και μιας και σήμερα βλέπω μπροστά μου παντού αποσπάσματα του Μπρέχτ, ας τελειώσουμε με αυτό και ίσως να πρέπει να κόψουμε το τελευταίο τραγούδι που βάλαμε, φίλε και συνάδελφε. Μπορείς να βάλεις ένα σκάρο να κλείσουμε? Ωραία. Αφού εγώ σας διαβάσω το αυτό που ήρθε σήμερα, έτσι, αυτά έρχονται, αυτά που έρχονται, αυτά σας λέω. Το άδικο βαδίζει σήμερα με σταθερό βήμα. Οι καταπιεστές προετοιμάζουν τα επόμενα 10.000 χρόνια. Η βία διαβεβαιώνει έτσι όπως είναι η κατάσταση, έτσι θα μείνει. Καμιά φωνή δεν ακούγεται πέρα από τη φωνή του εξουσιαστή και στις αγορές φωνάζει η εκμετάλλευση «Τώρα μόλις αρχίζω». Αλλά πολλοί από τους καταπιεζόμενους λένε τώρα «Αυτό που εμείς θέλουμε δεν θα γίνει ποτέ». Εσύ που ακόμα ζεις, μην πεις ποτέ. Το σίγουρο δεν είναι σίγουρο. Έτσι όπως είναι η κατάσταση δεν θα μείνει. Αν μιλήσουν οι εξουσιαστές, θα μιλήσουν οι εξουσιαζόμενοι. Ποιος τολμά να πει ποτέ? Από ποιον εξαρτάται αν η καταπίεση μένει? Από εμάς? Από ποιον εξαρτάται αν θα τσακιστεί? Επίσης από εμάς. Εκείνος που έπεσε στέκεται πάλι όρθιος. Εκείνος που έχασε παλεύει. Εκείνος που συνειδητοποίησε τη θέση του, πώς τον κρατάς τώρα? Επειδή οι σημερινοί νικημένοι είναι οι αυριανοί νικητές και από το πότε θα γίνει σήμερα κιόλας. Λοιπόν, ταυτόχρονα προσπαθώ εδώ... Ναι, ρίξε το σκάρο. Ρίξε τον. Λοιπόν, ο Μπέρτολτ Μπρέχτ πέθανε σαν σήμερα 14 Αυγούστου του 1956, γι' αυτό έρχονται όλα αυτά σήμερα τα αποσπάσματα από την πολιτική ποίηση του Μπρέχτ, η οποία συνάδει πάρα πολύ με όσα συμβαίνουν και στη χώρα μας αλλά και στην Ευρώπη.

κιόλας θα πρέπει να μπούμε σε κατάσταση εγρήγορσης και να είμαστε συντονισμένοι και να μην επιτρέπουμε να συμβαίνουν όσα συμβαίνουν γύρω μας. Τότε μόνο θα μπορέσουμε να απελευθερωθούμε από όλα αυτά τα σχέδια που έχουν σχεδιαστεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Να σας αποχαιρετήσω όμως και να σας ευχηθώ καλό 15 Αύγουστο, να χορέψετε γιατί χανόμαστε, όπως έλεγε η Τίνα Μπάους. Ο Μπάμπης Δούκαρος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά. Χρόνια πολλά στις Μαρίες και στους Μάριους. Εύχομαι στις Μαρίες και στους Μάριους να μαρμέρουν. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η μεγάλη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι χθες στην περιοχή της Σίβηρης, Κασάνδρα, στη Χαλκιδική. Για την αποτροπή πιθανών αναζωπυρώσεων γίνεται συνεχώς διαβροχή από τα εναέρια μέσα, ενώ παραμένουν κυκλοφοριακές απαγορεύσεις στην περιοχή. Η ηλεκτροδότηση και η υδροδότηση έχουν αποκατασταθεί στο μεγαλύτερο μέρος των περιοχών όπου είχαν σημειωθεί διακοπές. Στο μεταξύ, φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σήμερα σε αγροτοδασική έκθεση στην περιοχή Βαθύκυλο της Φθιώτιδας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες με 9 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου και 5 αεροσκάφη. Τη συνδρομή τους παρέχουν και οι υδροφόρες των Δήμων. Προφυλακιστέως κρίθηκε με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα Θεσσαλονίκης ο 59χρονος, που καθομολογίαν του έβαλε 6 φωτιές στη Σύνδο σε διάστημα 3 ημερών. Συνεδρίασε και σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευαγγελού Τουρνά, με αντικείμενο τους θυελλώδεις ανέμους που επικρατούν σε μεγάλο μέρος της επικράτειας. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ο κύριος Τουρνάς αναφέρθηκε στην επιχειρησιακή εικόνα των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν χθες, με ιδιαίτερη αναφορά σε αυτήν της Χαλκιδικής. Όπως σημείωσε, επρόκειτο για μια ιδιαίτερα δύσκολη πυρκαγιά σε δασική και παράλληλα δομημένη περιοχή με κατοικία και οικισμούς, όπου απαιτήθηκε άμεση και μεγάλη κινητοποίηση του μηχανισμού. Ο κύριος Τουρνάς χαρακτήρισε την όλη προσπάθεια υποδειγματική από πλευράς της πυροσβεστικής και τόνισε ότι σήμερα από το πρωί η πυρκαγιά βρίσκεται σε ύφεση και πραγματοποιούνται διαβροχές. Οι θυελλώδεις άνεμοι εντάσσεως μέχρι και 9 μποφόρ ανέτρεψαν τα σχέδια των τελευταίων αδειούχων του 15 Αυγούστου που είχαν προγραμματίσει να αναχωρήσουν για τα νησιά σήμερα Παρασκευή, καθώς κράτησαν δεμένα τα πλοία στα λιμάνια. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες έχουν ανατρέψει τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, κυρίως από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, καθώς τα λιμεναρχεία εξέδωσαν απαγορευτικό απόπλου, άρση του οποίου θα ισχύσει από αυτήν την ώρα. Γεμάτα αναχωρούν τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ για το 15 Αύγουστο. Αυξημένη είναι η κίνηση με αρκετά μεγάλες καθυστερήσεις στα διόδια των Μαλγάρων. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στον Προμαχώνα. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι στην υποθαλάσσια Σύραγγα, στο άκτιο της Πρέβεζας, όταν ένα φορτηγό συγκρούστηκε με 3 αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν αρκετοί επιβάτες. Η καραμπόλα έγινε στην είσοδο της Σύραγγας του ακτίου, στο ρεύμα από Πρέβεζα προς άκτιο. 8 είναι συνολικά οι τραυματίες, 4 άνδρες, 2 γυναίκες και 2 παιδιά. Ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο για τη διακομιδή των τραυματιών στα νοσοκομεία. Τα οχήματα υπέστησαν ζημιές λόγω της φοδρότητας της σύγκρουσης, ενώ λόγω του συμβάντος η είσοδος από Πρέβεζα προς άκτιο έχει κλείσει και οι ουρές των οχημάτων εκτείνονται σε μήκος αρκετών χιλιόμετρων. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν σήμερα οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Κύπρου, Γιώργος Γεραπετρίτης και Κωνσταντίνος Κόμπος, με επίκεντρο τις περιφερειακές εξελίξεις και τα τριμερή σχήματα συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Επίσης, με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών από τη δεύτερη φάση της τουρκικής εισβολής, ο κύριος Γεραπετρίτης επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην επανένωση της Κύπρου στη βάση μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού. Προσφυγή κατά της απόφασης προφυλάκησής της κατέθεσε η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στον εμπρισμό της Μαρφίν, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο ανθρώπων, μέσω του δικηγόρου της. Κατέθεσε την αίτηση την προσφυγή κατά της απόφασης προφυλάκησης, ενώ η ίδια από την πρώτη στιγμή αρνείται την εμπλοκή της στην υπόθεση. στο διεθνή χώρο. Τρεις μέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία, η μάχη των σωστικών συνεργείων για εντοπισμό εγκλωβισμένων κάτω από τα συντρίμμια συνεχίζεται, με τις ελπίδες ωστόσο για ανέβρεση επιζώντων να περιορίζονται. Οι νεκροί από την ισχυρή δόνηση φτάνουν μέχρι αυτήν την ώρα τους 281, οι τραυματίες ξεπερνούν τις 4.000 και οι αγνοούμενοι επισήμως ανέρχονται σε 379. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Εμμανουήλ Καραλής χρειάστηκε ένα άλμα στον προκριματικό του επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ για να κλείσει ραντεβού με τον Αρμάν Ντουπλάντι στο τελικό της Κυριακής που θα λάβει χώρα στις 9.30. Ο Καραλής πέρασε με την πρώτη τα 5,60 όπως και ο Ντουπλάντις. Και μια ματιά στον καιρό. Στην Μακεδονία αύριο αναμένονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και στα δυτικά και ανατολικά της Μακεδονίας θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται και για τη Θεσσαλονίκη. Βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη από 22 ως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
2: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πορτοβαλίτσα. Παρασκευή 14 Αυγούστου, η Ανδριάνα Μπάμπαλη με τους Tales from the Box. Σάββατο 15 Αυγούστου, η Ρίτα Αντωνοπούλου τραγουδά Θάνο Μικρούτσικο και Μίκη Θεοδωράκη. Κυριακή 16 Αυγούστου, μια μαγευτική βραδιά για τον Άστορ Πιατσόλα σε ήχους τάγκο από τους Los Perdidos Quintet. Προπόληση mort.com και Πορτοβαλίτσα.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
4: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Oh, ragazzi, per favore, Vlachopoulos. Gugliumzopoulos. Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
6: Γιατί, coach?
5: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
3: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

Λοιπόν, σύστημα 352, μέρος δεύτερο, η ώρα είναι 4 και 10, φίλες και φίλοι, 6930-078-228, το τηλεφωνικό μας νούμερο στο Viber, το αποθηκεύετε και μας στέλνετε μήνυμα. Καλησπερίζουμε και στέλνουμε χαιρετισμούς στον φίλο Γιώργο, ο οποίος μπήκε στον κόπο να μας καλέσει από το συγκεκριμένο τηλεφωνικό νούμερο, το οποίο δυστυχώς δεν είναι στην

σχετίζεται με τις εργασίες στην περιφερειακή οδό και στα φανάρια της λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμανλή. Ενδεχομένως θα χρειαστεί να περιμένετε μια φορά, αλλά κατά τα άλλα η έξοδος προς την Χαλκιδική αυτή τη στιγμή γίνεται απρόσκοπτα. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα. Κίνηση βεβαίως περιμένουμε αργότερα σήμερα και μέσα στο Σαββατοκύριακο από τους αδιούχους για τον 15 Αύγουστο, από αυτούς που φεύγουν για διακοπές το τελευταίο 15ήμερο του Αυγούστου, το δεύτερο, και βεβαίως την Κυριακή. Πάντα έχουμε το μυαλό μας ότι μπορεί να συναντήσουμε έτσι και μερικά οχήματα που έχουν πάρει, μερικούς Θεσσαλονικείς που έχουν πάρει το δρόμο της επιστροφής.

0: Θα συνεχίσουμε την βόλτα μας στην αθλητική ειδησιογραφία. Βασίλης Βλαχόπουλος μαζί μας με το ρεπορτάζ και κυρίως με το σχόλιο τέτοια μέρα παραμονές 15 Αυγούστου, γιατί υπάρχουν μια σειρά θεμάτων τα οποία τα σχολιάζαμε παρέα με το Βασίλη και μάλλον θα χρειαστεί να το ξανακάνουμε. Δεν ήταν γραφτό, Βασίλη, ο Ντρκούσιτς που μας αρέσει τόσο πολύ και το όνομα να πατήσει η Θεσσαλονίκη, και δεν ξέρω αν ο Άρης ενδιαφέρεται ακόμα. Υπάρχει ένα center back από την Αγία Πετρούπολη το οποίο κυκλοφορεί, αν δεν έχει ήδη υπογράψει την Εσπανιόλ. Καλησπέρα, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα. Πάντως, από τα ακούω για αδιούχους τέλη Αυγούστου, στο μυαλό μου έχετε εκείνο το καταπληκτικό βίντεο, κάπου πρέπει να είναι τέλη δεκαετίας 80, με τον τύπο ο οποίος έχει βάλει 2,5 μήνες άδεια και λέει ότι φεύγει κάπου το Σεπτέμβρη, αρχές Σεπτεμβρίου. Και το ρωτάνε, λέει, πήγαμε τον Ιούνιο εκεί, πήγαμε τον Ιούλιο εκεί. Είμαι καλά, λέει, δεν δουλεύετε. Ένα, λέει, έβαλα την άδεια, έβαλα αναρωτική, είχε κάτι απεργίες. Τώρα θα βάλω και μια ακόμη άδεια, γιατί η θάλασσα είναι πολύ ζεστή το Σεπτέμβρη. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι το βίντεο, μέσα από το αυτοκίνητο είναι.
0: Κάπου πάει το μυαλό μου, κάπου πάει το μυαλό μου.
1: Αυτός ο φοβερός τύπος. Ο Ντρκούσιτς, ο οποίος τώρα, για να, σε αυτό που με ρώτησες, χθες το βράδυ αργά, έγινε γνωστό ότι χάλασε η μεταγραφή στον ΠΑΟΚ. Όντως δεν είναι γραφτό τελικά και δεν ξέρω, μου κάνει και πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί δύο φορές δόθηκε η μέρα άφηξης του Ντρκούσιτς και ώρα άφηξης του Ντρκούσιτς στη Θεσσαλονίκη. Καμία φορά δεν ήρθε, δηλαδή, ο Ντρκούσιτς. Δηλαδή, πώς έγινε τώρα αυτό το πράγμα, να έχεις κλειδώσει τη συμφωνία, να έχεις τρίτα αεροπορικά εισιτήρια. Όχι, ξανασυμβεί, εντάξει. Αλλά είναι μεγάλη ήττα τώρα, γιατί έγινε και μετά τον αποκλεισμό από την Άντερλεχτ.
0: Είμαστε σίγουροι ότι έγινε μετά τον αποκλεισμό από την Άντερλεχτ. Δηλαδή,
1: έγινε γνωστό.
0: Έγινε γνωστό.
1: Όχι, έγινε χθες το μεσημέρι.
0: Α, γιατί μερικοί συνδέουν τον αποκλεισμό με τη μη έλευση του παίκτη στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή με το γεγονός ότι δεν θα συνεχίσει στο Europa League αυτό.
1: Ο αποκλεισμός ήταν στις 9.30, θα πω.
0: Ναι, εντάξει, όχι ότι έχει ιδιαίτερο νόημα τώρα, αλλά τέλος
1: πάντων. Συγγνώμη, το μάτς τι ώρα ξεκίνησε, 8.30?
0: Το μάτς ξεκίνησε 9.30.
1: 9.30 ξεκίνησε το μάτς.
0: Ναι.
1: Οπότε ο αποκλεισμός ήταν 11 παρά 20. Γιατί 11 παρά 20, 3, είχαν τελειώσει όλα. Δεν θα μπορούσε να αλλάξει κάτι, ας πούμε, στο 3-1. Δεν ξέρω, μπορεί. Δεν γνωρίζω, να σου πω την αλήθεια.
0: Πάντως, ακόμα και αν συμβεί αυτό, δεν είναι και τόσο ωραία συμπεριφορά. Δηλαδή, ενδεχομένως να λέει πράγματα, ας πούμε, για τον παίκτη, αφενός, αφετέρου, και για τον άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται πίσω από τον παίκτη, έχει τα δικαιώματά του και τα διαχειρίζεται κιόλας. Το μάνατζερ του, με άλλα λόγια. Γιατί πολύ σπάνια παίκτες να διαχειρίζονται μόνοι τους τέτοιου είδους καταστάσεις.
1: Καλά, εντάξει, ο μάνατζερ τώρα δεν είναι. Όπως ο Άρης κατηγορούσε τον μάνατζερ του Νούα. Έλα τώρα, δεν είναι. Ο μάνατζερ κάνει αυτό το οποίο το καλύτερο για τον παίκτη του. Και ό,τι ζητάει ο παίκτης του. Αν ο παίκτης ζητάει να πάει κάπου συγκεκριμένα, θα πάει εκεί. Και η δουλειά του μάνατζερ είναι αυτή. Είναι να του βρίσκει προοπτικές. Να έχει επιλογές και να έχει επιλογές μάλιστα να πάσα στιγμή. Έτσι κρατάει και τη δουλειά ο μάνατζερ. Διαφορετικά χάνει τον παίκτη. Οπότε, γιατί διάβασα κάτι για τον ατζέντη, διάβασα ένα σχόλιο ενός συναδέλφου, αν ο ΠΑΟΚ θα ξαναδουλέψει, λέει, με αυτόν τον ατζέντη. Μα ο ατζέντης είναι. Ο ατζέντης, η δουλειά του είναι να εξυπηρετήσει.

0: πρώτα των παικτών. Ο Ντουρκούσιτς προφανώς είχε στο μυαλό του την Ισπανία. Είχε στο μυαλό του και άλλες επιλογές πριν του ΠΑΟΚ. Ένιωθε ότι ανά πάσα στιγμή έχει τον ΠΑΟΚ και αν προκύψει κάτι καλύτερο, που στο δικό του το μυαλό θα πάει στο καλύτερο. Εκτίμησε ότι η Ισπανιόλ είναι καλύτερη προοπτική και μόλις παρουσιάστηκε και κλήρωσε, πήγε στην Ισπανιόλ. Πώς έγινε με τον Νούα, ας πούμε, στο μπάσκετ του Άρη το Μάιο, όταν ένιωσε ο Νούα ότι θα πάει στη Βιλερμπάν, είπε στον Άρη ότι ξέρετε, εγώ θα πάω στην Ευρωλίγκα. Ξαφνικά αλλάζουν τα δεδομένα στη Βιλερμπάν και τελικά λέει θα μείνω σε εσάς. Άχιστα που δεν έμεινε, εντάξει. Που δεν έμεινε με αποφάση του Άρη, δεν έμεινε. Όχι, ναι. Ο Νούα ήθελε. Mm-hmm. Αλλά η δουλειά του ατζέντη είναι να προσφέρει επιλογές σε έναν παίχτη. Αυτή είναι δεν φταίει ο ατζέντη. Και το ξέρουν αυτό οι ομάδες. Τώρα δεν έχει προτάρετες οι οποίοι διαπραγματεύονται.
1: Όχι, αλλά να σου πω κάτι. Δείχνει μια. Πάντως δείχνει μια έλλειψη, όχι προγραμματισμού, μια έλλειψη πρόνοιας, έτσι για να το πω απλά. Δηλαδή, αν αυτό το πράγμα έχει ξαναγίνει, ας πούμε. Ναι, ο ΠΑΟΚ έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις και ψάχνει και center back και ψάχνει και δύο center four, ας πούμε.
0: Άμετσι. Εγώ γενικά είδα πράγματα στον ΠΑΟΚ που δεν μου άρεσαν εχθές. Δηλαδή, το έχει χάσει το παιχνίδι. Έχει τον αποκλεισμό. Τι πας να κάνεις μετά την εκτέλεση του πέναλτι.
1: Αυτό ποτέ δηλαδή. Τι θα γίνει άμα πιάσεις την μπάλα εσύ ή την πιάσει ένας αντίπαλος και την κλωτσίσει προς τη σέντρα.
0: Και αποβάλλεσαι. Και μετά τι κάνεις. Δείχνει το σήμα του ΠΑΟΚ. Ας πούμε, δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, για μένα αυτό είναι πρόστιμο. Αυτό που έκανε ο Ζιφκόβιτς. Του Γερεμέγεφ δεν ξέρω. Δεν θα το βάλω στην ίδια ζυγαριά. Γιατί του Γερεμέγεφ είπε κάτι στον επόπτη. Δεν ξέρω τι του είπε του επόπτη, αλλά δεν είναι η ίδια συμπεριφορά. Του Ζιφκόβιτς ήταν τραγική συμπεριφορά. Δηλαδή, όταν οι εμπειροί σου παίκτες κάνουν τέτοιες γκέλες, ο άπειρος τι θα κάνει. Ξέρω, καταλαμβάνομαι ότι υπήρχε εκνευρισμός, αλλά αυτή τη στιγμή θα πάει να παίξει με την Μπραν, η οποία Μπραν, όπως όλες οι σκανδιναβικές ομάδες το καλοκαίρι είναι καλές, γιατί είναι σε full φόρμα, μη έχοντας τον κατ' εμέ καλύτερο του παίκτη χθες. Γιατί ο Ζίβκοβιτς για μένα ήταν καλύτερος παίκτης χθες του ΠΑΟΚ.
1: Και την προηγούμενη εβδομάδα ενδεχομένως. Ναι.
0: Ναι, δεν το είχα δει την προηγούμενη εβδομάδα. Χθες που είδα μια αριστερή πλευρά η οποία ήταν σαν να μην υπήρχε. Εννοώ μέχρι το σημείο που κρύθηκε το παιχνίδι, γιατί για μένα στο 3-1 το παιχνίδι τελείωσε. Mm-hmm. Έσβησε το παιχνίδι εκεί πέρα. Άσχετα που δεν μπορέσα να καταλάβω γιατί ακυρώθηκε τον γκολ του Καμαρά. Και αυτό δεν το κατάλαβα. Όπως και το, δηλαδή για μένα είναι κανονικό τον γκολ του Καμαρά και δεν υπάρχει και πέναλτι.
1: Ναι, εντάξει, αυτό είναι.
0: Έτσι όπως τα είδα εγώ. Εντάξει.
1: Είναι από τις αποφάσεις οι οποίες κανείς δεν μπορεί να καταλάβει και ναι. Μαζί με δύο-τρεις άλλες είναι αυτές που οδήγησαν σε όλο αυτό το κλίμα το οποίο οι παίκτες του Δικεφάλου δεν το διαχειρίστηκαν ποτέ. Ήταν σαν να ήταν παιδιά 17 χρονών, δυστυχώς δηλαδή. Ήταν αδιαχείριστο και δεν μπορώ να καταλάβω εγώ πώς μπόρεσαν να μην το διαχειριστούν. Δεν έδειχναν τέτοιες καταστάσεις στο παρελθόν δηλαδή. Δεν έδειχναν τέτοια σημάδια, μάλλον, για να μην μπορούν να διαχειριστούν τέτοιες καταστάσεις στο παρελθόν. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνουν και λάθος.
0: Ναι. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι θα πάει να παίξει με απουσίες απέναντι στην Μπραν, έχοντας πλέον πίεση. Εντάξει. Γιατί δεν διακυβεύονται πάρα πολλά. Ήδη χάνονται λεφτά από τη στιγμή. Δηλαδή, για μένα υπάρχει στο χθεσινό του ΠΑΟΚ υπάρχει το ότι χάνονται λεφτά από τη μία πλευρά. Από την άλλη, όμως, δημιουργείται αγωνιστική προσδοκία γιατί δεν συγκρίνουν σε καμία περίπτωση το Europa League με το Conference League. Είναι πολύ χαμηλότερο επίπεδο η οργάνωση του Conference League από πλευρά δυναμικότητα ομάδων σε σχέση με το Europa League. Αλλά θα πρέπει να βρεθεί ο ΠΑΟΚ όμως εκεί πέρα. Και τώρα, δηλαδή, αν δούμε ΠΑΟΚ και Μπραντ, ποιος έχει την πίεση. Ο ΠΑΟΚ έχει την πίεση. Ο ΠΑΟΚ είναι το μεγάλο όνομα του ζευγαριού. Δεν ξέρω, θα δούμε. Αλλά αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι 14 Αυγούστου. Με την υπόθεση του Ντουρκούσης να έχει χαλάσει και με το πώς λειτουργήσαν χθες οι στόπερ του ΠΑΟΚ, υπάρχει θέμα. Δηλαδή η συμπεριφορά του Ελουστόντος στο 3-1 είναι να τη δείχνει στο σεμινάριο και να δείχνει τι δεν πρέπει να κάνει ένας αμυντικός, ένας κεντρικός αμυντικός για να σβήσει μια φάση. Mm-hmm. Προσπάθησε να κάνει block out μπασχετικό. Δεν είναι. Ναι, αλλά στον μπάσκετ ο χώρος είναι μικρός. Δεν μπορείς εύκολα να κινηθείς. Το ποδόσφαιρο μιλάμε για στρέμα. Δηλαδή, τι πήγε να κάνει εκεί πέρα ο Λουστόντο.
1: Και φυσικά δέχεσαι δύο γκολ από επιθετικούς τους οποίους για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, ποδοσφαιρικό μεγάλο χρονικό διάστημα, έτσι, τους κοιτάς. Και το 1-0 στην Τούμπα στα 15 δευτερόλεπτα και το 2-1 έχει πάρει ο αντίπαλος την μπάλα και την κουβαλάει. Και βολτάρει, έχει βγει. Και κάνει βόλτα μέχρι να σου στάρει.
0: Μα και χθες και στο 2-1 Δεν κατάλαβα, είναι Μιχαηλίδης και Γιαννούλης. Εάν δεν μπορούν να συνοηθούν ο Γιαννούλης με τον Μιχαηλίδη, υπάρχει θέμα.
1: Ναι.
0: Και αφήσανε τον Άμπρος, που παρεμπιπτόντως είναι πολύ καλός παίκτης. Και ο Άμπρος και ο δεξής, ο Εξρέμ, είναι καταπληκτικοί παίκτες και οι δύο από την Άντερλεκ. Αλλά τον άφησαν, κανονικά πήρε το χώρο, πήρε όλο τον χρόνο για να μπορέσει να το ζυγίσει έτσι όπως ήθελε. Έχει θέματα αμυντικά ο ΠΑΟΚ. Και χθες, αντικειμενικά τώρα, ο Παβλέγκα έχει φυσικά ευθύνη στον γκολ.
1: Έχει βγάλει όμως και τρία νωρίτερα τα οποία.
0: Αλλά έχει βγάλει τρία νωρίτερα τα οποία.
1: Τα οποία με αποσιοποιητικά, ναι.
0: Ναι, 3-0 γεια σας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Βάλε και το δοκάρι, που είναι εκτέλεση φάουλ. Αλλά άντε εκεί πέρα δεν έχει παρέμβαση από τον Παβλέγκα. Αλλά νωρίτερα, ειδικά η πρώτη απόκριση που κάνει στο τετατέτ, μπορεί κάποιοι να πούνε ότι είναι θέμα τύχης. Όχι, παιδιά, δεν είναι θέμα τύχης. Είναι το πώς έχει τεντώσει το κορμί του, το πώς έχει πάει κατευθείαν στην μπάλα μπροστά, ούτως ώστε να μειώσει πιθανότητες σκοραρίσματος για την Άντερλεχτ. Δηλαδή δεν μπορώ να βρω ευθύνη τώρα. Έκανε λάθος ο Παβλέγκα. Θα μπορούσε να μην βγάλει το πρώτο γκολ. Γιατί δεν φταίνει, ας πούμε, η κεντρική αμυντική που χάσανε έναν center for ο οποίος ήταν και μέτριος, εδώ που τα λέμε. Δεν ήταν κάτι φοβερό ο center for της Άντερλεχτ.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα. Πριν να περάσουμε στα του Άρη.
0: Περιμένουμε το ραντεβού, να ολοκληρωθεί το ραντεβού του Ολυμπιακού με τον Μεντιλίμπαρο, ο οποίος πήγε σήμερα στην προπόνηση.
1: Α, έκανε προπόνηση σήμερα.
0: Ναι, και ζήτησε από τους παίκτες του να αφήσουν στην άκρη ό,τι προηγήθηκε και να συγκεντρωθούν στον αγώνα με τον Ατρόμητο. Και ότι ο στόχος και το Europa League, η διάκριση του Europa League είναι ο κύριος στόχος για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή με την παρουσία της προπόνησης, τη διεξαγωγή αυτής και την ομιλία του, έδειξε ότι για αυτόν υπάρχει μόνο το ότι συνεχίζω κανονικά στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, προφανώς. Για να πηγαίνει στην προπόνηση και να δίνει και οδηγίες και όλα, σε μένα θα μου ήταν φοβερή έκπληξη αν υπάρχει κάτι άλλο. Δηλαδή τον άνθρωπο τον οποίο θέλεις να απολύσεις, δεν του το κάνεις αυτό το πράγμα, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή
0: ναι.
1: Τον προστατεύεις κάπως εκείνη τη μέρα που θα κάνεις τη σχετική συζήτηση.
0: Ναι, ναι. Όχι, συμφωνώ απόλυτα. Λογικά. Θα συνεχίσει. Αυτό τουλάχιστον καταλαβαίνω. Εντάξει, αυτό καταλαβαίνω από την υπόθεση του Μεντιλίμπα. Αλλά να περιμένουμε και το ραντεβού. Γιατί έχουμε δει πολλές φορές να αλλάζουν τα δεδομένα σε αυτές τις υποθέσεις. Λοιπόν, στον Άρη έχουμε τον Ζερεμί Πετρίς, ο οποίος έφτασε χθες στη Θεσσαλονίκη. Περιμένουμε να ολοκληρωθούν οι ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και να ενεργοποιηθεί η συμφωνία αγοράς του από τη Watford. Και η υπογραφή, να γίνει και η υπογραφή του συμβολέου τετραετούς διάρκειας. Και από χθες στο προσκήνιο, πέρα από την περίπτωση του 28χρονου δεξιού μπακ, από χθες στο προσκήνιο είναι η περίπτωση του Κριστιαν Μακούν, ενός 26χρονου στόπερ με καταγωγή από τη Βενεζουέλα, αλλά και κάτοχος βελγικού διαβατηρίου, ο οποίος ανήκει στη Λεύσκη Σόφιας. Δεν υπολογίζεται, μάλιστα δεν έπαιξε τα τελευταία δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια της Λεύσκης, προκληματικά φυσικά, δεν χρησιμοποιήθηκε. Τα βουλγαρικά μίντια γράφουν με σιγουριά ότι θα πουληθεί από τη Λεύσκη και ο ίδιος θέλει να αποχωρήσει από τη Λεύσκη, η οποία επιδιώκει να πάρει στόπερ από την Λοκομοτίβ Πλοβδίβ. Πριν από λίγο που μίλησα με έναν συνάδελφο στη Βουλγαρία, δήλωσε άγνοια για το θέμα του Μακούν, το οποίο βέβαια στα ελληνικά μίντια κυριαρχεί και δεν διαψεύδει ο Άρης ότι είναι ένας από τους βασικούς στόχους για το κέντρο της άμυνας. Αριστεροπόδαρος είναι. Στην καριέρα του, η οποία ξεκίνησε από τη Βενεζουέλα, μετά μπήκε στην Πριμαβέρα της Γιουβέντους, μετά πήγε στο MLS, Ηνωμένες Πολιτείες, και γύρισε για να παίξει στη Βουλγαρία. Στην καριέρα του πάντως είναι αριστερός κεντρικός αμυντικός. Έχει παίξει κάποια παιχνίδια ως εξάρι και μερικά ως αριστερός μπακ. Αλλά με βάση το πώς έχει κατανεμηθεί η καριέρα του, δεν μπορείς να τον πεις ότι παίζει και αριστερό μπακ. Μόνο σε περίπτωση ανάγκης, και δεν ξέρουμε και σε τι ηλικία έπαιξε και αριστερός μπακ. Αν ο Άρης καταφέρει να κλείσει αυτές τις κινήσεις εντός του διημέρου, τουλάχιστον να τους φέρει στη Θεσσαλονίκη, ο Πετρίς έχει έρθει ήδη, να έρθει και ο Μακούν στη Θεσσαλονίκη για να τον υπολογίζει πιθανότητα για τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Αν και ο Μακούν έχει κάνει κανονικά προετοιμασία με τη Λεύσκη Σόφιας, έπαιξε παιχνίδι, δεν έπαιξε τελευταία δύο τη προγραμματική φάση για τη Λεύσκη, αλλά έπαιξε παιχνίδι σε άλλους γύρους. Λογικά θα είναι σε κατάσταση να μπει άμεσα.
1: Δηλαδή
0: θα κρύψει ως ένα βαθμό το πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο έχει. Θα χρειαστεί βέβαια να πάρει και κανονικό αριστερό μπακ, εντάξει. Εχθές ο Γρηγορίου, προχθές μάλλον, είπε ότι η απόκριση του Πετρής δεν σημαίνει μετατόπιση του Φατιγκά στο αριστερό άκρο της άμυνας. Για μένα, αν δεν πάρει ο Άρης αριστερό μπακ, θα το δούμε το Φατιγκά αριστερά να παίζει με την Καλαμάτα. Έτσι λέω, έτσι πιστεύω εγώ.
1: Η Καλαμάτα είναι το...
0: πρεμιέρα του πρωταθλήματος.
1: Πότε?
0: Ναι. Το ερχόμενο Σάββατο.
1: Στις 22
0: τώρα,
1: δηλαδή.
0: Σάββατο,
1: ναι, στις 22.
0: 22 του
1: 22. Στις 17 δεν έχει αγώνα ο Άρης Κύπελο.
0: Παίζει με την αναγέννηση Καρδίτσας, αλλά η αναγέννηση είναι σε μια φάση σε εισαγωγικά αναγέννησης.
1: Μάλιστα,
0: κατάλαβα. Μάλλον θέλει να τη χαρακτηρίσει αναγέννηση.
1: Ναι, είναι σε...
0: Δεν είναι σε καλή κατάσταση.
1: Δεν είναι σε καλή κατάσταση.
0: Θέλω να πω τώρα, δεν μπαίνει τόσο στην εξίσωση ο αγώνας του Κυπέλου, υπό την έννοια ότι... Δεν μπορώ να φανταστώ ότι ο Άρης έχει πρόβλημα στον αγώνα του Κυπέλλου με την αναγέννηση Καρδίτσας.
1: Το κύπελο το οποίο είναι Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, έτσι, γιατί έρχεται. Α, κάνουμε και μια μικρή προαναγγελία. 17, 18, 19. Ναι, Δευτέρα, ναι, Τρίτη, Τετάρτη.
0: Ο Άρης παίζει και 6 ώρα το απόγευμα, τον βάλανε.
1: Ωραία πάλι ώρα. Ωραία, για Δευτέρα.
0: Πάλι καλά που τον βάλανε να ρίξει και μετά και την αναγέννηση Καρδίτσας. Τι ωραία ώρα. Καλοκαιριάτικα με κάψονες.
1: Έλα τώρα, μην αρχίζουμε την κρίνια από τώρα από το κύπελο τώρα.
0: Πώς το λένε, να μην ανεβεί η θερμοκρασία και άλλο. Γιατί θα πέσει τώρα 15 Αύγουστο. 6 ώρα το απόγευμα βάζει ένα ποδόσφαιρο.
1: Ποιον δεν βολεύει τώρα, εμάς δεν βολεύει ή τον Άρη δεν βολεύει, ας πούμε.
0: Κανέναν, ούτε την αναγέννηση του τον Άρη. Κανέναν δεν βολεύει. 6 ώρα το απόγευμα. Την περασμένη, μάλλον αυτήν την εβδομάδα, 6 ώρα το απόγευμα έχει 34 βαθμούς.
1: Πάντως, αν αναλογιστεί κανείς ότι.
0: Ελπίζω να βοηθήσει ο καιρός, δηλαδή.
1: Ότι ο Άρης είναι από τα μεγαλύτερα ονόματα στο κύπελο που μπαίνουν
0: δεν
1: σε αυτή
0: ονόματα,
1: τη φάση.
0: Δεν κοιτά
1: όχι,
0: ονόματα.
1: Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι έχει και τηλεοπτικό ενδιαφέρον και όλας να δεν είναι βραδινό το μάτσα.
0: Θα με βάλει 6 ώρα το απόγευμα να παίξω.
1: Όχι, λέω να είναι βραδινό. Τηλεοπτικό ενδιαφέρον να είναι πιο. Να είναι 8,5, να είναι 9, να είναι 9,5. Δηλαδή, ποιος θα δείχνει τα μάτσα του κυπέλου, ξέρουμε.
0: Η πλατφόρμα, νομίζω ότι η καινούργια, του κύριου Αραφούζου.
1: Α, άρα δεν ξέρουμε.
0: Και επίσης δεν παίζουν Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.
1: Ναι, γι' αυτό λέω ότι ως ένα μεγαλύτερο, ως το μεγαλύτερο όνομα που συμμετέχει.
0: Αυτό. Εγώ δεν
1: ξέρω τι
0: κάνω αυτό, Δημήτρη. 6 ώρα τα πούμε, πας και βάζεις τις ομάδες να παίξουν. Ναι. Βάλει 8 ώρε, φίλε, και κάνε μια εκπομπή με παράλληλη σύνδεση με τους αγώνες. Θα τη δει με μεγαλύτερο ενδιαφέρον ο κόσμος. Λέω εγώ με συνδέσει από όλα τα γήπεδα. Ποια παιχνίδια είναι σε εξέλιξη εκείνη τη στιγμή. Πιο πολύ ενδιαφέρον θα έχει. Από την τηλεόραση έχει περάσει και ξέρει.
1: Ναι.
0: Μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχουν παράλληλε συνδέσει. Από το να δει, ας πούμε, όλο το μάτι του αναγέννηση καρδίτσα Άρη.
1: Ναι, αλλά ενδεχομένως θα υπάρξει μεγαλύτερο πλούτο αν θέλει να πει ότι εγώ σε 4 διαφορετικές ιντερνετικές συχνότητες είχα μάτσει εκείνη την ώρα.
0: Ναι, και εγώ τους βάλω και 3 το μεσημέρι να
1: πει. Ναι, εντάξει. Αυτό τώρα είναι. Δεν ξέρω αν είναι τόσο πολύ τη. Και τη Ομοσπονδία είναι που το δέχεται προφανώς η ευθύνη, αλλά πολλές φορές το επιτάσσουν κιόλα οι τηλεοπτικοί σταθμοί για τις μεταδόσεις τους κιόλα την ώρα. Έτσι δεν γίνεται, ας πούμε, συχνά πυκνά. Δηλαδή το κανάλι δεν έχει λόγο.
0: Ό,τι που είναι τηλεοράσεις.
1: Ό,τι
0: που
1: είναι τηλεοράσεις.
0: Σε όλα τα αθλήματα, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο.
1: Ευχαριστούμε, Βασίλη. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο και όλη την ερχόμενη εβδομάδα, ξέρετε, έτσι, ρεπό.
0: Α, ναι, έχουμε ρεπό.
1: Έχετε ρεπό όλοι. Εκεί φρόντιζε το διαδώσεις. Να περάσετε όμορφα. Καλά νέα. Και τον Μπαχτσίση από τη μεθεπόμενη εβδομάδα που θα επιστρέψω. Οκ.
0: Έγινε.
1: Γεια χαρά.

0: Για να πάμε σιγά σιγά να ολοκληρώνουμε τόσο τις συνδέσεις όσο και την εκπομπή. Δεν έχουμε αναφερθεί καθόλου στα το μπάσκετ σήμερα. Γι' αυτό το λόγο αφήσαμε τελευταίο τον Κώστα Κούση, ο οποίος βεβαίως πάντα έχει και ποδοσφαιρική διάσταση για να μας ενημερώσει. Παίζει γενικά σε πολλές διαστάσεις. Κώστα, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Είναι αυτό που λέμε πολύπλευρο ταλέντο.
0: Γιατί που ξεπέρασε το ταλέντο πια. Είσαι ένας ολοκληρωμένος παίκτης. δεν είσαι ταλέντο πια.
1: Όχι, όχι, γιατί άμα φτάσει σε αυτό το σημείο σημαίνει ότι μετά έρχεται ο κατήφορος.
0: Α, είμαστε από αυτούς που
1: βέβαια
0: φοβόμαστε τη φθορά του χρόνου.
1: Ναι, μετά λέει, ας πούμε, πλήρης ημερών, ότι ναι, είναι.
0: Καλά, το πλήρης ημερών είναι για αυτούς που φεύγουν τους ανθρώπους τώρα.
1: Η καριέρα του είναι σε μια φθήνουσα πορεία.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay,
1: πήγε να συμπληρώσει τα ένσημα και τέτοια. Ενώ το ταλέντο συνέχεια έχει προοπτική.
0: Πώς θα γίνεις όμως μέλος του Hall of Fame, αν δεν ξεπεράσεις το στάδιο του ταλέντου, ας πούμε.
1: Είμαι στο Hall of Fame στο κολεγιακό. Στο NCAA. Λοιπόν, καταρχήν να κάνω την παρατήρηση ότι δεν σε ακούω πολύ καλά.
0: Θα σε φροντίσουμε τώρα. Θα φροντίσουμε
1: ακούω λίγο χαμηλά, μακριά. Ναι. Όσο μακριά μου είσαι.
0: Ναι.
1: Κατά συνέχεια, να πούμε ότι όσον αφορά στο μπάσκετ, μπαίνουμε σε ρυθμούς προετοιμασίας για την εθνική ομάδα των ανδρών, η οποία σήμερα ξεκίνησε προπονήσεις. Με Βασίλη Σπανούλη και Βαγγέλη Λιόλιο παρόντες, φυσικά ο προπονητής εννοείται ότι θα ήταν. 16 αθλητές στη διάθεση του ομοσπονδιακού προπονητή και όχι ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο οποίος εξετάστηκε από τον γιατρό της Εθνικής και έχει πελματιαία απονεύρωση, το οποίο είναι μια έτσι χρόνια, ας το πούμε, ένα χρόνιο πρόβλημα στους αθλητές, σε αυτούς που δυστυχώς το έχουν, τέλος πάντων, στο πέλμα, που δεν θεραπεύεται, δεν επιδεινώνεται, δεν βελτιώνεται, δεν, τέλος πάντων, είναι ένα χρόνιο πρόβλημα, μια χρόνια ταλαιπωρία, το έχουν αρκετοί αθλητές και τώρα το έχει ο Ρογκαβόπουλος και κάνει θεραπεία. Άρα, μία Ρογκαβόπουλο είμαστε, γιατί ήμασταν στο πλαίσιο της Πανστρατιάς. Ο Ρογκαβόπουλος ήταν ένα από τα σημαντικά ονόματα που επιστρέφουν στην εθνική ομάδα. Τώρα, βεβαίως η προετοιμασία θα ενισχυθεί με δύο φιλικούς αγώνες για την εθνική μας ομάδα, οι οποίοι θα είναι με την Πολωνία 22 του μηνός, τώρα δηλαδή την άλλη εβδομάδα, και κατόπιν με την Κύπρο 24 του μηνός, Σάββατο και Δευτέρα, στο TEI Center, Telecom Center Athens, όπως είναι το νέο πλήρες μοντέρνο όνομα του ΟΑΚΑ. Και βεβαίως αργότερα έχουμε τους κρίσιμους αγώνες με την Ουκρανία στη Ρίγα της Λετωνίας και κατόπιν με την Ισπανία στην Αθήνα, πάλι στο Telecom Center, δηλαδή ένα έξω, ένα μέσα. Περιττό να πούμε βεβαίως ότι τα πράγματα είναι δύσκολα μετά τις δύο κακές ήττες που κάναμε με Ρουμανία και Πορτογαλία, άρα θα πρέπει να κάνουμε νίκη, δεν θέλω να πω οπωσδήποτε, αλλά τέλος πάντων θα ήταν ευχής έργο να κερδίζαμε μέσα στη Ρίγα την Ουκρανία, που ας πούμε ότι είναι μια ομάδα πιο πολύ του χεριού μας, θεωρητικά πάντα, έτσι. Θυμίζω ότι έχουμε ακόμα αντίπαλο τη Γεωργία, θα είναι στα επόμενα παράθυρα, και μεταφέρουμε τα αποτελέσματα από τους αγώνες της πρώτης φάσης των προκριματικών, όπου δεν τα πήγαμε πολύ καλά. Τρεις νίκες και τρεις ήττες. Οι δύο τελευταίες ήττες πλήγωσαν πολύ. Πρώτη η Ισπανία, φυσικά, 5-1 ήττες. 4-2 έχει η Ουκρανία, άρα είμαστε δύσκολα. Και 3-3 έχει η Γεωργία. Έτσι, τον όμιλο συμπληρώνουν το Μαυροβούνιο και η Πορτογαλία, που ήταν αντίπαλοι της εθνικής μας στην πρώτη φάση, άρα δεν παίζουμε μαζί τους. Κουβαλάμε όμως τα αποτελέσματα. Εμείς έχουμε 3-3, άρα καταλαβαίνεις ότι πρέπει να κάνουμε τουλάχιστον τρεις νίκες για να περάσουμε την Γεωργία. Έτσι, προκρίνονται οι τρεις ομάδες από τον όμιλο επί συνόλου 6. Δύσκολο το έργο, δεν έχουμε και το Γιάννη, οι άλλοι έχουν τους NBAers, θα δούμε. Η ελληνική ψυχή κτλ. Όλα μπορούν να γίνουν.
0: Ναι.
1: Τώρα, επίσης πριν από λίγο, η Εθνική Ομάδα των Παίδων 102-84 κέρδισε την Πολωνία. Είναι αγώνες κατάταξης. Δυστυχώς δεν τα πήγαμε καλά χθες και χάσαμε. Αλλά τώρα στον σημερινό αγώνα καταφέραμε να κερδίσουμε και μάλιστα με μεγάλη διαφορά. Είναι οι αγώνες κατάταξης. Ας το πούμε παρηγοριάς. Πάμε αύριο για την πέμπτη θέση. Θα παίξουμε τον νικητή του αγώνα Γερμανία, που είναι τώρα σε εξέλιξη κιόλας. Και ήταν η Γερμανία, η οποία ήταν μπροστά στο σκορ. Ρουμανία, Γερμανία-Ρουμανία. Και τώρα το σκορ είναι 54-31 υπέρ της Γερμανίας. Άρα καταλαβαίνεις ότι θα παίξουμε αύριο με τη Γερμανία για την πέμπτη θέση. Τιμητικότατη βέβαια, έτσι. Πέμπτος στην Ευρώπη δεν είναι και λίγο. Γιατί έχουμε καλομάθησα μετάλλια. Και όταν, ας πούμε, βγαίνουμε πέμπτη ή τέταρτη στην Ευρώπη, μιλάμε για αποτυχία. Δηλαδή μιλάμε για, τέλος πάντων, έτσι λίγο ένα περίεργο. Δεν ξέρω κατά πόσο έχουμε εκτιμήσει, ας πούμε, ρεαλιστικά την όλη παρουσία της χώρας αθλητικά. Μια μικρή χώρα, εντός εγωγών μικρή πληθυσμιακά, η οποία ξεχωρίζει στα περισσότερα αθλήματα και όταν δεν παίρνει μετάλλιο λέμε αποτυχία. Ο ένας είναι πρώτος, ας πούμε, στον κόσμο στο μήκος, ο άλλος είναι δεύτερος στο επικοντό. Το ποδόσφαιρο κάνει τη δική του προσπάθεια. Το μπάσκετ, όποτε δεν παίρνει μετάλλιο, γίνεται χαμός. Έτσι, εντάξει. Δεν είμαστε πια και η Ισπανία που έχει 60 εκατομμύρια κόσμο και η Γερμανία και η Αγγλία που έχει 80 και δεν έχει πάρει ποτέ Euro, ενώ εμείς έχουμε πάρει. Έτσι, δεν είναι, Δημήτρη?
0: Έτσι, δίκιο έχεις. Εγώ σε ακούω με προσοχή, εννοείται.
1: Ναι, 320 εκατομμύρια έχει η Αμερική. Φαντάσου τι παραγωγική δεξαμενή έχει.
0: Καλά, είναι σε άλλο επίπεδο οι Αμερικάνοι, γιατί θέλουν ουσιαστικά να κάνουν dominate όλο τον κόσμο.
1: Αυτό είναι λόγω του φίλου σου, εντάξει.
0: Του Δόναλντ.
1: Του Πορτοκαλομάλι.
0: Του Ντόναλντ, ναι. Ο οποίος μακάρι, αλλά δεν να ήταν φίλος μου, αυτό εννοώ.
1: Τέτοιους φίλους και τα λοιπά.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, αυτά τα μπασχετικά, να πούμε ότι το Περιστέρι, για παράδειγμα, ανακοίνωσε την συμφωνία με τον Μανώλη Χατζηδάκη. Τον θυμόμαστε, έπαιξε και στον Άρη. Ένας τίμιος ψηλός, έχει παίξει και στην εθνική ομάδα, στα παράθυρα κτλ. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του. Ο Ηρακλής επίσης ανακοίνωσε το πρόγραμμα των δικών του φιλικών. 31-8 ο πρώτο φιλικό με τον Άρη, και κλεισμένο το θηρονόμος θα γίνει αυτό, στο Νικ Γκάλης Χολ. Ο Άρης επίσης από Δευτέρα θα αρχίσει δουλειά. Ήδη από σήμερα αρχίζουν και οι αφίξεις. Πρώτος αναμένεται το βράδυ ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ, ο οποίος ήταν να έρθει το πρωί, αλλά τελικά κάτι έγινε με την πτήση του και θα έρθει το βράδυ, 8 η ώρα είναι η ενημέρωση, από την Κεντρική Ομόβρη ΚΑΕ. Mm-hmm. Οπότε προχωράμε. Ο Ολυμπιακός πήρε τον Εμπάι Γεντζάι, ένα Σενεγαλέζο ψηλό, εντυπωσιακό στην άμυνα, έτσι, πολύ έτσι, εκρηκτικό, γεμάτο ενέργεια, πηδάει ψηλά, κόβει κτλ. Αλλά γκολ δεν βάζει εύκολα, δεν τον θέλει γι' αυτό βέβαια ο Μπαρτζόκας. Από τη Βιλερμπάν ο Εντζάι. Και θα δούμε πώς ακριβώς εξελιχθούν τα πράγματα, πώς έχουμε και άλλες εκπλήξεις μεταγραφικές από τους μεγάλους κυρίως, αν και νομίζω ότι οι περισσότερες ομάδες έχουν κλείσει το ρόστερ. Το Ολυμπιακός με τον Εντζάι πιθανότατα κλείνει, ο Παναθηναϊκός πήρε το Φρανσίσκο, η ΑΕΚ έχει κάποια κενά ακόμα να κλείσει.
0: Ο ΠΑΟΚ έχει ένα κενό ακόμα.
1: Ο ΠΑΟΚ το κερασάκι, το είπαμε.
0: Ποιο?
1: Ο Μύρωτιτς.
0: Τον ανακοίνωσε. Πότε το είπε τώρα?
1: Εντάξει, είναι εκτίμηση.
0: Α, εκτίμηση είναι. Α, λέω και κάτι τώρα. Ναι. Καλοκαιριάτικα πάθουμε.
1: Εντάξει, τώρα είπαμε. Ψάχνει ένα καλό παίκτη. Τώρα αν θα είναι αυτός, αν θα είναι ο Watford, αν θα είναι ο Leeds, δεν ξέρω. Αλλά σίγουρα θα είναι. Σίγουρα. Θα είναι ένας καλός παίκτης. Μπορεί και να μην βρουν και να μην πάρουν. Και να πάρει τον Νοέμβριο. Να μείνει κανείς ελεύθερος από το NBA, γιατί έχουμε και τέτοια. Το χειμώνα θα έχουμε πάλι ανακατατάξεις. Τα γνωστά στο μπασχετικό στερέωμα. Αυτά από το ευγενές άθλημα της καλαθοσφαίρησης.
0: Της καλαθοσφαίρησης, και να πάμε στην...
1: Στην ιστορική ομάδα του Ηρακλέους, βεβαίως, ο οποίος διάγει στιγμές σημαντικές, ενθουσιώδεις, με δύο μεταγραφές χθες και προχθές. Νεμάνια Ραντόγια προχθές, Πέδρο Μαρκές χθες. Σήμερα περιμέναμε να ολοκληρωθεί το σερί, δεν αποκλείεται, γιατί οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι θα πάρει δύο παίκτες ακόμη και όχι έναν, όπως περιμέναμε, δύο χαφ. Οπότε θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σχετικά με αυτή την διπλή κίνηση η οποία αναμένεται στο Κιανόλευκο στρατόπεδο. Δευτέρα ο αγώνας με τον Βόλο, στο γήπεδο των Σερών, 9 η ώρα. Ήδη ξεκινάει ο εξωσηκωμός, ανακοινώσεις από τους συνδέσμους, τα εισιτήρια κτλ. Και νομίζω ότι δικαίως υπάρχει μια ανυπομονησία, γιατί είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι, ας το πούμε, στα σαλόνια. Μετά από χρόνια, ο Ηρακλής, ο οποίος ήταν στην Super League 2, θυμόμαστε κάποια παιχνίδια κυπέλου που είχε παίξει παλιότερα με ΑΚ και τα λοιπά, πάρα πολλοί κόσμος τότε στο Καφτατζόγλιο. Οπότε τώρα προφανώς και λογικά υπάρχει μια δίψα. Πρώτο παιχνίδι με το Βόλο στο κύπελο, που εντάξει δεν είναι και ο πρώτος στόχος για τον Ηρακλή, αλλά ό,τι και να είναι, είναι επίσημο παιχνίδι. Θα το δούμε όλοι με ενδιαφέρον. Θυμίζουμε ότι τρεις αγώνες θα γίνουν τη Δευτέρα για το κύπελο Ελλάδος. Ο αγώνας του Ηρακλή είναι βραδινός και θα μεταδοθεί και από το Sky. Στις 9 η ώρα είναι η σέντρα Ηρακλής Βόλος. Ο Ματσάρη, ο οποίος είδε το Βόλο, έκανε μια κατασκοπία έτσι. Ο Βόλος έπαιξε ένα φιλανθρωπικό τουρνουά στην πόλη του για το ορφανοτροφείο Βόλου. Και βεβαίως έκανε ο Ηρακλής την κατασκοπία του για να έχει εικόνα από τον προσεχή αντίπαλο. Και μετά Σάββατο αρχίζουν τα δύσκολα για το πρωτάθλημα. Σάββατο με ΑΕΚ στην Αθήνα, 22 του μηνός. και μετά 29 του μηνός στον Βόλο με την τοπική ομάδα, την ομάδα του Αχιλέα Μπέου, δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος, τρίτη αγωνιστική εντός έδρας με τον Αστέρα Τρίπολης, κρίσιμο και δύσκολο το πρόγραμμα στο ξεκίνημα για τον Ηρακλή, αλλά αν μπορέσει να πάρει βαθμούς θα έχει κάνει πολύ καλό, θα έχει βάλει πολύ γερό θεμέλιο για τη συνέχεια, γιατί η χρονιά προβλέπεται δύσκολη και οι ομάδες όλες από το 4-5 και κάτω ψηλο είναι ίδιες στα χαρτιά. Οπότε θα χρειαστεί βαθμούς στο ξεκίνημα. Αν κάνει κανένα αρνητικό ξεκίνημα και τον πάρει από κάτω, μετά τρεχάτε ποδαράκια μου. Μπορεί βεβαίως να γίνει και το αντίστροφο. Έτσι.
0: Καλά, μπάλα είναι.
1: Μπάλα είναι.
0: Ναι, να μην σου θυμίζω τι έλεγε ο Όσιμ για την στρογγυλή θέα.
1: Ο οποίος τεράστιος Όσιμ Δημήτρη δικαιώθηκε πάρα πολλές φορές με αυτό που είπε. Με το ρητό αυτό. Το ιστορικότατο ρητό. Έτσι. Δικαιώθηκε πάρα πολλές φορές και νομίζω ότι δικαιώνεται σχεδόν σε κάθε ποδοσφαιρικό αγώνα.
0: Ναι, είναι ανάλογα με τη σκοπιά την
1: ανάλογα οποία πώς το βλέπεις.
0: Ανάλογα
1: ναι.
0: πώς το βλέπεις.
1: Ναι.
0: Και ανάλογα ποιον υποστηρίζεις. Ναι.
1: Έτσι, ναι.
0: Για το γυναικείο πρωτάθλημα στις ΗΠΑ έχεις να μας πεις τίποτα.
1: Δεν ξέρω. Για το WNBA.
0: Ναι, για το WNBA.
1: Γιατί όπου, ξέρω, όπου κάνουν αίτηση άντρες για να πάνε στα draft, εννοείς.
0: Αλήθεια λες. Για πες, δεν το ξέρω αυτό.
1: Καλά, είναι δυνατόν. Ένας Αμερικανός. Καταρχήν έκανε ο φίλος μας ο Τούρκος. Πες ότι τώρα δεν τον ξέρεις.
0: Όχι, δεν τον ξέρω.
1: Είναι δυνατόν.
0: Να πάνε τι, ως παίκτες, ως προπονητές.
1: Ο Ενές Καντέρ. Τον θυμάσαι τον Ενές Καντέρ.
0: Πώς δεν τον θυμάμαι, από Παναθηναϊκό δεν είχε περάσει, νομίζω.
1: Όχι, ήταν να.
0: Ήταν να, οκ. Okay.
1: Δήλωνε φίλο Παναθηναϊκός, μην τον μπερδεύεις με άλλους. Ο Ενές Καντέρ, και μάλιστα όχι απλά το είπε. Είπε ότι εγώ είμαι υπέρ της διαφορετικότητας κτλ. Έκανε επίσημη αίτηση για να γίνει draft το 2027 στο WNBA, το κορυφαίο παγκόσμιο, το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο γυναικών. Και μάλιστα αναφέρεται στο τηλεγράφημα εδώ του Associated Press, παρακαλώ αποδεχτείτε το παρόν επίσημο έγγραφο ως την επίσημη γραπτή ενημέρωσή μου προς την Women's National Basketball Association σχετικά με την οικειοθελή απόφασή μου να ενταχθώ στη δεξαμενή παικτών για το draft του WNBA 2027.
0: Συγγνώμη, έχει προχωρήσει τη διαδικασία της φιλομετάβασης δηλαδή, μάλλον.
1: Ο Καντέρ, ο οποίος πλέον δεν λέγεται Ενές Καντέρ, γιατί είναι γνωστό ότι έχει μεγάλη κόντρα με τον Ερντογάν και τα λοιπά και αυτά, λέγεται, γιατί είναι και τις μόδες στην Αμερική να αλλάζουν τα ονόματα, Καντέρ Φρίντομ είναι το όνομά του. Ύστερα από προσεκτική σκέψη και αφού εξέτασα τους ισχύοντες κανονισμούς επιλεξιμότητας, δηλώνω επίσημα υποψήφιος για το WNBA. Εάν το μόνο που απαιτείται είναι να δηλώσεις ποιος είσαι, τότε πληρώ κάθε απαραίτητη προϋπόθεση για να αγωνιστώ. Είπε ο τεράστιος Καντέρ. Γνωρίζω ότι η παρουσία μου στο γήπεδο θα προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Δεν βρίσκομαι εδώ για να χλεβάσω, να κοροϊδέψω ή να δείξω ασέβεια προς οποιαδήποτε κοινότητα ή προσωπική επιλογή. Λέει ο 34χρονος Τούρκος που είχε γίνει draft το 2011 στο NBA από τους Utah Jazz και έπαιξε στο NBA και ήταν και καλός. Αλλά μετά μάλλον κάνει ρεύμα από κάπου μπάζει.
0: Οκ, okay, εντάξει.
1: Και θεωρείται γκουλενιστής.
0: Καλά, αυτό είναι λίγο γνωστό από τις δημόσιες τοποθετήσεις του και όχι μόνο.
1: Ναι, εντάξει, αφού είναι ζωντανός ακόμη. Επιτυχία.
0: Ωραία, είδες, εγώ στην τύχη ρώτησα γιατί νόμιζα ότι θα μου πεις για...
1: Και έβγαλε το θέμα πάλι.
0: Για Σόφι Κάνιγχαμ και δεν συμμαζεύεται. Τίποτα, μια χαρά είναι το κορίτσι. Δεν είναι...
1: όλο τη δέρουν αυτήν, όλο τη δέρουν.
0: Όχι, αυτή δεν δέρουν κάτι, τη φίλη της, την Κέιτλιν δέρουν.
1: Και αυτήν την δέρουν.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν είδες ένα βίντεο που τρώει μια τρομερή σφαλιάρα στον αέρα ενώ κάνει μπάσιμο ένα τρομερό χτύπημα, όχι, δηλαδή πόνεσα εγώ μόνο που το είδα. Και σοριάζεται κάτω και τα λοιπά και λένε όλοι ότι το κάνουν τώρα η άλλη κοινότητα, τέλος πάντων η μαύρη κοινότητα, να τα λέμε, επειδή αυτή είναι σημεοφόρος, ας πούμε, χωρίς να το κάνει η ίδια, αλλά την έχει χρησιμοποιήσει τώρα η λευκή συντηρητική παράταξη στην Αμερική, κατάλαβες,
0: ναι.
1: Τη χρησιμοποιούν ως σύμβολο, ας πούμε, και τα λοιπά, και γι' αυτό έφαγε τη σφαλιάρα στον αέρα. Λένε ότι υπάρχει τώρα μια τέτοια κόντρα πλέον, έχει γίνει φιλετικό το ζήτημα. Αυτή ξανθιά γαλανομάτα, ας πούμε, και τα λοιπά, και έχει κάνει διάφορα. Μάλωσε με μία αντίπαλό της προάλλες, έκανε ένα νεύμα με το δάχτυλο, το κρατούσε πολλή ώρα να την δείχνει. Έγινε μπλουζάκι αυτό, το pointing.
0: Το pointing, ναι.
1: Ναι, της Σόφη. Και κατάλαβες. Η Κέιτλιν, εντάξει, η Κέιτλιν τρώει ξύλο γιατί είναι παιχτάρα, ας πούμε, και τα βάζει από όπου θέλει. Γι' αυτό τρώει ξύλο. Οι άλλοι τρώει επειδή δεν τη χωνεύουνε.
0: Λοιπόν. Έτσι κλείνουμε. Κώστα, ευχαριστούμε. Να περάσεις όμορφα το Σαββατοκυριακό.
1: Και εσείς, και εσείς, βεβαίως.
0: Και τα λέμε.
1: Σε όλο τον κόσμο.
0: Καλά, θα τα πούμε τώρα. Όχι από εβδομάδα, σε καμιά δεκαετία.
1: Για πάνω απ' όλα. Να σε καλά. Κούραση και θα τα πούμε.
0: Οκ, okay. Φιλιά.
1: Γεια σας.
0: Για χαρά.
1: Γεια

Κύριε Σιδερίδη, αυτοί ήμασταν. Αυτοί ήμασταν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση, φίλες και φίλοι. Θα σας παραδώσουμε στην Τόνια Σουφλέρη για το επόμενο δίωρο. Αμέσως μετά, βεβαίως, το δελτίο ειδήσεων στο ακριβές της ώρας, στις 5 δηλαδή ακριβώς. Παραμείνετε συντονισμένοι για ό,τι συμβαίνει. Θα το μάθετε στον 102 FM της R3. Πολύ μεγάλη προσοχή στους δρόμους σήμερα, αύριο και μεθαύριο, το Σαββατοκύριακο του 15 Αυγούστου. Είτε πηγαίνετε, είτε ερχόσαστε στην Θεσσαλονίκη. Τα μάτια σας ανοιχτά 14 και βεβαίως χωρίς καθόλου σταγόνα αλκοόλ, για να είμαστε απολύτως σίγουροι ότι όλα θα κυλήσουν όμορφα και ωραία. Να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά.

0: ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Χώρις ενεργό μέτωπο είναι η μεγάλη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι χθες στην περιοχή της Σίβηρης στη Χαλκιδική για την αποτροπή πιθανών αναζωπηρώσεων. Γίνεται συνεχώς διαβροχή από τα εναέρια μέσα, ενώ παραμένουν κυκλοφοριακές απαγορεύσεις στην περιοχή. Η ηλεκτροδότηση και η υδροδότηση έχουν αποκατασταθεί στο μεγαλύτερο μέρος των περιοχών όπου σημειώθηκαν διακοπές. Την απόφαση να ακυρώσει το σύνολο των προγραμματισμένων εορταστικών εκδηλώσεων και των παραδοσιακών πανηγυριών για το 15 Αύγουστο έλαβε ο Δήμος Κασάνδρας στον απόϊχο της πυρκαγιάς στη Σίβηρη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής, στην παρούσα φάση η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας κατοίκων και επισκεπτών αποτελούν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βαθύκυλο Φθιώτιδας. Κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες με 9 οχήματα, μια ομάδα πεζοπόρου και 5 αεροσκάφη, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες των Δήμων. Προφυλακιστέως κρίθηκε, σύμφωνα με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτική εισαγγελέα Θεσσαλονίκης, ο 59χρονος που καθομολογίαν του έβαλε 6 φωτιές στη Σύνδο σε διάστημα 3 ημερών. Συνεδρίασε και σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, με αντικείμενο τους θυελλώδεις ανέμους που επικρατούν σε μεγάλο μέρος της χώρας. Ο κύριος Τουρνάς αναφέρθηκε στην επιχειρησιακή εικόνα των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν χθες, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά σε αυτήν της Χαλκιδικής. Όπως σημείωσε, πρόκειται για μια ιδιαίτερα δύσκολη πυρκαγιά σε δασική και παράλληλα δομημένη περιοχή με κατοικίες και οικισμούς, όπου απαιτήθηκε άμεση και μεγάλη κινητοποίηση του μηχανισμού. Ο ίδιος χαρακτήρισε υποδειγματική την όλη προσπάθεια από την πυροσβεστική και τόνισε ότι σήμερα από το πρωί η πυρκαγιά βρίσκεται σε ύφεση και πραγματοποιούνται διαβροχές. Σε συλλήψεις 2 ανδρών και ταυτοποίηση ακόμη ενός συνεργού τους, προχώρησε σήμερα η αστυνομία στη Χαλκιδική μετά τη χθεσινή επίθεση που κατήγγειλε δημοσιογράφος του Μέγκα κατά τη διάρκεια ρεπορτάζ για τη φωτιά στη Σίβηρη. Οι δύο συλληφθέντες είναι ηλικίας 39 ετών και κατηγορούνται για τα αδικήματα της κλοπής, της παράνομης βίας, φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, απειλής και εξύβρισης, ενός συνεργός τους που ταυτοποιήθηκε είναι 38 ετών. Με τη δικογραφία που σε βάρος τους θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών Χαλκιδικής. Οι θυελλώδεις άνεμοι εντάσσεως μέχρι και νέα αποφόρα ανέτρεψαν τα σχέδια των τελευταίων αδιούχων του 15 Αύγουστου που είχαν προγραμματίσει να αναχωρήσουν σήμερα για τα νησιά, καθώς κράτησαν δεμένα τα πλοία στα λιμάνια. Τα λιμεναρχεία εξέδωσαν απαγορευτικό από όπλου, άρση του οποίου ισχύει από τις 4 το απόγευμα. Γεμάτα να χωρούν τα κτέλ για το 15 Αύγουστο, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση στα διόδια των Μαλγάρων, καθυστερήσεις καταγράφονται και στον Προμαχώνα. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι στην υποθαλάσσια σύραγγα στο άκτιο της Πρέβεζας, όταν φορτηγός συγκρούστηκε με 3 αυτοκίνητα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 8 επιβατών των οχημάτων. Η καραμπόλα σημειώθηκε στην είσοδο της σύραγγας του ακτίου, στο ρεύμα από Πρέβεζα προς άκτιο. Τραυματίστηκαν 4 άνδρες, 2 γυναίκες και 2 παιδιά, ενώ κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και της τροχαίας, καθώς χρειάστηκε να απεγκλωβίσουν κάποιους από τους επιβάτες των οχημάτων. Η είσοδος από την Πρέβεζα προς το άκτιο έκλεισε και στο σημείο σχηματίστηκε ουρά χιλιομέτρων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ζωή των τραυματιών δεν φέρεται να διατρέχει κίνδυνο. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν σήμερα οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Κύπρου Γιώργος Γεραπετρίτης και Κωνσταντίνος Κόμπος με επίκεντρο τις περιφερειακές εξελίξεις και τα τριμερή σχήματα συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών από τη δεύτερη φάση της τουρκικής εισβολής, ο κύριος Γεραπετρίτης επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην επανένωση της Κύπρου στη βάση μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού. Μια μητέρα και ο 9χρονος γιος της έχασαν τη ζωή τους σε επιθέσεις ρωσικών μη επανδρομένων αεροσκαφών στην παραμεθόρια περιοχή Σούμι της Ουκρανίας, όπως δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης Ολέχ Χριχόροφ. Δύο ντρόνς προκάλεσαν πυρκαγιά σε ιδιωτική κατοικία, την κατέστρεψαν και το αποτέλεσμα ήταν να χάσουν τη ζωή τους η 29χρονη μητέρα και ο γιος της, ενώ άλλα 4 άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων ο πατέρας και η γιαγιά του αγοριού που φέρουν σοβαρά εγκαύματα. Μάχη με τις πυρκαγιές δίνουν αρκετές χώρες. Στην Ευρώπη φωτιά ξέσπασε στο βουνό Γκόι, στα περίχωρα του Κόμο στη Βόρεια Ιταλία, με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη για να την κατασβέσουν καθώς πλησιάζει σε πυκνοκατοικημένη περιοχή. Το πέμπτο ισχυρό κύμα καύσωνα στην Ευρώπη επηρεάζει πάνω από 135 εκατομμύρια ανθρώπους από το Ηνωμένο Βασίλειο ως το Μαυροβούνιο, ενώ αναζωπυρώνονται πυρκαγιές παρά την ολονύχτια μάχη σε μέτωπα στην Κροατία, την Ισπανία και τη Γαλλία. Στην αθλητική επικαιρότητα, μόλις ένα άλμα χρειάστηκε ο Εμμανουήλ Καραλής για να προκριθεί με άνεση στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου, ξεπερνώντας με την πρώτη προσπάθεια τα 5,60 μέτρα. Και μια ματιά στον καιρό. Στην κεντρική Μακεδονία αύριο αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και στα δυτικά και ανατολικά της Μακεδονίας θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό του καιρού στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 ως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
2: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πορτοβαλίτσα. Σάββατο 22 Αυγούστου, ο Ανδρέας Καρακώτας τραγουδά Χαρούλα Αλεξίου και Παρασκευή 28 Αυγούστου, κάτω από την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο, ο Λουδοβίκος των Ανογείων. Προπόληση more.com και Πόρτο Βαλίτσα.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
5: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
6: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
5: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
6: Γίνε δωρητής οργάνων.
5: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
6: Για πληροφορίες και ραντεβού,
5: τηλεφώνησε στο 2313 31 3151.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
8: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Υπέροχος αισθαντικός, υπέροχη χρειά, υπέροχο ηχόχρωμα, υπέροχος Chris Rea και Looking for the Summer. Και εγώ ψάχνω για μια ζωή χωρίς προβλήματα, χωρίς έγνοιες, για καλοκαίρια χωρίς πυρκαγιές, χωρίς προβλήματα. Χθες ήταν μια δύσκολη μέρα ομολογουμένως για όλους μας και δεν έχει να κάνει με το αν έχει σπίτι στη Χαλκιδική ή όχι. Εννοείται η στεναχώρια είναι ίδια για κάθε πυρκαγιά σε οποιοδήποτε μέρος της χώρας μας. Απλά εμείς οι Θεσσαλονικείς μεγαλώσαμε με τη Χαλκιδική. Είναι τα καλοκαίρια μας, είναι τα παιδικά μας χρόνια, είναι κατασκηνώσεις μετά των παιδιών μας, είναι το δεύτερο σπίτι για πολλούς από εμάς και φυσικά πάνω απ' όλα εννοείται ότι είναι η ανθρώπινη ζωή. Σκέψω όμως και αυτόν τον άνθρωπο που μια ζωή μάζευε κάποια χρήματα για ένα εξοχικό, ξανά λέω, όχι μόνο στη Χαλκιδική, οπουδήποτε. Πολλές οι ευθύνες, πολλά τα ερωτήματα, τιτάνια η προσπάθεια των πυροσβεστών κάθε καλοκαίρι δίνουν έναν τεράστιο αγώνα και πραγματικά τους στέλνουν με δύναμη και κουράγιο. Και έβλεπα νωρίτερα τη φωτογραφία των πυροσβεστών που επέστρεφαν μέσα σε ένα πλοίο από Μυτιλίνη, Θεσσαλονίκη και κοιμόντουσαν οι άνθρωποι κάτω. Δύναμη και κουράγιο και τους στέλνουμε έτσι τις ευχές μας. Λοιπόν, σε άλλα νέα, επειδή θα μπορούσα να μιλάω πάρα πολύ ώρα γι' αυτό, εδώ είμαστε, παραμονή πλέον 15 Αυγούστου, Παρασκευούλα Ζάχαρη και Μέλη, 14 του Αυγούστου, άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, Τάσος Τριανταφύλου στην τεχνική υποστήριξη, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να πω από τώρα, επειδή δεν θα είμαι εδώ αύριο Σαββατιάτικα, να πω από τώρα χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν αύριο και στο Μάριο και στη Μαρία και στον Παναγιώτη και στην Παναγιώτα και στη Δέσποινα. Αν ξεχνάω κάποιον, με συγχωρείτε. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Θεωρώ ότι όλοι γιορτάζουμε αύριο, διότι περισσότεροι έχουμε φίλους, γνωστούς, συγγενείς, κάποιον τέλος πάντων συνάδελφο που έχει την τιμητική του. Βρισκόμαστε στο αποκορύφωμα του καλοκαιριού. Η έξοδος επίσης βρίσκεται στο αποκορύφωμα του καλοκαιριού των εκδρομέων. Και γενικότερα εδώ σας στέλνουμε στο άκου να δεις τον 102.3 όσοι έχετε μείνει στη Θεσσαλονίκη. Όσοι μας ακούτε όμως και ακόμα και στη Χαλκιδική ή οπουδήποτε, θέλουμε την συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή. Μιλάμε μαζί στο 2313-338-420 και φυσικά θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Στέλνουμε ραδιοφωνικές καλησπέρες, έτσι, το χαμογελό μας, τη θετική μας έτσι, διάθεση, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Στα 16 λεπτά μετά τις 5, 27 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης, δεν έχουμε κίνηση. Εγώ ήρθα με τη μηχανή από Καλαμαριά στο κέντρο σε 7 λεπτά, νομίζω ότι πέταξα και ήρθα, μια χαρά. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κίνηση. Θα σας πούμε τα πάντα όλα και για την κίνηση γενικότερα. Είχαμε νωρίτερα και στα Μάλγαρα, δεν ξέρω αυτή τη στιγμή αν υπάρχει πρόβλημα. Είπαμε, εσείς είστε οι καλύτεροι reporters, οπότε αν θέλετε να μας ενημερώσετε ακόμα καλύτερα. Γενικότερα θα πούμε και για τα του καιρού του Παρασκευό Σαββατοκύριακου και όχι μόνο. Θα σας πούμε και για εσάς που θα μείνετε στην πόλη, εναλλακτικές έτσι προτάσεις για να περάσετε όμορφα στην πόλη μας, ή αν πάτε στη Χαλκιδική, επίσης θα σας δώσουμε και προτάσεις για τη Χαλκιδική και όχι μόνο. Μείνετε στην όμορφη παρέα μας, πάμε λίγο σε λίγη μαγεία, διότι μας χρειάζεται και αυτή, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εξάλλου τα τραγούδια από μόνα τους είναι μαγικά και φυσικά η ψυχοθεραπεία μου, εμένα τουλάχιστον, και είναι η μουσικοθεραπεία. Λοιπόν, CCR, Creedence Clearwater Revival. Δεν είναι γλωσσοδέτης αυτό το συγκρότημα. Creedence Clearwater Revival. Yeah, I put a spell on you because you're mine.

Η μουσική από μόνη της είναι η μαγεία στη ζωή μας. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3, απόγευμα Παρασκευής, παραμονή 15 Αυγούστου, 14 του Αυγούστου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Να στείλουμε τις καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Εκεί στο φίλο μου τον Βασίλη στην Καβάλα, στο φίλο μου τον Δημήτρη στη Λάρισα, στο Σταύρο, στην Σοφία, σε όσους τώρα μπήκατε στην παρέα. Ελάτε εδώ, εδώ που είναι ομόρφα και δροσερά. 2-3-13-3-3-8-4-20, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, και στο Viber τα μηνύματά σας 6930-078-228. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι δεν έχουμε αυτή τη στιγμή τουλάχιστον προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Βέβαια, επειδή όσοι ήθιστε αυτές τις μέρες κορυφώνεται και η έξοδος όχι μόνο των Θεσσαλονικαίων, γενικότερα για το 15 Αύγουστο, διάβαζα για ανατροπές στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια λόγω του καιρού. Βέβαια, αυτή τη στιγμή διαβάζω ότι έρεται το απαγορευτικό από όπλους Σεραφίνα και Λαύριο. Γενικότερα, οι δεσμενείς καιρικές συνθήκες έχουν οδηγήσει σε αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίων, με τους επιβάτες να καλούνται να βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία τόσο με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες όπως και με τα κατατόπους λιμεναρχεία. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 26 έως 31 βαθμούς Κελσίου, και για αύριο Σάββατο 15 Αύγουστο η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου, τα όμοια και την Κυριακή, και δεν βλέπω καθόλου βροχές. Υψηλές πληρότητες φυσικά διαβάζουμε για την έξοδο του 15 Αύγουστου, και ήδη σήμερα από το πρωί της Παρασκευής η κίνηση ήταν έντονη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στα διόδια Αμαλγάρων, αυξημένη φυσικά και η κίνηση στα ΚΤΕΛ Μακεδονία, λόγω της εξόδου των εκδρομέων. Σας λέγαμε φυσικά και για την χθεσινή ημέρα που όλους μας δυσκόλεψε ιδιαιτέρως, αλλά η κατάσταση από ό,τι διαβάζω, γιατί μίλησα και με κατοίκους της περιοχής, της Σίδηρη, είναι σχετικά καλή, και μάλιστα αυτό το επιβεβαιώνει και ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, ο Γιάννης Οκουφίδης, με τον οποίο συνομιλήσαμε και χθες μέσα από την εκπομπή «Άκου να δεις» εδώ στον 102, και μας είπε ότι αν και υπήρξαν μεγάλες ρηπές ανέμου, κυρίως το ξημέρωμα, οι δυνάμεις πυρόσβεσης κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά, να αποτρέψουν την επέκταση. Υπήρχε ο φόβος μέσα στη νύχτα να φύγει η φωτιά, να ξεφύγει και να πάει προς φούρκα. Με το πρώτο φως σήμερα Παρασκευή της ημέρας ξεκίνησαν οι πτήσεις των εναέριων μέσων πυρόσβεσης, όπως τα αεροπλάνα Καναντέρ, τα ελικόπτερα, ενώ η περιοχή αυτή τη στιγμή υδροδοτείται και η ηλεκτροδότηση αποκαθίσταται σταδιακά. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ζημιών, πρέπει να έχουν καεί πάνω από 7-8 σπίτια, κάποια αυτοκίνητα, ενώ η γενική εκτίμηση για τη δασική έκταση που κάηκε είναι 4.000 στρέμματα. Κάπου διάβασα για το 1% ολόκληρου του ποδιού της Κασάνδρας. Δεν το συζητάω, είναι τεράστια η ζημιά. Σχετικά με τις καιρικές συνθήκες στην Κασάνδρα, ο κύριος Κουφίδης ανέφερε ότι δεν προβλέπεται σήμερα βροχή στην περιοχή ούτε και το Σαββατοκύριακο, ενώ οι άνεμοι αναμένονται στα 5 μποφόρ, και μακάρι, λέει ο κύριος Κουφίδης, να συνεχίσουν έτσι οι καιρικές συνθήκες. Αυτό θα είναι ευτύχημα. Λοιπόν, είπαμε τρόπους επικοινωνίας, σας είπαμε τα του καιρού. 14 του Αυγούστου, είτε σας βρίσκουμε στο αυτοκίνητο, θέλουμε πάρα πολύ να προσέχετε, γιατί καθημερινά διαβάζουμε και για τροχαία στους δρόμους της πόλης και όχι μόνο. Θέλουμε γενικότερα να έρθετε στην παρέα μας, θέλουμε να φύγουμε όλοι, να περάσουμε όμορφα και να γυρίσουμε επίσης πίσω και να είμαστε όλοι ασφαλείς. Θέλουμε να ακούσουμε μουσική, και για τη συνέχεια έρχονται Fix και το Crucified.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη. Yeah!

όταν ακούτε τέτοιο τραγούδι, τέτοιο άσμα, να ξέρετε από πίσω κρύβεται ο Δισκόβιος, ο φίλος μου, ο αγαπημένος μου φίλος Βασίλης, που μας ακούει εκεί στην όμορφη Καβάλα. Ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Απόγευμα Παρασκευής, 14 του Αυγούστου. Καλώς ορίσατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Σας το είχαμε πει από χθες, αλλά να υπενθυμίσω ότι ακυρώνεται σήμερα συναυλία στη Σίβερη λόγω της μεγάλης φωτιάς. Συγκεκριμένα η προγραμματισμένη συναυλία του Σοκράτη Μάλαμα, που ήταν να λάβει σήμερα χώρα, σήμερα Παρασκευή 14 Αυγούστου, ακυρώνεται φυσικά για λόγους ασφαλείας. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται, μας λέει η ανακοίνωση, για λόγους ασφαλείας, καθώς οι συνθήκες στην περιοχή δεν επιτρέπουν την ομαλή διεξαγωγή της συναυλίας. Φυσικά θα σας επιστραφούν και τα εισιτήρια και τα χρήματα και όλα. Στο ίδιο μήκος κύματος, στην αναστολή, διαβάζω όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και πανηγυριών για τον εορτασμό του 15 Αυγούστου, ανακοίνωσε και ο Δήμος Κασάνδρας, λόγω των συνθήκων που έχουν δημιουργηθεί από την πυρκαγιά στην περιοχή. Ο Δήμος Κασάνδρας ενημερώνει ότι αναστέλλονται όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις και τα πανηγύρια για τον εορτασμό του 15 Αυγούστου. Λοιπόν, συνεχίζω με ένα συγκρότημα το οποίο το αγαπάω ιδιαίτερα. Για όσους έτσι παρακολουθείτε την εκπομπή, το γνωρίζετε. Αυτή είναι η Depeche Mode. Αυτό είναι το Policy of Truth. Μεγάλη αλήθεια η αλήθεια. Αυτήν ψάχνουμε γενικότερα στη ζωή μας, την αλήθεια. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης, ούτε στα Μάλγαρα, επειδή σας λέγαμε ότι από νωρίς το πρωί υπήρχε κάποιο πρόβλημα εκεί στα Μάλγαρα, και αυξημένη φυσικά είναι κίνηση και στα ΚΤΕΛ λόγω της μεγάλης εξόδου των εκδρομέων λόγω του 15 Αύγουστου. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν έχουμε προβλήματα. Πολύ προσοχή στους δρόμους, 102 στα ραδιοφωνά σας, έως τις 7 εδώ θα είμαστε.

χαρακτήρι. Εγώ διαβάζω, λέω, ότι το καλοκαίρι θα πάει μέχρι και τον Νοέμβριο φέτος, γιατί σας λέγαμε σε άλλη εκπομπή ότι ο Σεπτέμβριος που έρχεται αναμένεται να είναι πολύ θερμός, και λέει όχι τίποτα άλλο, από τους λουκουμάδες θα πάμε κατευθείαν στα μελομακάρονα, ανάσα δεν θα πάρουμε. Λοιπόν, την καλησπέρα μας, Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραμονή 15 Αυγούστου, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, όπου και σας βρίσκουμε, στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, αν είστε στη δουλειά ακόμα, αν είστε διακοπές ακόμα καλύτερα, πολύ πολύ προσοχή. Εδώ θα είμαστε έως και στις 7, ακού να δεις τον 102.3. Και αν εσύ που μας ακούς σήμερα έχεις γενέθλια, χρόνια σου πολλά, τυχερά και ευτυχισμένα, έχεις γενέθλια παρέα με τη Σάρα Μπράιτμαν. Θα σου θυμίσω ποια είναι η Σάρα Μπράιτμαν. Είναι Αγγλίδα τραγουδίστρια, σοπράνο, ηθοποιός, στιχουργός, χορεύτρια. Έχει τραγουδήσει σε πάρα πολλές γλώσσες, μεταξύ των οποίων, άκου να δεις τώρα, αγγλικά, ισπανικά, γαλλικά, λατινικά, γερμανικά, ιταλικά, ρωσικά, κινέζικα και ιαπωνικά. Δεν έχει αφήσει και καμία γλώσσα εδώ που τα λέμε. Θεωρείται ως μία από τις πλέον σημαντικές τραγουδίστριες σοπράνο σε όλο τον κόσμο. Λίγα λόγια για τη Σάρα Μπράιτμαν, δεν θέλουμε να σας κουράζουμε. Ξεκίνησε την καριέρα της σαν μέλος της θεατρικής ομάδας Hot Gossip. Το 1981 έκανε ντεμπούτο στο musical, το γνωστό, το πασίγνωστο musical Cats, όπου εκεί γνώρισε και τον άντρα της, τον συνθέτη Άντριου Λόιτ Βέμπερ, τον οποίο παντρεύτηκε. Το 1986 πήρε μέρος στην παράσταση, εννοείται, The Phantom of the Opera, στο ρόλο της Κριστίν, υπέροχη φωνή. Μετά το χωρισμό της με τον συνθέτη, εγκατέλειψε το θέατρο, συνεργάστηκε με τον παραγωγό Φρανκ Πίτερσον, κάνοντας στροφή στην καριέρα της προς το κλασικό τραγούδι. Έχει κάνει πολλά ντουέτα και με τον Αντρέα Μποτσέλη, αν προλάβουμε θα τα ακούσουμε αυτό, γιατί είναι εκπληκτικό το τραγούδι, το Time to Say Goodbye. Αλλά προς το παρόν πάμε να απολαύσουμε The Phantom of the Opera.

αγγελική φωνή είναι αυτή που σπάει και το τζάμι στο τέλος, δεν το συζητάω. Σάρα Μπράιτμαν έχει γενέθλια σήμερα, γίνεται 66 ετών, γεννήθηκε 14 του Αυγούστου του 1960. Θεέ μου, λέει, δώσε μου δύναμη τουλάχιστον ένα εξοχικό στην Ικαρία να αράξει τον Αύγουστο. Σωστό κι αυτό. Όλες, λέει, βγάζουν άμμο και πετραδάκια από τα μαγιό, εγώ βγάζω ψίχουλα. Εγώ είμαι αυτή. Επίσης, εγώ είμαι και αυτή που διάβαζα. Η ευτυχία, λέει, είναι μέσα μας. Να δεις που την έφαγα και αυτή. Και εγώ είμαι επίσης και αυτή. Θέλουμε τα μηνύματά σας. Είστε εδώ στη Θεσσαλονίκη ή έχετε φύγει. Στο Viber στο 6930-078-228 είτε μιλάμε απευθείας στο 2313-338-420. Να οδηγείτε πάντα με ασφάλεια. Εμείς θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7 και σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τελικά έχετε μείνει κι εσείς σαν εμάς εδώ στην πόλη τον 15 Αύγουστο. Εκτός του ότι απολαμβάνει την άδεια Θεσσαλονίκη, εγώ τουλάχιστον, συνεχίζεται και σήμερα, Παρασκευή 14 Αυγούστου, το πανηγύρι στην πλατεία του Φίνικα. Συγκεκριμένα σήμερα Παρασκευή, παραμονή της εορτής. Η Σκυτάλη, λέει, περνάει γιατί ξεκίνησε από χθες στη μουσική και στο χορό. Και στη βραδιά σήμερα, εκεί στο Φίνικα, θα συμμετάσχουν και τα χορευτικά τμήματα του Εκπολιτιστικού Εξοραϊστικού Συλλόγου Κατοίκων Φίνικα, παρουσιάζοντας παραδοσιακούς χορούς και όχι μόνο. Επίσης, και ο Λαγκαδάς γιορτάζει. Την καλησπέρα μας, αν μας ακούτε εκεί. Με μεγάλη ευλάβεια και λαμπρότητα, ο ιερός ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου στο Λαγκαδά γιορτάζει αύριο 15 Αύγουστο με ένα πλήρες πρόγραμμα ιερών ακολουθιών και εκδηλώσεων, αλλά και η Σύνδος εορτάζει και αυτή. Αξίζει επίσης η Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως και ο ιερός ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Σύνδου σας προσκαλούν να τιμήσετε με την παρουσία σας στις λατρευτικές εκδηλώσεις, αν μας ακούτε εκεί. Αξίζει επίσης να επισκεφτείς τη Νέα Παναγία ή αλλιώς την Τρανή Παναγία που βρίσκεται εδώ κοντά στο Λευκό Πύργο, που τιμάται κάθε χρόνο στις 15 Αυγούστου με έναν αρχιερατικό εσπερινό και λιτανία της εικόνας στην περιοχή. Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στην Πηλαία Χορτιάτη στο Πανόραμα, στην Καλαμαριά, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλαμαριάς και γενικότερα υπάρχουν έτσι για σας που μείνατε στην πόλη πάρα πολλές επιλογές. Επίσης, μόνο το να κάνεις, να βολτάρεις στην παραλία, στην άδεια πόλη και να την απολαμβάνεις χωρίς να στριμώχνεσαι, χωρίς να έχει κίνηση, χωρίς να έχει πολύ κόσμο, νομίζω αυτό από μόνο του είναι αξία ανεκτίμητη. Λοιπόν, θα συνεχίσω με Sony και Cher, διότι σαν σήμερα το 1965 βρίσκονται στην πρώτη θέση του Billboard με το I Got You Babe. Το τραγούδι είναι μέρος του άλμπουμ τους Look At Us και τα χρόνια που θα ακολουθήσουν θα τραγουδηθεί και από άλλους καλλιτέχνες, Etta James, David Bowie, Marianne Faithfull, Ramones, UB40.

Δεν ντύθηκα στα μαύρα σήμερα. Μπαμ. Dressed in black. Ίσα-ίσα έχω ντυθεί ανθόκηπος. Δηλαδή είμαι μέσα στο λουλουδικό. Εδώ είμαστε αγουναδίστων 102.3. Απόγευμα Παρασκευής 14 του Αυγούστου. Καλησπέρα οπουδήποτε μας ακούτε. Παραμονή 15 Αυγούστου. Και πάμε τώρα λίγο στα σοβαρά θέματα της ημέρας. Πάμε στα τέσσερα ζώδια που θα βιώσουν σπουδαία επιτυχία μέχρι να τελειώσει το καλοκαίρι. Λοιπόν, ποια είναι αυτά τα ζώδια? Αρχικά είναι ο Λέων. Δεν ξέρω αν σε ενδιαφέρει ο Λέων. Όλα τα βλέμματα λέει είναι στραμμένο πάνω στον Λέοντα. Ο Λέων λέει βρίσκεται στην καλύτερη του έτσι στιγμή. Όλη αυτή η έντονη ενέργεια του Λέοντα φαίνεται ότι λειτουργεί ξεκάθαρα υπέρ σου. Επίσης ο Υδροχός. Από εκεί λέει που ήσουν τον Φεβρουάριο που μας πέρασε λίγο δύσκολα. Από τότε λέει έχουν αλλάξει όλα στη ζωή σου και όλη αυτή η μεταμόρφωση σε ευνοεί πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν ισχύουν όλα αυτά, εμείς σας τα λέμε. Έλα ρε, ο Ταύρος, εγώ είμαι Ταύρος, γι' αυτό το λέω, γιατί εμείς οι Ταύροι έχουμε λίγο έτσι ταλαιπωρηθεί αρκετά, θα έλεγα, πάντα επιστημονικά. Ετοιμάσου, λέει, φίλε Ταύρε, να βρεθείς στο επίκεντρο. Η περίοδος των εκλήψεων του καλοκαιριού επηρεάζει έντονα την καριέρα, την πορεία, τώρα αυτό δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό, φέρνοντάς, λέει, μπροστά σε σημαντικές ευκαιρίες για αναγνώριση και εξέλιξη. Να το δω και να μην το πιστέψω. Τέλος, ο Σκορπιός είναι μια πολύ πνευματική περίοδος για σένα, Σκορπιέ. Βρίσκεσαι σε μια διαδικασία και εσωτερικής ανανέωσης που αφορά το μυαλό, το σώμα και την ψυχή. Συνήθως έτσι γίνεται, ενώ η περίοδος των εκλήψεων επιταχύνει σημαντικά αυτή την εξέλιξη, διότι σας λέγαμε και νωρίτερα ότι μέσα στην εβδομάδα, την Τετάρτη, είχαμε και αστροπαρατήρηση και Περσίδες και εκλήψη ηλίου και όλα αυτά θεωρητικά μας επηρεάζουν. Λοιπόν, και επειδή σαν σήμερα έφυγε από την ζωή ο Τόνι Πλάτερς του συγκροτήματος, ο Τόνι Βίλιαμς του συγκροτήματος των Πλάτερς, έφυγε από τη ζωή το 1990. 92-14 του Αυγούστου, είχε γεννηθεί το 1928 5 Απριλίου, ήταν δημοφιλής για τη συμμετοχή του στο αμερικανικό R&B, Soul and Rock and Roll συγκρότημα των Platters. Μαζί τους γνώρισε τεράστια επιτυχία τις δεκαετίες του 50, του 60, με τραγούδια όπως αυτό που ακούμε τώρα και όχι μόνο, με το Great Pretender που πήρε μετά ο Freddie Mercury και το απογείωσε. Το όνομά του γράφτηκε μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος στο Rock and Roll Hall of Fame το 1990. Να καλησπερίσω αυτό το όμορφο αγόρι, το φίλο μου το Στάθη, που βρίσκεται τώρα στην παρέα μας.

Αχ, πάρα πολύ ωραία φωνή. Platters, εδώ είμαστε. Tony Williams ήταν αυτός που ακούσαμε. Τι ηχόχρωμα, τι μέταλλο, έτσι. Φοβερό, φοβερή φωνή. Tony Williams. Λοιπόν, μου αρέσει ο φίλος μου Στάθης, μου λέει αν δεν είναι στραμμένα τα βλέμματα πάνω στον Σκορπιό, δεν ξαναπάω για καραόκι. Τελείωσα. Γιατί σας έλεγα πριν για τα σοβαρά θέματα αυτής της εκπομπής, για τα ζώδια. Όμως, επειδή σήμερα γενέθλια η Σάρα Μπράιτμαν, αγαπημένη λατρεμένη και κυρίως φωνάρα, θα κλείσω με Σάρα Μπράιτμαν και όχι μόνο, και με Ανδρέα Μποτσέλη. Υπέροχο τραγούδι, Time to Say Goodbye. Προς το παρόν θα πούμε goodbye, διότι πάμε σε ειδήσεις στις 6 και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δει στον 102. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Βλέπω ότι κανονικά είναι εκεί και στα Μάλγαρα η κατάσταση και στα δύο ρεύματα. Εδώ θα είμαστε, θα σας τα λέμε όλα.

0: ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κόκκινο συναγερμό έχει σημάνει σε όλη τη χώρα για τον κίνδυνο πυρκαγιά το 15 Αυγούστου λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν από χθες και δεν προβλέπεται να αρχίσουν να υποχωρούν πριν από την Κυριακή. Η πολιτική προστασία έχει θέσει σε κατάσταση κινητοποίησης πολλές περιφέρειες της χώρας. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η μεγάλη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι χθες στην περιοχή της Σίβηρης, στην Κασάνδρα Χαλκιδικής, για την αποτροπή πιθανών αναζωπηρώσεων. Γίνεται συνεχώς διαβροχή από τα εναέρια μέσα, ενώ παραμένουν οι κυκλοφοριακές απαγορεύσεις στην περιοχή. Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση έχουν αποκατασταθεί στο μεγαλύτερο μέρος των περιοχών όπου σημειώθηκαν διακοπές. Την απόφαση να ακυρώσει το σύνολο των προγραμματισμένων εορταστικών εκδηλώσεων και των παραδοσιακών πανηγυριών για το 15 Αυγούστου έλαβε ο Δήμος Κασάνδρα στον απόϊχο της πυρκαγιάς στη Σίβηρη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής, στην παρούσα φάση η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας κατοίκων και επισκεπτών αποτελούν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Προφυλακιστέως κρίθηκε με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα Θεσσαλονίκης ο 59χρονος που καθομολογίαν του έβαλε 6 φωτιές στη Σύνδο σε διάστημα 3 ημερών. Στο μεταξύ συνεδρίασε και σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, με αντικείμενο τους θυελλώδεις ανέμους που επικρατούν σε μεγάλο μέρος της χώρας. Ο κύριος Τουρνάς αναφέρθηκε στην επιχειρησιακή εικόνα των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν χθες και για την πυρκαγιά στη Χαλκιδική, είπε ότι επρόκειτο για μια ιδιαίτερα δύσκολη πυρκαγιά σε δασική και παράλληλα δομημένη περιοχή με κατοικίες και οικισμούς. Ο ίδιος χαρακτήρισε υποδειγματική την όλη προσπάθεια από την πυροσβεστική. Στη σύλληψη 2 ανδρών και σε ταυτοποίηση 1 ακόμη συνεργού τους προχώρησε σήμερα η αστυνομία στη Χαλκιδική μετά τη χθεσινή επίθεση που κατήγγειλε δημοσιογράφος του Μέγκα κατά τη διάρκεια ρεπορτάζ στη φωτιά στη Σίβηρη. Οι δύο συλληφθέντες είναι 39 ετών, κατηγορούνται για τα δικήματα της κλοπής, της παράνομης βίας, φθοράς, ξένης ιδιοκτησίας, απειλής και εξύβρισης, ενώ ο συνεργός τους, που ταυτοποιήθηκε είναι ηλικίας 38 ετών, με τη δικογραφία σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Οι θυελλώδεις άνεμοι εντάσσεως μέχρι και 9 Μποφόρ ανέτρεψαν τα σχέδια των τελευταίων αδειούχων του 15 Αυγούστου που επρόκειτο σήμερα να αναχωρήσουν για τα νησιά. Τα πλοία έμειναν δεμένα στα λιμάνια λόγω του απαγορευτικού απόπλου, για το οποίο σήμανε άρση στις 4 το απόγευμα. Γεμάτα αναχωρούν τα κτέλ για το 15 Αύγουστο, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση στα δύο δια των Μαλγάρων και καθυστερήσεις σημειώνονται από νωρίς το πρωί στον Προμαχώνα. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι στην υποθαλάσσια σύραγγα στο Άκτιο της Πρέβεζας όταν φορτηγός συγκρούστηκε με 3 αυτοκίνητα με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 8 επιβάτες, 4 άνδρες, 2 γυναίκες και 2 παιδιά, ενώ κινητοποιήθηκε και η πυροσβεστική για τον εγκλωβισμό κάποιων από τους επιβάτες των οχημάτων. Λόγω του ατυχήματος η είσοδος από Πρέβεζα προς Άκτιο έκλεισε και σχηματίστηκαν ουρές χιλιομέτρων. Η κατάσταση της υγείας των τραυματιών δεν φέρεται να εμπνέει ανησυχία. Μία μητέρα και ο 9χρονος γιος της έχασαν τη ζωή τους σε επιθέσεις ρωσικών μη επανδρομένων αεροσκαφών στην παραμεθόρια περιοχή Σούμι της Ουκρανίας, όπως δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης, ο Λέχρι Χόροφ. 2 ντρόουνς προκάλεσαν πυρκαγιά σε ιδιωτική κατοικία και την κατέστρεψαν, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους η 29χρονη μητέρα και ο γιος της. Άλλα 4 άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων ο πατέρας και η γιαγιά του αγοριού που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με σοβαρά εγκάβματα. Δεύτερος εκτροχιασμός τρένου σημειώθηκε στη Μεγάλη Βρετανία μέσα στο τελευταίο 24ωρο. Ένα τρένο της Greater Anglia εκτροχιάστηκε κοντά στο Wickford του Essex, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη αν υπάρχουν τραυματίες, όπως αναφέρει το Sky News. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Στην κεντρική Μακεδονία αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και στα δυτικά και ανατολικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό του καιρού στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Μερκούρια 2026.
3: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
2: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
3: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
2: Μία κομμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική.
3: 30 Αυγούστου.
2: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
3: Σας περιμένουμε.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Της R3.
6: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
7: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
6: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
7: Say Chess!
6: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Ξανακούσεις την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
9: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Κι όμως είμαι ακόμα εδώ, έχει αδειάσει πόλη, έχουν φύγει όλοι. Νομίζω ότι το λιωμένο παγωτό είναι από τα top τραγούδια του καλοκαιριού και ιδιαίτερα ταιριάζει σήμερα, σήμερα Παρασκευή 14 Αυγούστου, που κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων που αναμένουμε το Πάσχα του καλοκαιριού αύριο 15 Αύγουστο. Όσοι έχετε μείνει και εσείς στην πόλη, στείλτε μας έτσι μια καλησπέρα. Αν θέλετε και ένα τραγούδι, εμείς εδώ είμαστε. Γιατί βρισκόμαστε εδώ? Στο 6930-078-228, έτσι για να μην αισθανόμαστε μόνοι εγώ και ο Τάσος ο Τριανταφύλου που βρίσκεται στην τεχνική υποστήριξη. Άκου να δεις, στον 102.3 βρισκόμαστε ήδη στα 12 λεπτά μετά τις 6, 26 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε μας ακούτε. Δεν βλέπουμε προβλήματα αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης και όχι μόνο. Ευελπιστούμε έτσι να συνεχίσει και όπως λέει ο Μπένσον Μπούν, που είχε κάποια προβλήματα κι αυτός με τη φωνή του, να σας συμβούν από εδώ και πέρα μόνο όμορφα πράγματα. Beautiful things.

Άκου να δεις στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, παραμονή 15 Αύγουστο, απόγευμα Παρασκευής 14 του Αυγούστου. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους εντός της πόλεως, αλλά ούτε και στα Μάλγαρα εκεί στα Διόδια, αναφορικά με την έξοδο των εκδρομέων, από ό,τι βλέπουμε εμείς στην εικόνα. Αν εσείς έχετε διαφορετική εικόνα, σας καλούμε να μας καλέσετε στο 2313-338-420, είτε να αφήσετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. 26 βαθμοί Κελσίου, και για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, σας λέγαμε γενικότερα ότι ο καιρός του 15 Αύγουστου και αύριο Σάββατο, αλλά και την Κυριακή, θα είναι δροσερός σχετικά για την εποχή, και οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Μέσα σε όλα τα άλλα, σε άλλα νέα, διαβάζω ότι στο Μπουργκάς θα φιλοξενηθεί τελικά ο 71ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision, ο Κύβος Ερήφθη, όπως ανακοίνωσαν τόσο ο EBU όσο και η δημόσια τηλεόραση της Βουλγαρίας, επιβεβαιώνοντας μια εξέλιξη που μέχρι πρόσφατα δεν θεωρούνταν δεδομένη. Σύμφωνα λοιπόν με τις αποκλειστικές πληροφορίες του EurovisionFan.com, η επιλογή του Μπουργκάς αποτελεί έκπληξη, καθώς ο Νησόφια, δηλαδή η πρωτεύουσα, θεωρούνταν το μεγάλο φαβορί. Ωστόσο, η υποψηφιότητα αυτής της παραθαλάσσιας πόλης ενίσχυσε σημαντικά τη θέση της και τελικά επικράτησε. Επίσης, παράλληλα με την ανακοίνωση της διοργανώτριας πόλης, έγιναν και γνωστές και οι ημερομηνίες διεξαγωγής της Eurovision 2027. Ο πρώτος ημιτελικός θα λάβει χώρα 3η 11 του Μάη, ο δεύτερος την 5η 13 του Μάη και ο μεγάλος τελικός Σάββατο 15 Μαΐου. Και η Ντάρα, η περσινή νικήτρια, όχι περσινή, φετινή ακόμα, του 2026, νικήτρια της Eurovision 2026, μας λέει ότι περιμένω όλες τις γοργόνες και όλους τους καπετάνιους μου να έρθουν να χορέψουν μαζί μας, προσθέτοντας ότι οι άνθρωποι της θάλασσας ξέρουν να διασκεδάζουν. Και έκλεισε με το μήνυμά της, έτσι με μια χαρακτηριστική ατάκα: τι περιμένετε, αγοράστε ένα καινούριο μπικίνι και ελάτε στον Μπουργκάς. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι που κέρδισε τη Eurovision φέτος, η Ντάρα και το Μπάγκαρα Μπάγκαρα, το οποίο η αλήθεια είναι το περίμενα να το ακούω λίγο περισσότερο. Θα μου πεις γιατί, πας σε κλαμπς και μπαράκια και το ακούς εσύ, πας σε ταβέρνες και εστιατόρια και σε καφενεία και σε τέτοια για φαγητό. Σωστό και αυτό, αλλά δεν το άκουσα ούτε σε beach bars και τέτοια, και κάπου πηγαίνω, αλλά κυρίως πηγαίνω στα προηγούμενα που σας είπα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.
1: Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Παρασκευής, 14 του Αυγούστου, μόλις πριν ακούσαμε τη Λωρίν, η οποία κέρδισε τη Σουηδία. Πάρα πολύ σωστά. Εκπροσωπώντας λοιπόν τη Σουηδία, κέρδισε τη Eurovision όχι μόνο μία φορά, αλλά δύο φορές. Την πρώτη φορά είχε κερδίσει το 2012 με το τραγούδι Euphoria που μόλις ακούσαμε και το 2023 με το Tattoo, γράφοντας φυσικά τη δική της ιστορία στο μουσικό διαγωνισμό. Και πολλοί αναρωτιούνται αν θα είναι και αυτή που θα κερδίσει και τρίτη φορά το διαγωνισμό, διότι τι έκανε η Λωρίν. Αναέβαλε την ευρωπαϊκή της περιοδία και φουντώνουν οι φήμες για την επιστροφή της στη Eurovision και μάλιστα λένε ότι θα διαγωνιστεί για τρίτη φορά μετά τις δύο νίκες στο μουσικό διαγωνισμό και τελικά, αν τελικά κερδίσει και αν τελικά συμμετάσχει, θα είναι και η πρώτη γυναίκα και όχι μόνο που θα έχει κερδίσει τρεις φορές το διαγωνισμό. Σουηδικά μέσα ενημέρωσης λοιπόν, αλλά και φόρουμ των Eurofans υποστηρίζουν ότι δεν αποκλείεται η αγαπημένη Λωρίν να ετοιμάζεται για την επιστροφή της στη Eurovision το 2027, που θα πραγματοποιηθεί, όπως σας αναφέρομαι, στο Μπουρκάς και όχι στη Σόφια, στη Βουλγαρία. Άλλωστε, ο χρόνος της μεταφοράς των εμφανίσεών της συμπίπτει με την ολοκλήρωση του μουσικού διαγωνισμού τον Μάιο του 2027. Μ' αρέσει η Λωρίν να τα λέμε αυτά. Μ' άρεσε και η Ντάρα με το μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα. Είπαμε, περίμενα να το ακούσω περισσότερο, αλλά δεν το άκουσα τόσο πολύ. Λοιπόν, εδώ είμαστε παραμονή του 15 Αυγούστου. Θα μου επιτρέψετε να πω τα δικά μου ήδη χρόνια πολλά στην αγαπημένη μου φίλη, τη Μαρία τη Βλαχοπούλου, την οποία την ακούτε καθημερινά 7 με 8 ώρα για κλασικές συναντήσεις. Φυσικά από το αδελφάκι μας, από τον 958. Της εύχομαι μέσα από την καρδιά μου τα καλύτερα. Να πω όμως και με αφορμή το γεγονός ότι γιορτάζει η αγαπημένη μου, η κολλητή μου, η φίλη Μαρία Βλαχοπούλου, να πω και χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν αύριο από τώρα, γιατί δεν θα έχω εκπομπή, και στο Μάριο και στον Παναγιώτη και στην Παναγιώτα και στη Δέσποινα, σε όσους έχουν ενδεχομένως γενέθλια. Είπαμε, με ασφάλεια να πάμε όπου πάμε, με ασφάλεια να γυρίσουμε, και όσοι μένουμε στην άδεια πόλη, αν μη τι άλλο, να την απολαύσουμε. Λοιπόν, 2-3-13-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Φυσικά για λίγο ακόμα θέλουμε τα μηνύματά σας, έως τις 7.30 ώρα έχουμε ακόμα. Θα είμαστε κοντά σας στο 6930-078-228. Την καλησπέρα μου στα Girls and Boys που μας ακούνε.

Killer, somebody told me, και εγώ θα σας πω τις νέες ταινίες για όσους μείνουμε εδώ στην όμορφη πόλη της Θεσσαλονίκης που μπορούμε να δούμε θερινά σινεμά. Πάρα πολύ ωραία, με ποπκορνάκι έχουμε ξαναπεί, με αντικουνουπικό οπωσδήποτε. Έχουν θεριέψει τα αντικουνουπικά, λέω πάλι. Τα έχουν θεριέψει τα κουνούπια, δηλαδή μέρα μεσημέρι και με τσιμπάνε ανελέητα. Και φυσικά δεν κάνουν τίποτα πλέον και τα περισσότερα αντικουνουπικά. Αλλά τέλος πάντων, άλλη συζήτηση αυτή. Διάβαζα ένα άρθρο, λέει, γιατί κάποια κουνούπια επιλέγουν συγκεκριμένους ανθρώπους. Θα επανέλθω και με αυτό. Λοιπόν, και μπυρίτσα, και πάμε να βγούμε λίγο στα σίνεμα της πόλης. Για όσους λέω ξανά, μείνουμε εδώ το 15 Αύγουστο. Έρχεται η ταινία Η Φήμη. Η Φήμη είναι μια πολύ αναμενόμενη ταινία. Είναι μια μελαγχολική κομεντή, και μόνο το γεγονός ότι παίζει και πρωταγωνιστεί ο William Dafoe, για μένα τουλάχιστον, είναι ένα must για αυτό το Σαββατοκύριακο. Ed Saxberg, σου λέει, ένας ξεχασμένος ποιητής της Νέας Υόρκης, εργάζεται στο ταχυδρομείο. Έχει αφήσει προπολού πίσω του τη φιλοδοξία της λογοτεχνικής αναγνώρισης. Όταν ένας ενθουσιώδης νεαρός θαυμαστής εμφανίζεται ξαφνικά στην πόρτα του, ο Ed παρασύρεται σε ένα κύκλο εικοσάριδων και καλλιτεχνών που τον αντιμετωπίζουν σαν μια ιδιοφία που αποκαλύφθηκε ξανά. Τα υπόλοιπα στη μεγάλη οθόνη. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πάντως η ιστορία, και κάτι που δεν το έχουμε ξαναδεί τόσο συχνά τουλάχιστον. Ice Cream Man, δεν ξέρω αν σας αρέσει το παγωτό, και δεν ξέρω και πόσα παγωτά φάγατε φέτος το καλοκαίρι του 2026. Το Ice Cream Man είναι μια αμερικανική ταινία slasher, σου λέει. Τώρα εγώ θα σας πω το story, και αν θέλετε εσείς βλέπετε τη συγκεκριμένη ταινία. Σε μια φαινομενικά ιδυλιακή παραθαλάσσια πόλη, σαν να είμαστε νοερά τώρα εκεί, η άφηξη, σου λέει, ενός παγωτατζή μοιάζει στην αρχή σαν μια συνηθισμένη καλοκαιρινή στιγμή. Όταν όμως τα παιδιά δοκιμάζουν τα παγωτά του, η πόλη βυθίζεται σε ένα ξέσπασμα παράνοιας, βίας και χάους. Θα ήθελα να τη δω και αυτή την ταινία, μεταξύ μας, με ψήνει. Λοιπόν, Φόνο στην Πρεσβεία, αν θέλετε κάτι σε πιο έτσι μυστήριο, κάτι ντεντεκτιβικό, ή θέλετε να βγάλετε τον detective, τον πουαρό που έχετε μέσα σας. Πάμε στο 1934, η Miranda Green είναι μια ιδιωτική. Εντάξει, ξεματιάστε με. Μια ιδιωτική detective, η οποία ερευνά μια δολοφονία που διαπράχθηκε στη Βρετανική Πρεσβεία εκεί στο Κάιρο, όπου κλάπει και, σου λέει, ένα άκρος απόρριτο έγγραφο, με αποτέλεσμα να θέσει σε κίνδυνο τόσο τα ανάκτορα του Μπάκινγχαμ όσο και την ειρήνη του κόσμου. Από τις ταινίες που σας είπα μέχρι τώρα δεν ψήνομαι. Όσα δεν λέγονται θα υποθούν σε αυτή την ταινία. Επιστημονικής φαντασίας αναφέρεται, λέει, η συγκεκριμένη ταινία στην δραματική κινηματογραφική ταινία, σε ένα ομώνυμο ελληνικό λογοτεχνικό βιβλίο, το Όσα δεν λέγονται. Σε πάει στον Κάρλο και στην Ελίζα, που είναι ένα επιτυχημένο ζευγάρι. Αυτός είναι καθηγητής πανεπιστημίου και συγγραφέας. Εκείνη είναι μια λαμπρή δημοσιογράφος. Ζουν στη Ρώμη, πάρα πολύ ωραία η Ρώμη, κινούμενοι ανάμεσα σε επιτεύγματα, ρουτίνα, στοργή κτλ. Κάτι αρχίζει και ξεθοριάζει. Αναζητούν νέα ενέργεια, ταξιδεύουν στο Μαρόκο, και εγώ θέλω νέα ενέργεια. Γιατί να μην πάω στο Μαρόκο? Με τους στενούς τους φίλους, την Άννα και τον Πάολο, και τη 13χρονη κόρη τους, τη Βιτόρια, έξυπνη, περίεργη, λίγο κεντρική. Οι εντάσεις αυξάνονται, οπότε καταλαβαίνετε τι συμβαίνει μετά. Αυτές τις ταινίες μπορείτε να δείτε στα θερινά σινεμά, και όχι μόνο, συνεχίζουν και οι προηγούμενες ταινίες. Την Οδύσσια, καλέ, την είδατε? Δεν μου είπατε, που έχει γίνει χαμός φέτος και φρενίτιδα με την Οδύσσια. Πάρα πολύ ωραία ταινία, αν δεν την έχετε δει, να την δείτε. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε μουσικά. Εδώ είμαστε, αφότου σας ενημερώσουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Από ό,τι βλέπω, δηλαδή, είμαστε σχετικά στα πορτοκαλοπράσινα. Ούτε στα μάλγαρα βλέπω αυτή τη στιγμή, παρότι είπαμε ότι κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων για το 15 Αύγουστο. Αναφορικά με τον καιρό μας, είμαστε στους 26 βαθμούς Κελσίου, και το Σαββατοκύριακο αναμένουμε θερμοκρασίες από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου, ιδανικές για να εορτάσετε το 15 Αύγουστο.

0: anymore.
1: Τώρα έβλεπα στην Earth News πόσο όμορφα μέρη έχουμε σε αυτή τη χώρα και πόσο πρέπει να τα προστατεύουμε. Πόσο όμορφες θάλασσες, ορεινά μέρη, φυσικά η Χαλκιδική, πανέμορφη κούκλα. Και δεν το λέω τώρα μόνο σήμερα, το λέμε γενικότερα. Λοιπόν, φεύγοντας, να σας πούμε και κάποια πράγματα για το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Είμαστε σήμερα Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραμονή 15 Αυγούστου και αύριο Σάββατο 15 Αυγούστου, μεταξύ άλλων, η Βίκη Λέανδρος κλείνει το Sunny Festival. Η Βίκη Λέανδρος, διεθνώς αναγνωρισμένη Ελληνίδα καλλιτέχνηδα, με πωλήσεις άνω των 100 εκατομμυρίων δίσκων, θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στο Sunny Festival, θα παρουσιάσει τις μεγαλύτερες της επιτυχίες. Η πορεία της, μιας και μιλούσαμε σήμερα για Eurovision, ξεκίνησε από τη Eurovision το 1967 με το L'amour est bleu και κορυφώθηκε με τη νίκη της το 1972, φυσικά με το Après toi. Έχει συνεργαστεί με συνθέτες, πάρα πολλούς συνθέτες, έχει τιμηθεί με πάρα πολλές σημαντικές διακρίσεις. Η συναυλία θα κλείσει το φετινό φεστιβάλ. Το Sunny Festival δίνει έμφαση στη βιωσιμότητα, στη διεθνή αναγνώριση, φιλοξενεί κάθε χρόνο κορυφαίους καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Και φέτος είδαμε 38 ονόματα, βλέπει τους Waterboys, Soul to Soul, James Arthur και όχι μόνο. Αύριο λοιπόν Σάββατο στο Sunny Festival στις 9.30. Και η ΕΡΤ όμως γιορτάζει τον 15 Αυγούστου και μάλιστα ξεκινάει από σήμερα Παρασκευή 14 του Αυγούστου. Και αν βρίσκεστε στο σπίτι σας και θέλετε να δείτε μια όμορφη ταινία σήμερα το βράδυ στις 12.50 για τους λίγο ξενύχτηδες, παρακολουθούμε την ξένη βιογραφική δραμεντή Eat, Pray, Love. Νομίζω ότι οι περισσότεροι την έχετε δει αυτή την ταινία, με μια Τζούλια Ρόμπερτς υπέροχη. Εν τω μεταξύ, κάθε φορά που βλέπω αυτή την ταινία πεινάω, γιατί όλη την ώρα τρώει μακαρόνια, πίτσες και τα σχετικά, γιατί βρίσκεται αρχικά στη Ρώμη, και ένας Χαβιέ Μπαρδέμ επίσης έξοχος, εξαιρετικός. Σήμερα λοιπόν Eat, Pray, Love στην Ερτένα, Παρασκευή 14 Αυγούστου, αλλά φυσικά θα υπάρξουν και άλλα αφιερώματα, μουσικές, ταξιδιωτικές εκπομπές, ντοκιμαντέρ για την ελληνική παράδοση, εξαιρετικές ταινίες. Έτσι γιορτάζει η ΕΡ το Πάσχα του καλοκαιριού το 15 Αύγουστο. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε όλους για την ακρόαση. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερος το φίλο μου τον Τάσο τον Τριανταφύλου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Είναι η εκπομπή Ακουναδής. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης και από ό,τι βλέπω που δεν έχουμε γενικότερα. Είπαμε με ασφάλεια να πάμε όπου πάμε, με ασφάλεια να επιστρέψουμε. Για όσους μείνετε εντός της πόλης, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα και να απολαύσετε την άδεια Θεσσαλονίκη. Και εμείς ανταμώνουμε ξανά τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε και γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κόκκινος συναγερμός έχει σημάνει σε όλη τη χώρα για τον κίνδυνο πυρκαγιά στον 15 Αυγουστού λόγω των θηλυκών ανέμων που πρέουν από χθες και δεν προβλέπεται να αρχίσουν να υποχωρούν πριν από την Κυριακή. Η πολιτική προστασία έχει θέσει σε κατάσταση κινητοποίησης πολλές περιφέρειες της χώρας. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η μεγάλη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι χθες στην περιοχή της Σίβηρης, στην Κασάνδρα Χαλκιδικής. Για την αποτροπή πιθανών αναζωπηρώσεων γίνεται συνεχώς διαβροχή από τα εναέρια μέσα, ενώ παραμένουν κυκλοφοριακές απαγορεύσεις στην περιοχή. Την απόφαση να ακυρώσει το σύνολο των προγραμματισμένων εορταστικών εκδηλώσεων και των παραδοσιακών πανηγυριών για τον 15 Αύγουστο έλαβε ο Δήμος Κασάνδρας στον απόϊχο βεβαίως της πυρκαγιάς της Σίβηρης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής, στην παρούσα φάση η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας των κατοίκων, αλλά και των επισκεπτών, αποτελούν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Σε συλλήψεις δύο ανδρών και σε ταυτοποίηση ενός ακόμα φερόμενου συνεργού τους προχώρησε σήμερα η ελληνική αστυνομία στη Χαλκιδική μετά την χθεσινή επίθεση που κατήγγειλε δημοσιογράφος του ΜΕΚΑ κατά τη διάρκεια ρεπορτάζ για τη φωτιά στη Σίβηρη. Οι θυελλώδεις άνεμοι εντάσεως μέχρι και 9 από φόρο ανέτρεψαν τα σχέδια των τελευταίων αδιούχων του 15 Αυγούστου που είχαν προγραμματίσει να αναχωρήσουν για τα νησιά σήμερα Παρασκευή, καθώς κράτησαν πολλά πλοία δεμένα στα λιμάνια. Δεύτερος εκτροχιασμός τρένου σημειώθηκε στη Μεγάλη Βρετανία μέσα στο τελευταίο 24ωρο. Ένα τρένο της Greater Anglia εκτροχιάστηκε κοντά στο Wickford του Essex, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη αν υπάρχουν τραυματίες, όπως αναφέρει το Sky News. Η Ουγγρική κυβέρνηση αναμένει να αρχίσει αργότερα σήμερα τη βύθιση δύο φορτηγίδων ώστε να αυξηθεί η στάθμη του νερού στον πυρηνικό σταθμό Πανκ στο Δουναβί, όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός Πίτερ Μάγερ. Ο σταθμός αυτή τη στιγμή λειτουργεί με το περίπου 25% των δυνατοτήτων του λόγω της πρωτοφανούς στα ιστορικά ξηρασίας και της χαμηλής στάθμης του νερού σε επίπεδα ρεκόρ στον ποταμό Δουναβί, από τον οποίο το πυρηνικό εργοστάσιο αντλεί το νερό του που είναι απαραίτητο για την ψήξη. Η γειτονική Ρουμανία έκλεισε την Πέμπτη τον τελευταίο πυρηνικό αντιδραστήρα της που λειτουργούσε, καθώς η ξηρασία που έπληξε την Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι προκάλεσε σοβαρές επιπτώσεις στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, στις μεταφορές και στα συστήματα δημόσιας υγείας. Δύο λόγια για τον αυριανό καιρό στη χώρα. Στην κεντρική Μακεδονία αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και στη δυτική και την ανατολική Μακεδονία θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 8.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο. Yeah!

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο καιρός είναι δύσκολος. Ωστόσο γνωρίζετε όλοι σας, γιατί είστε λαμπεροί άνθρωποι, πως όλο αυτό που βιώνουμε τους τελευταίους μήνες δεν μπορεί να συγκριθεί ούτε για αστείο με τις πραγματικά μεγάλες τραγωδίες αυτού του τόπου. Για σκεφτείτε, κατοχή, εμφύλιος, μετεμφυλιακό κράτος, ξύλο, ξερονήσια, εκλογές βίας και νοθείας, ο χωροφύλακας να σε παρακολουθεί, μάνες να χάνουν τα παιδιά, αδέλφια να χωρίζουν για πάντα, πείνα, πραγματική φτώχεια. Να σου έχουν βομβαρδίσει στο σπίτι πρώτα οι Γερμανοί και μετά οι Εγγλέζοι. Και να σου τα καράβια να γεμίζουν για το Αμέρικα και την Αυστράλια και τα τρένα για την Γερμανία και όπου αλλού. Άδειασαν τα ράφια πολλές φορές, αλλά στους άλλους καιρούς που περιγράψαμε το φάσμα απέναντί σου ήταν διαφορετικό. Θες ξέρετε, δεν βρήκα γάλα στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Μήτε σταγόνα. Τραγικό, ε. Τι μας κάνει τελικά κατώτερα όντα? Θα το πω απλά. Η αμορφωσιά. Μα και ο κύριος του Τετάρτου, Κοντζαμάν προϊστάμενος, κλινικής είναι. Και εκεί ήταν. Το ίδιο θα λέγατε, θα ρωτούσε οποιοδήποτε. Και βέβαια το ίδιο. Ξεκάθαρα και με πάσα υπευθυνότητα. Το να είσαι ειδικός δεν σε κάνει μορφωμένο. Μορφωμένος είναι ο άνθρωπος που ξέρει να στέκεται κάτω από ένα πίνακα του Μποτισέλη με την ίδια ανάνεση που διαβάζει Δάντη, αναγνωρίζοντας τη διαχρονικότητα των έργων. Χρώματα ο πρώτος, λέξεις ο δεύτερος. Τι θα ρείτε πως κάνει την ψυχή μας ανθρώπινη και κυρίως δυνατή για να αντέξει και να μην υποκύψει στην όποια δυσκολία? Τι θα ρείτε είναι αυτό που την κρατά αριστοκρατική? Τα χρώματα και οι λέξεις. Αυτές στάζουν μέσα μας, μέσα από τη βαθιά μελέτη. Μας κάνουν ανώτερους. Θυμάμαι σε μια παλιά συναυλία του υπέροχου Βασίλη Παπακοσταντίνου, πιάνει ο Μπίλης το μικρόφωνο στα μισά και ρωτά κάτι που πραγματικά με σημάδεψε. Πώς θα είμαστε πραγματικά αν είχαμε διαβάσει τους μεγάλους ποιητές και πεζογράφους? Θα είμαστε πραγματικά μορφωμένοι άνθρωποι, απάντησα μέσα μου μεγαλώνοντας.

102 FM. Ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Συντροφιά σήμερα στην τεχνική υποστήριξη ο Νίκος Παπαδόπουλος. Την καλησπέρα μας σε όλους όσοι μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Ο Λαμπερός Γιώργος Θεοτοκάς γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη στις 27 Αυγούστου του 1906. Φίτησε στη σχολή Ζαμαρία την περίοδο 1911-1913 και κατόπιν στο Εθνικόν Ελληνογαλλικόν Λύκειον, όπου και παρέμεινε μέχρι το 1922. Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, η οικογένεια Θεοτοκά εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, εκεί όπου ο Θεοτοκάς φίτησε στη νομική σχολή και από την οποία αποφύτησε στις 26 Νοέμβρη του 1926. Τον Ιανουάριο του 1927 αναχώρησε για το Παρίσι με σκοπό την πραγματοποίηση ελεύθερων σπουδών στα αντικείμενα της νομικής, της ιστορίας και της φιλοσοφίας και ένα χρόνο αργότερα μετακομίζει από το Παρίσι στο Λονδίνο όπου μελετά το Αγγλικό Δίκαιο, την Αγγλική Φιλολογία και παρακολουθεί μαθήματα ιστορίας και πολιτισμού. Ο ρόλος που ο Θεοτοκάς θα αναλάμβανε ανάμεσα στους συνομιλικούς του προαναγγέλλεται ήδη από το 1929 με τη δημοσίευση ενός φυλαδίου που είχε γράψει στο Παρίσι με τίτλο «Ελεύθερο πνεύμα», όπως τονίζει και ο μεγάλος Μάριο Βίτη στο έργο του «Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας». Το αγέροχο ύφος, η αυτοπεποίθηση, η βεβαιότητα με την οποία διατυπώνει τους στίχους του συνέτειναν ώστε το δοκίμιο εκείνο να φαντάζει αργότερα ως ένα μανιφέστο. Ο νεαρός Θεοτοκάς, συνεχίζει ο Βίτη, επισκοπεί την τρέχουσα κατάσταση και την αποτιμά. Απορρίπτει τον δογματισμό του Βάρναλη και του Φώτου Πολίτη, καταδικάζει την ηθογραφία, τη φθηνή ψυχολογία, δυσπιστεί απέναντι στον Καβάφη, καταδικάζει την εύκολη τέχνη και όχι μόνο. Υποστηρίζει ότι επήγει να είσαι αληθινά νέος, ρωμαλαίος, τολμηρός, να αγαπάς την ταχύτητα με αυτοκίνητο, με αεροπλάνο και πάνω απ' όλα να είσαι διαθέσιμος. Το πνεύμα πρέπει

Στον Κιάδα ο γίγας Βάρναλ ή ο τεράστιος Καβάφης, ε? Βάζουμε ωστόσο αυτό το απόσπασμα, το οποίο είναι κριτική ανάλυση, για να δείξουμε ότι μέσα από αυτήν, μέσα από την κριτική, τις αντιθέσεις, σε μια βάση πραγματικού σεβασμού και όχι ελαφράς απόρριψης, γεννιούνται νέες ιδέες, κινήματα λογοτεχνικά ή και κοινωνικά, διαφορετικές γραμμές, διαφορετικές λέξεις και χρώματα που, επαναλαμβάνω, δεν αποκαθιλώνουν απαξιωτικά τον προηγούμενο κόσμο, αλλά παίρνουν το νήμα από εκεί που το βρίσκουν και το οδηγούν σε νέα δωμάτια του υπέροχου λαβύρινθου της ελληνικής λογοτεχνίας. Ο Θεοτοκάς επέστρεψε το φθινόπωρο του 1929 στην Αθήνα και εργάστηκε ως δικηγόρος, ενώ παράλληλα δραστηριοποιήθηκε έντονα στον πνευματικό χώρο. Το 1929 εξέδωσε το δοκίμιο του, όπως είπαμε, «Ελεύθερο πνεύμα», που εκ των υστέρων χαρακτηρίστηκε ως μανιφέστο της γενιάς του 30. Συνεργαζόταν με λογοτεχνικά περιοδικά, ενώ το 1933 κυκλοφόρησε το πρώτο λογοτεχνικό του έργο, το πρώτο μέρος του μυθιστορήματος «Αργό». Οι συνθήκες κατά τις οποίες εμπνεύστηκε και έγραψε την «Αργό» ήταν έκριθμες. Βρισκόμαστε αμέσως μετά την καταστροφή του 1922, γεγονός που είχε ως άμεση συνέπεια την απεμπόληση του μεγαλοειδεατισμού, ο οποίος είχε επιχειρήσει να τονώσει τον καταρακωμένο ελληνισμό. Η λογοτεχνία θεωρήθηκε πρόσφορο έδαφος για να μνημειωθεί, θα λέγαμε, το ιστορικό αποτύπωμα. Σε αυτό το μήκος κύματος, και δίχως να υποκύπτει στον πεσιμισμό του Καριωτάκη, για παράδειγμα, ο Θεοτοκάς περιγράφει τη φοβερή εποχή που βίωσε, χωρίς να ελεηνολογεί το έθνος και χωρίς να ενδίδει στην απεσιοδοξία την οποία προσπαθεί με κάθε τρόπο να καταπολεμήσει, και στη θέση της υψώνει ένα νέο όραμα. Όλοι οι ήρωες της Αργούς ταξίδεψαν προς το άγνωστο, προς τις μεγάλες θάλασσες, προς το χρυσόμαλο δέρας που τους σαγίνευε, και όπως θα πει αργότερα και ο ίδιος ο συγγραφέας, η Αργό δεν έχει κεντρικό πρόσωπο. Είναι η έκφραση πολλών ανθρώπινων καταστάσεων ταυτόχρονα και ίσως, δεν ξέρω, η δικαίωσή τους. Σκεφτήκαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, μιας και ο Θεοτοκάς είναι άνθρωπος της γενιάς του 30, της μεγάλης εκείνης λογοτεχνικής γενιάς, να ακούσουμε τραγούδια μεγάλων ποιητών της γενιάς εκείνης, τα οποία μελοποιήθηκαν στο πέρασμα του χρόνου. Ξεκινήσαμε με το «Κοχύλι» από την ποιητική συλλογή «Ταρό του Έρωτα». Ώρα για Γιώργο Σεφέρη, φίλες και φίλοι, στον γυρισμό του «Ξενιτεμένο», σε μουσική Γιάννη Μαρκόπουλου, από την συλλογή «Ποιήματα» του 1938.

Ως συγκροτημένος πνευματικός άνθρωπος, ο Θεοτοκάς προσδιοριζόταν σε εξαιρετικό βαθμό από δύο γενικά πλέγματα ιδεών, τα οποία αφορούσαν την παράδοση και το παρόν, όπως υπογραμμίζει ο Γιώργος Αράγης στο έργο του Γιώργος Θεοτοκάς «Παρουσίαση Ανθολόγηση», η μεσοπολεμική πεζογραφία από το πρώτο έως το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Στην περίπτωση του Θεοτοκά, παράδοση σήμαινε ελληνισμός, ιδεώδη της αρχαίας Ελλάδας. Παράδοση σήμαινε χριστιανισμός, ορθοδοξία, βυζαντινή κληρονομιά. Παράδοση σήμαινε λαϊκές μορφές πολιτισμού, δημοτικά τραγούδια, λαϊκές παραδόσεις, ο Μακρυγιάννης. Το παρόν για τον Θεοτοκά είχε κατεξοχήν την έννοια της ευρωπαϊκής εξέλιξης από την περίοδο του διαφωτισμού και εδόθε. Μια εξέλιξη στην οποία προείχαν το ορθολογιστικό πνεύμα του διαφωτισμού, οι ιδέες του διαφωτισμού, οι ιδέες της Μεγάλης Γαλλικής Επανάστασης και οι πνευματικές κατακτήσεις της Ευρώπης κατά τον 19ο αιώνα. Μια τέτοια εκδοχή της παράδοσης και του παρόντος σε γόνιμο διάλογο μεταξύ τους θα έπρεπε να είναι κατά τον Θεοτοκά το απαραίτητο βάθρο για τον εξυγχρονισμό της ελλαδικής κοινωνίας. Σχετικά εξάλλου με τις πνευματικές και ειδικότερα τις λογοτεχνικές αναζητήσεις της Ευρώπης, ήταν ουσιαστικά προσιλωμένος στον 19ο αιώνα. Από τα είδη του λόγου που καλλιέργησε ευνοήθηκε ιδιαίτερα λόγω ιδιοσυγκρασίας, η δοκιμιογραφία του. Εκεί ο συγγραφέας κατάφερε να διαμορφώσει ένα ευλίγιστο ενεργές και απλό γράψιμο με όργανο μια εκπληκτικά στρωτή δημοτική, που είναι από τα κορυφαία επιτεύγματα της νεοελληνικής δοκιμιογραφίας. Με όλα τα αυτά φαίνεται πως ο Θεοτοκάς έβλεπε τον εαυτό του πάνω απ' όλα πεζογράφο, με σαφή προτίμηση στο μυθιστόρημα. Πρόκειται για το αστικό μυθιστόρημα εποχής που βασίζεται στην θεματική διάρθρωση του υλικού, στη δημιουργία χαρακτήρων και στην αιτιακή πλοκή. Από την άποψη αυτή, η πεζογραφία του Θεοτοκά προϋποθέτει το έργο του Σταντάλ, του Μπαλζάκ, του Φλομπέρ, του Τολστόι και άλλων. Δεν προϋποθέτει όμως τις κατακτήσεις του είδους κατά τα πρώτα 30 χρόνια του 20ου αιώνα. Δεν προϋποθέτει λόγου χάρη τον Προύστ, τον Τζόις, τη Γούλφ, τον Κάφκα ή τον Μούζιλ. Ο ανταγωνισμός των νέων συγγραφέων προς τους παλαιούς, την εποχή εκείνη, φίλες και φίλοι, με κύριο ζητούμενο τον συγχρονισμό με τις διεθνείς λογοτεχνικές αναζητήσεις, είναι έντονος από τις αρχές της δεκαετίας του 20 και ακόμη νωρίτερα, όπως τονίζει και ο Τάκης Καγιαλής στη μελέτη του με τίτλο «Η επιθυμία για το μοντέρνο». Η σύγκρουση των λογοτεχνικών γενεών, ωστόσο, παίρνει διαφορετική τροπή στα τέλη της ίδιας δεκαετίας, όταν μια καινούργια ομάδα νέων, εκείνη που ο Θεοτοκάς πρώτος ονόμασε γενιά του 30, έκανε, σύμφωνα με τον Ελίτη, την εμφάνισή της γεμάτη τόλμη, αξιοπρέπεια, ενημέρωση και πολιτισμό, για να εκτοπίσει κάπως πρόωρα στο παρελθόν τους νέους του 1920 με την επιβολή του δικού της ισχυρού μύθου. Οι νέοι του 30 προωθούσαν δυναμικά τη ρήξη με το μίζερο, όπως τόνιζαν, λογοτεχνικό παρόν, προβάλλοντας στη θέση της άρνησης που του καταλόγιζαν την ισχυρή κατάφαση που πεάνιζε με μπαρεσική αυτάδεια το 1929 αυτός, ο άνθρωπος της σημερινής εκπομπής, ο Θεοτοκάς, στο ελεύθερο πνεύμα. Ο αυτοπροσδιορισμός των νέων του 30 παρέπεμπε εξ αρχή σε μια διπλή και αντιφατική ταυτότητα. Ήταν η ανυπόταχτη, η ανικανοποίητη, οι τυχοδιώκτες της ψυχής και του πνεύματος, και συγχρόνως ήταν οι νέοι διανοούμενοι, ανεκδήλωτοι ακόμα και άγνωστοι, που θα αναλάβουν αύριο την πνευματική καθοδήγηση του ελληνισμού και θα προωθήσουν μια ελληνική πνευματική αναγέννηση. Η Ακαδημία Αθηνών βράβευσε τον Θεοτοκά με το βραβείο πεζογραφίας το 1939 για το μυθιστόρημά του «Το Δαιμόνιο». Είναι κατά βάση ένα προγραμματικό μυθιστόρημα για το πώς το ατομικό δαιμόνιο, η τέχνη θέλετε, η δημιουργική τρέλα, η φαντασίωση, η ψευδαίσθηση, ο μεγαλοειδεατισμός, όλα αυτά,
ή και το καθένα ξεχωριστά, μπορεί να οδηγήσει στη συντριβή, όπως μπορεί να οδηγήσει και στη λύτρωση. Στο δαιμόνιο βρίσκουμε την ίδια ιδέα περί ατομικότητας που ο Θεοτοκάς είχε αναπτύξει 10 χρόνια νωρίτερα. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να ακούσουμε τη Σπάρτη στις Πορτοκαλιές από τη συλλογή του Νικηφόρου Βρετάκου «Ο χρόνος και το ποτάμι» του 1957. Ερμηνεύει η Δανάη Μπαραμπούτη και η χοροδία Τρικάλων. Μελοποίηση από την Τερψιχώρη Παπαστεφάνους στον δίσκο «Η ελεύθερη πολιορκημένη» 20 χρόνια αργότερα, το 1977.

102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Νίκος Παπαδόπουλος στην τεχνική υποστήριξη. Βέβαια, ένα μυθιστόρημα για να διαβαστεί δεν αρκεί να είναι προγραμματικό, και αν το ολιγοσέλιδο δαιμόνιο διαβάζεται σήμερα με τόσο ενδιαφέρον, είναι γιατί έχει εξαιρετική πλοκή. Από την πρώτη σελίδα ως την τελευταία, ο αναγνώστης παρακολουθεί, με κομμένη θα λέγαμε την ανάσα, την τύχη μιας νησιώτικης οικογένειας, της οικογένειας Χριστοφή, και έχουμε πατέρα, μητέρα, δύο γιους και μια κόρη, που καταστρέφονται όλοι μέχρι θανάτου από το δαιμόνιο. Μόνο ένας γιος σώζεται και κατορθώνει να καταστήλει το δαιμόνιο, εγκαταλείποντας την πατρίδα του και την οικογένειά του, αλλάζοντας εντελώς ρότα και εξαφανίζοντας ουσιαστικά την ταυτότητά του. Αλλά και σε αυτόν η θαμμένη μνήμη του δαιμονίου βγαίνει που και που στην επιφάνεια, και αυτή βέβαια είναι και η αιτία της δυστυχίας του. Το έργο του Θεοτοκά διακόπηκε προσωρινά, φίλες και φίλοι, λόγω του Ελληνοϊταλικού πολέμου το 1940. Στις 22 Νοέμβρη της χρονιάς εκείνης θα παρουσιαστεί εθελοντής στο Γουδί, αλλά του αρνούνται την κατάταξη. Στις 3 Δεκέμβρη της ίδιας χρονιάς κατατάσσεται στο έμπεδο και στις 17 Γενάρη του 1941 αποστρατεύεται. Ένα μήνα μετά, τον Φλεβάρι του 1941, κατατάσσεται εκ νέου στον 12ο λόχο του Γαία, όπου θα εκπαιδευόταν στους όλμους. Και ήρθε η κατοχή, ήρθε η απελευθέρωση, και τον Οκτώβριο του 1944 ο Θεοτοκάς συναντά τον Γεώργιο Παπανδρέου, ο οποίος του ζητάει να αναλάβει όποια δημόσια θέση επιθυμούσε.

Και στα δύο αυτά έργα, την Αργό δηλαδή και τους ασθενείς και οδοιπόρους, ο Θεοτοκάς, θεωρητικός της γενιάς του 30, που υποστήριξε με πάθος ότι η γοητεία του μυθιστορήματος βρίσκεται στην ποίηση του χρόνου και τον επικό του ρυθμό που αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο του μυθιστοριογράφου και που θεωρούσε την αξία και επομένως τη διάρκεια ενός μυθιστορήματος εξαρτημένη από τη δυνατότητά του να επιβάλλει τους ήρωες στη συνείδηση του αναγνώστη, εργάστηκε συνειδητά προς την κατεύθυνση ενός έκδηλου μετασχηματισμού των ηρώων του κατά τις ανάγκες του έργου. Πολλοί, αφισβητώντας το είδος της μυθιστορηματικής γραφής του, δεν φάνηκαν ικανοποιημένοι από την ανταπόκριση του ίδιου του συγγραφέα στα όσα με σαφή επιχειρήματα τεκμηρίωνε. Μερικοί θεώρησαν πως τους έλειπε η μαγεία, απαραίτητο προσόν του αφηγητή, με αποτέλεσμα να χαρακτηρίζουν το έργο άτυχο. Και άλλοι πάλι πίστεψαν ότι ο Θεοτοκάς παγιδεύτηκε από τον ίδιο τον ορθολογισμό του, του οποίου τελικά υπήρξε θύμα. Ο Θεοτοκάς διατέλεσε διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου της περίοδους 16 Φλεβάρι του 45 μέχρι 10 Μαΐου του 46, αποπεμφθής από την κυβέρνηση Τσαλδάρη και επανήλθε το 52 μέχρι και το 53. Ασχολήθηκε και με την πολιτική, υπήρξε υποψήφιος βουλευτής του νομού Χίου το 55, αλλά πέτυχε να εξασφαλίσει την εκλογή του. Στις εκλογές του Μαΐου του 58 προσέφερε αυτή τη φορά

τη δημόσια υποστήριξή του στο κόμμα των Φιλελευθέρων, χωρίς να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα. Από τον Αύγουστο του 52 έως τις αρχές Φλεβάρη του 53 ταξιδεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αφορμή του ταξιδιού ήταν πρόσκληση του State Department, το οποίο μέσω του προγράμματος μορφωτικών ανταλλαγών Smith-Mundt στόχευε στην βελτίωση της εικόνας των Ηνωμένων Πολιτειών στο πλαίσιο του ψυχρού πολέμου. Η επιλογή του Θεοτοκά είχε να κάνει και με την ιδιότητά του, έτσι ως διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου. Και θα δούμε αργότερα, για να μην βιαστεί οποιοδήποτε να τον κρίνει, πως έκανε και το αντίστροφο ταξίδι. Συγκεκριμένα το Δεκέμβρη του 62 επισκέφτεται αυτή τη φορά τη Σοβιετική Ένωση, ως μέλος ομάδας Ελλήνων διανοουμένων, οι οποίοι είχαν προσκληθεί στο πλαίσιο της ψυχροπολεμικής προπαγάνδας. Το Σεπτέμβριο του 1963 συμμετείχε μαζί με τον Ευάγγελο Παπανούτσο στην Υποεπιτροπή Παιδείας της Ένωσης Κέντρου, η οποία συνέταξε ένα πλήρες σχέδιο για το εκπαιδευτικό σύστημα σε περίπτωση που η Ένωση Κέντρου αναλάμβανε την εξουσία. Και το 1964 διορίστηκε πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κρατικού Θεάτρου Βόρειου Ελλάδος. Η πρώτη σύζυγός του, Ναυστικά Αστεργίου, είχε ήδη πεθάνει τον Ιούλιο του 59, μετά από νόσο που της είχε διαγνωστεί από τα τέλη του 56. Το 66 ο Θεοτοκάς ξαναπαντρεύτηκε, αυτή τη φορά την Κοραλή Ανδρεάδη. Αν όμως από τη μία, για να επιστρέψουμε σε εκείνες τις συγκρούσεις των κριτικών, το δοκιμιακό έργο του γνώρισε την επιδοκιμασία της κριτικής παρά τις όποιες ιδεολογικές διαφωνίες της, από την άλλη, η πλέον αμφιλεγόμενη ή αμφισβητούμενη πλευρά της προσωπικότητάς του ήταν και είναι αυτή του μυθιστοριογράφου. Ας πάρουμε για παράδειγμα την Αργό και πάλι, το πρώτο μυθιστόρημο του Θεοτοκά. Ο συγγραφέας μόλις είχε κλείσει τα 28 του χρόνια. Ήταν, θα λέγαμε, ένα φιλόδοξο μα και πειραματικό εγχείρημα ενός νέου που δοκίμαζε τις δυνάμεις του σε ένα νέο γι' αυτόν είδος. Αυτό εξηγεί ασφαλώς μερικές από τις αδυναμίες του έργου. Τι όμως είδε η κριτική σε αυτό? Τι την ήλκυσε ή τι την απόθυσε? Τέσσερις από τους κριτικούς του Μεσοπολέμου που ανήκουν στην προηγούμενη γενιά, η Τέλος Άγρας, Άλκης Θρύλος, Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλος και Πέτρος Χάρης, την έκριναν αρνητικά, φίλες και φίλοι. Όμως, από αυτήν ακριβώς την αρνητική τους κρίση αναδεικνύεται εναργέστερα η σημασία που έχει το συγκεκριμένο έργο ή αργό στην ιστορία των γραμμάτων μας.

Και οι τέσσερις κριτικοί, παρά τις διαφοροποιήσεις τους και παρά τα επιμέρους θετικά τους σχόλια, συνέκλυναν σε ένα σημείο, στο ότι ουσιαστικά η αργό δεν είναι μυθιστόρημα, όπως τονίζει ο καθηγητής του Αριστοτελείου Χαράλαμπος Καράογλου. Είναι γνωστό ότι το πεζογραφικό είδος που εξέφραζε την προηγούμενη γενιά, αυτό που ανταποκρινόταν στις ενδιάθετες τάσεις και τις αισθητικές τους προτιμήσεις, δεν ήταν το μυθιστόρημα αλλά το διήγημα. Ό,τι ακριβώς τους ενδιέφερε είναι όχι η σύνθεση, όχι η εξωτερική δράση των ηρώων, αλλά η εσωτερική ζωή τους. Γι' αυτό έδιναν ιδιαίτερη σημασία στην ψυχογραφική ικανότητα του συγγραφέα, χάρη στην οποία ο αφηγητής εισδύει στα άδυτα της ταραγμένης ψυχής των ηρώων, στις μύχιες σκέψεις τους και αναδεικνύει τα αδιέξοδά τους. Ας μην ξεχνάμε, φίλες και φίλοι, ότι η γενιά αυτή, η χαμένη γενιά, όπως αυτό χαρακτηρίστηκε, έβγαινε συντετριμένη από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και την Μικρασιατική Καταστροφή και δεν διέθετε μεγάλα αποθέματα δυνάμεων. Η ορμητικότητα της νιώτης, με την δυναμική και την αισιοδοξία της όμως, την πίστη στο μέλλον για ένα νέο ξεκίνημα, ήταν στοιχεία που χαρακτήρισαν τη γενιά του Θεοτοκά, αλλά όχι τους κριτικούς του. Φτάσαμε όμως και στην ημερομηνία μαζί με το τέλος. Ο Θεοτοκάς πέθανε στις 30 Οκτώβριου του 66 στην Αθήνα, σε ηλικία 61 χρόνων, από καρκίνο στο σηκώτη, ο οποίος δεν είχε διαγνωστεί έγκαιρα. Σας αποχαιρετούμε και ώρα για άλλο ένα λαμπρό νέο, πάντα νέοι ήταν όλοι τους, της γενιάς του 30, το Γιάννη Ρίτσο, σε μουσική Μίκη Θοδωράκη, Δέντρο το Δέντρο.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Η ώρα είναι 8.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Λαχανά του Δήμου Λαγκαδά στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 6.30 το απόγευμα. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων. 7 οχήματα της πυροσβεστικής, καθώς και εθελοντές. Στην επιχείρηση συνδράμουν δηροφόρες του Δήμου Λαγκαδά. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα. Η πυρκαγιά ξέσπασε υπό διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική το απόγευμα λόγω και της φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πυλή, στην Κο και στην περιοχή Βάρδα Ηλίας. Πυρκαγιά ξέσπασε επίσης και σε αγροτοδασική έκθεση των Φίνικα Ρεθύμνου στην Κρήτη. Στις 7.30 το απόγευμα εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρισκόνται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Φωτεινάρη και Σούδα με κατεύθυνση προς παραλία Κόρα Καροδακίνου. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η μεγάλη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι χθες στην περιοχή της Σίβηρης στην Κασάνδρα Χαλκιδικής. Νωρίτερα για την αποτροπή πιθανών αναζωπυρώσεων γινόταν συνεχώς διαβροχή από τα ενέργεια μέσα, ενώ παραμένουν κυκλοφοριακές απαγορεύσεις στην περιοχή. Σύμφωνα με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά, επρόκειτο για μια ιδιαίτερα δύσκολη πυρκαγιά σε δασική και παράλληλα δομημένη περιοχή με κατοικίες και οικισμούς, όπου απαιτήθηκε άμεση και μεγάλη κινητοποίηση του μηχανισμού. Την απόφαση να ακυρώσει το σύνολο των προγραμματισμένων εορταστικών εκδηλώσεων και των παραδοσιακών πανηγυριών για τον 15 Αύγουστο έλαβε ο Δήμος Κασάνδρας. Κόκκινο συναγερμός έχει σημάνει σε όλη τη χώρα για τον κίνδυνο πυρκαγιάς τον 15 Αύγουστο λόγω των θυελλωδών ανέμων που πλέον από χθες και δεν προβλέπεται να αρχίσουν να υποχωρούν πριν από την Κυριακή. Η πολιτική προστασία έχει θέσει σε κατάσταση κινητοποίησης πολλές περιφέρειες της χώρας. Επιπλέον 45 κρούσματα ιού Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα στη χώρα. Έτσι, ο αριθμός των κρούσματων ανεβαίνει στα 110 από την αρχή του 2026 έως τις 12 Αυγούστου. Ο αριθμός είναι ο μεγαλύτερος των τελευταίων ετών, γεγονός που έχει προκαλέσει πονοκέφαλο στους Δήμους, με τα περισσότερα κρούσματα οι οποίοι σπέβδουν με έκτακτους πυσακασμούς να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Σημειώνεται πως ακόμα 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους για τη μάχη για τη ζωή, ανεβάζοντας τον αριθμό των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας του ιού στους 9. Φωτιά ξέσπασε στο βουνό Γκόι στα περίχωρα του Κόμο στη Βόρεια Ιταλία με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη για να κατασβέσουν την πυρκαγιά καθώς πλησιάζει σε πυκνοκατοικημένη περιοχή. Περισσότεροι από 180 πυροσβέστες συμμετέχουν στις επιχειρήσεις κατάσβασης της πυρκαγιάς. Προληπτικά εκενώθηκαν διάφορα κτίρια. Το 5ο ισχυρό κύμα καύσωνα στην Ευρώπη επηρεάζει πάνω από 135 εκατομμύρια ανθρώπους από το Ηνωμένο Βασίλειο έως το Μαυροβούνιο, ενώ αναζωπυρώνονται πυρκαγιές παρά την ολονύχτια μάχη σε μέτωπα της Κροατίας, της Ισπανίας και της Γαλλίας. Η Ουγγρική κυβέρνηση αναμένει να αρχίσει αργότερα σήμερα τη βύθιση 2 φορτηγίδων ώστε να αυξηθεί η στάθμη του νερού στον πυρηνικό σταθμό Παξ του Δούναβη, δήλωσε ο πρωθυπουργός Πίτερ Μαγιάρ. Ο σταθμός αυτή τη στιγμή λειτουργεί με το περίπου 25% των δυνατοτήτων του λόγω της πρωτοφανούς στα ιστορικά ξηρασίας και της χαμηλής στάθμης του νερού σε επίπεδα ρεκόρ στον ποταμό Δούναβη, από τον οποίο το πυρηνικό εργοστάσιο αντλεί το νερό που είναι απαραίτητο για την ψήξη. Η γειτονική Ρουμανία έκλεισε την 5η τον τελευταίο πυρηνικό αντιδραστήρα της. Η ξηρασία έθεσε ερωτήματα στην Ουγγαρία και τη Ρουμανία σχετικά με τον τρόπο προσαρμογής της πυρηνικής ενέργειας σε ένα κλίμα που γίνεται ολοένα και πιο ακραίο. Δύο λόγια για τον αυριανό καιρό στη χώρα. Στην κεντρική Μακεδονία προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και στη Δυτική και την Ανατολική Μακεδονία θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση θα υπάρξει από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 9.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντή στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
4: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Παρασκευής 14 Αυγούστου 2026. Είμαστε στον 102, Τάσος Τριανταφύλου στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής εκπομπής, Παναγιώτης Μανής στο μικρόφωνο και θα είμαστε μαζί ως τις 10 το βράδυ, συντροφιά. Και μετά την εφιαλτική χθεσινή ημέρα και ευτυχώς την ήρεμη νύχτα, σήμερα οι κάτοικοι στη Χαλκιδική μετρούν τις πληγές τους. Ακόμη δεν κατάφεραν να φτάσουν κάποιοι στα σπίτια τους, καθώς απαγορεύεται η κυκλοφορία τουλάχιστον μέσα στη Σίδηρη. Όσοι έχουν σπίτια γύρω από εκεί πήγαν, είδαν τις ζημιές που υπέστησαν. Οι υπόλοιποι έχουν βρει καταλήμματα, όσοι αναγκάστηκαν να φύγουν από την περιοχή. Και ευτυχώς μείναμε εκεί. Ευτυχώς, αν μπορεί κάποιος να πει ευτυχώς, καθώς έχει καταστραφεί μεγάλο μέρος του παρθένου δάσους της Σίβηρης. Σήμερα οδηγήθηκαν, ή μάλλον δεν οδηγήθηκαν, αλλά πήγαν αυτοβούλος στον εισαγγελέα Πολυγύρου δύο υπάλληλοι της ΔΕΔΙΕ για κατηγορούμενοι εντός εισαγωγικών, γιατί υποπτεύονται, οι έρευνες λένε ότι η φωτιά ξεκίνησε από κολόνα της ΔΕΗ εκεί στη Χαλκιδική. Ο εισαγγελέας Πολυγύρου διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για να συμπληρωθεί η δικογραφία και να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς. Οι δύο υπάλληλοι αφέθηκαν ελεύθεροι με προσωρινή εντολή του εισαγγελέα. Το πιθανότερο σενάριο είναι αυτό που εξετάζεται. Θα δούμε τι θα δείξει η έρευνα. Ωστόσο προσέξτε, γιατί αύριο 15 Αύγουστο είναι σε κόκκινο κωδικό η μισή χώρα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και στη Χαλκιδική. Αλλά επειδή θα έχει μελτέμια και ανέμους που θα φτάνουν μέχρι και τα 9 μποφόρ, σε κόκκινο συναγερμό είναι η περιφέρεια Αττικής, περιφερειακές ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Λακωνίας, περιφέρειας Πελοποννήσου, οι περιφερειακές ενότητες Αχαΐας και Ηλίας, Βιωτίας, Φθιώτιδας και Εύβοιας, Σποράδων, περιφέρεια Αιγαίου, περιφέρεια Κρήτης, η Χαλκιδική και το Άγιο Όρος, Καβάλα, Θάσος, Ξάνθη,

Καλησπέρα στον Αλέξανδρο. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-0078-228. Όσοι μας ακούτε από ραδιόφωνο ή διαδικτυακά, όσοι είστε στην πόλη ή όσοι δεν είστε, 693-0078-228. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Στις 9.30 θα ξεκινήσει και τη απογευματινή αγώνες θα ξεκινήσουν του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου για πέμπτη μέρα, είναι σήμερα, νομίζω είναι πέμπτη μέρα. Είναι η Αναστασία Ντραγκομύροβα που θα συμμετάσχει στο έπταθλο. Το πρωί είχαμε Καραλή, ο οποίος πέρασε με ένα άλμα στον τελικό που θα γίνει αύριο βράδυ. Αύριο βράδυ

Ολυμπιακός και για την Ελίνα Τζέγκο που προκρίθηκε με 59-82 την καλύτερη φετινή της επίδοση στο Ακόντιο. Ως έκτη πέρασε στον τελικό και τους δύο αύριο βράδυ θα τους δούμε. Ο Δε Καραλής δεν έχασε την ευκαιρία στις δηλώσεις του να κάνει και πλάκα στο φίλο του στον στο Μίλτο Τεντόγλου, λέγοντας στις δηλώσεις του: «Εγώ δεν είμαι σαν τον άλλον. Αν θα πάρω το μετάλλιο, θα το φέρω στη μεικτή ζώνη. Μην ανησυχείτε, δεν χρειάζεται ούτε υπενθύμηση ούτε κάτι άλλο». Οπότε θα καθίσουμε να τους δούμε. Και από τους δύο περιμένουμε μεγάλες επιδόσεις. Περιμένουμε, ναι, μια θέση στο βάθρο, γιατί όχι. Από τον Μανόλο, γιατί πρώτο σκαλί είναι πολύ δύσκολο, έχει να αντιμετωπίσει ένα θαύμα της φύσης που λέγεται Έμοντο Ντουμπλάντης. Η Έλληνα Τζέγκο, αν και δεν είναι φέτος στην καλύτερη της κατάσταση, πάντα στους μεγάλους αγώνες δίνει το παρόν. Οπότε θα τους δούμε από εδώ και από εκεί και πέρα. Αύριο έχουμε 15 Αύγουστο και οι περισσότεροι έχουν πάει σε παραλίες, νησιά ή χωριά. Οπότε όσοι μείνετε στη Θεσσαλονίκη θα δούμε λίγο πού μπορείτε να κάνετε 15 Αύγουστο στη Θεσσαλονίκη, ενώ εκκλησίες στο κέντρο της πόλης, τις Παναγίες της Θεσσαλονίκης. Θα πάμε και στις Παναγίες τις εμβληματικές στις υπόλοιπες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Θα δούμε έθιμα, πανηγύρια, φαγητά, κρασιά. Πρέπει κάπως να περάσουμε τη μέρα μας αύριο.

5 εκκλησίες αφιερωμένες στην Παναγία υπάρχουν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης συνολικά. Ας τις δούμε μία-μία. Ο Ιερός Ναός της Παναγίας Αχαιροποιήτου βρίσκεται στην οδό Αγίας Σοφίας, κοντά στη συμβολή της με την Εγνατία. Είναι το σημαντικότερο σωζόμενο δείγμα παλαιοχριστιανικής βασιλικής στην Ελλάδα. Από γραπτές πηγές προκύπτει ότι ο ναός και η ίδρυσή του ήταν στα μέσα του 5ου αιώνα. Αφιερωμένο στην Παναγία, η επωνυμία Αχαιροποίητος εντοπίζεται για πρώτη φορά σε έγγραφο του 1320 και σχετίζεται με την εικόνα του ναού της Παναγίας Δεωμένης που υπήρχε στην εκκλησία. Το 1917 το μνημείο χρησιμοποιήθηκε ως καταβλισμός των πυροπαθών της Μεγάλης Πυρκαγιάς που κατέστρεψε το μεγαλύτερο μέρος της Θεσσαλονίκης, αλλάζοντας το πρόσωπό της και σημαδεύοντας την ιστορία της. Ο σπουδαίος αυτός ναός και μοναδικό δείγμα της πρωτοχριστιανικής αρχιτεκτονικής υπέστη σημαντικές φθορές από το μεγάλο σεισμό του 1978, οι οποίες έχουν πλέον αποκατασταθεί. Άλλη μια στο κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι η Παναγία Χαλκαίων, η οποία βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αριστοτέλους και Εγνατίας κάτω από την αρχαία αγορά. Πήρε το όνομά της από τα εργαστήρια χαλκοματάδων που υπήρχαν στην περιοχή εκεί στα στενά και συνεχίζουν να υπάρχουν. Σύμφωνα με μαρμάρινη επιγραφή που βρίσκεται πάνω από τη δυτική είσοδο, το μνημείο χτίστηκε το 1028 πάνω σε ιδωλολατρικό ιερό, και οι τοιχογραφίες του ναού δεν σώζονται σε καλή κατάσταση, σώζονται λίγες σκηνές στον κυρίως ναό και λειτουργικές στο Ιερό Βήμα, όπου η πλατιτέρα Δεωμένη, όπως η πλατιτέρα Δεωμένη, πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα τοιχογραφικά σύνολα, το οποίο σύμφωνα με την επιγραφή ταυτίζεται χρονολογικά με την ίδρυση του ναού. Πάμε να δούμε άλλη μία. Η νέα Παναγία είναι αυτή που βρίσκεται στη Δημητρίου Γούναρη λίγο πριν βγείτε στη Μητροπόλεως αριστερά. Η νέα Παναγία λοιπόν είναι σε μικρή απόσταση από το Λευκό Πύργο. Χτίστηκε το 1727, όπως προκύπτει από μαρμάρινη επιγραφή στη νότια είσοδο του ναού. Τιμάται σε αυτήν η κοίμηση της Θεοτόκου. Επάνω από το πρόπυλο υψώνεται καμπαναριό, το οποίο λόγω των σοβαρότητων ζημιών που υπέστη το 1978 από τους σεισμούς που έπληξαν τη Θεσσαλονίκη, κατεδαφίστηκε και ξαναχτίστηκε.

Συνεχίζουμε με τις Παναγίες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για να δείτε πού μπορείτε να πάτε αύριο, που είναι η γιορτή της, λοιπόν, Ιερός Ναός Παναγίας Δέξιας. Είναι η εκκλησία που βρίσκεται στην Γκαμάρα. Και γιατί λέγεται Δέξια? Έχει μια εικόνα. Ο ναός θεμελιώθηκε το 1956 και έχει μεταφερθεί η εικόνα που υπάρχει εκεί. Η προφορική παράδοση λέει από ένα μοναχό, ο οποίος μετά από όνειρο που είδε, καθοδηγήθηκε να τοποθετήσει σε ναό δεξιά, όπως εισέρχεται κάποιος στην πόλη της Θεσσαλονίκης από τη θύρα των Ανατολικών Τειχών. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα πάντα με την παράδοση, η εικόνα ονομάστηκε Παναγία Δεξιά. Άλλη παράδοση λέει πως η ονομασία Δεξιά οφείλεται στο ότι η Θεοτόκος εικονίζεται δεξιοκρατούσα, δηλαδή κρατά τον Ιησού στο δεξί της χέρι, ενώ η πιο συνηθισμένη αγιογράφησή της είναι να φέρει το θείο βρέφος στο αριστερό της χέρι. Με μια τρίτη εκδοχή, η Παναγία ως κατεξοχήν μεσήτρια εντός εισαγωγικών είναι εκείνη που δέχεται τις οικεσίες μας και τις προσευχές και τις παρακλήσεις όλων. Σε αυτή την τελευταία προφορική παράδοση βασίστηκε και ο πεζογράφος Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης. Είναι η Παναγία Δέξα, αυτή που δέχεται τις ευχές λοιπόν. Γι' αυτό και δεν είναι ακριβώς δεξιά, αλλά δεξά. Ο Ιερός Ναός της Παναγούδας είναι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Επίσης είναι Παναγούδα το υποκοριστικό της Παναγίας. Κάτι Βυζαντινή περίοδο, την Τουρκοκρατία και πριν από το 1789, υπήρξε μοναστηριακός ναός, αγιορείτικο μετόχι ή τέλος πάντων μονή που συνδεόταν με το Άγιο Όρος. Στο ναό της Παναγούδας εντοπίστηκε το 1900 ο συγκεκριμένος χρυσοκέντητος μεταξωτός επιτάφιος που απεικονίζει στο κέντρο τον Χριστό νεκρό, περιτριγισμένο από αγγέλους, δεξιά και αριστερά παριστάνονται η μετάδοση και η μετάληψη των τιμίων δώρων από τον Χριστό στους Απόστολους. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό και μοναδικό έργο τέχνης που πιθανότητα προέρχεται από εργαστήριο της Θεσσαλονίκης. Οι εικόνες του τέμπλου της Παναγούδας χρονολογούνται στο 19ο αιώνα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εικόνα της Παναγίας της Γοργοϊπικώου, χρονολογείται τον 16ο αιώνα και βρίσκεται σήμερα σε προσκυνητάρι μέσα στον κυρίως ναό. Έχει πιστότητα αλλά όχι πλήρη ομοιομορφία ως προς το πρωτότυπο που βρίσκεται στην Κύπρο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

φυσικά μια από τις πιο γνωστές εκκλησίες αφιερωμένες στην Παναγία εδώ στα περίχωρα της Θεσσαλονίκης είναι η Παναγία Μηχανιώτισσα, είναι η Παναγία φανερωμένη στη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης. Υπολογίζονται ότι κάθε χρόνο 50.000 πιστοί περνούν από εκεί και χιλιάδες ακόμη παρακολουθούν τη λιτάνευση της εικόνας, έχει τη φήμη της θαυματουργής εικόνας και έχει έρθει από την Μικρασία, από την Χερσόνησο της Κιζίκου, εκεί όπου υπήρχαν δύο εικόνες με την προσωνυμία Παναγία Φανερωμένη, που οι χριστιανοί που ζούσαν εκεί τις αποκαλούσαν αδελφές, η μία της Κιζίκου, γνωστή απλώς ως Φανερωμένη, και η άλλη, Παναγία η Μεγάλη. Όταν έγινε η καταστροφή της Μικράς Ασίας, του Ποντιακού και του Τραγικού Ελληνισμού, η μικρότερη εικόνα, αυτή τη Φανερωμένη της Κιζίκου, μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη, παραδόθηκε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και σήμερα βρίσκεται στο Ναό του Αγίου Γεωργίου. Η Μεγάλη Παναγία μεταφέρθηκε από τους κατοίκους εδώ στην Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης. Η Χίρα Κατίνγκο Μαουτσίδου, που ήταν καντιλανάφτρα της Εκκλησίας της Παναγίας Φανερωμένης εκεί, πήρε δύο νεαρά παιδιά, 15 ετών, πήραν την εικόνα, την έβαλαν μέσα σε ένα πάπλωμα για να την κρύψουν και την έφεραν μαζί τους στο νέο τόπο εγκατάστασης, στη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης, όπου και βρίσκεται μέχρι σήμερα.

Καλησπέρα στην Κατερίνα που εύχεται, καλησπέρα σε όλη την παρέα. 693-0078-228 στο Viber, 693-0078-228 στο Viber. Αποστόλη Κοσμόγλου έχω αυτή την ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία. Καλώς ήρθες, Αποστόλη. Και πάμε να δούμε και την εκκλησία που είναι αφιερωμένη στην Παναγία, στον ακριτικό Εύρος, στις Σέρες, στην Κοσμοσότηρα, στις Σφαίρες, συγγνώμη, όποιος έχει πάει στις Σφαίρες και δεν έχει περάσει από την Παναγία, την Κοσμοσότηρα, νομίζω ότι έχει αμελήσει αυτή την ώρα εκεί, στις ακριτικές Σφαίρες, γίνεται η λιτάνευση της εικόνας, αύριο το πρωί θα γίνει λειτουργία, θα χωροστατήσει ο Μητροπολίτης Αλεξανδροπόλεως Άνθιμος. Μπαίνοντας στην Παναγία την Κοσμοσότηρα, νιώθεις δέος, έτσι την περιγράφουν όλοι όσοι έχουν πάει και την έχουν δει. Είναι το λαμπρότερο εκκλησιαστικό μνημείο στην περιοχή, μαζί με τα λιγοστά ερείπια της ομώνυμης μονής. Χτίστηκε το 1152 από τον αυτοκράτορα Ισαάκιο Κομνηνό. Αποτελεί λαμπρό δείγμα Βυζαντινής Εκκλησίας και Κωνσταντινουπολιτικής τέχνης. Έχει ένα τεράστιο κεντρικό τρούλο μαζί με 4 μικρότερους δορυφόρους και 4 τόξα και μοιάζει να στηρίζεται στο πουθενά. Γι' αυτό είναι και Κοσμοσότηρα. Φαίνεται ένα φως που μπαίνει από τα παράθυρα καθώς είναι χτισμένη έτσι ώστε να φωτίζεται από την Ανατολή. Είναι μια απίστευτη εκκλησία, υπάρχουν ακόμα και τα ερείπια γύρω που την κάνουν ακόμα πια εντυπωσιακή. Όποιος έχει πάει στην περιοχή να πάει. Πάμε να ακούσουμε ένα δελτίο ειδήσεων από τον Γιάννη Γκίρμπα, να δούμε τι γίνεται στον κόσμο και θα επιστρέψουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα του Fade Out.

0: ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η μεγάλη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι χθες στην περιοχή της Σίβηρης, στην Κασάνδρα Χαλκιδικής. Νωρίτερα για την αποτροπή πιθανών αναζωπηρώσεων, γινόταν συνεχώς διαβροχή από τα ενέργεια μέσα, ενώ παραμένουν κυκλοφοριακές απαγορεύσεις στην περιοχή. Σύμφωνα με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά, επρόκειτο για μια ιδιαίτερα δύσκολη πυρκαγιά σε δασική και παράλληλα δομημένη περιοχή με κατοικίες και οικισμούς, όπου απαιτήθηκε άμεση και μεγάλη κινητοποίηση του μηχανισμού. Την απόφαση να ακυρώσει το σύνολο των προγραμματισμένων εορταστικών εκδηλώσεων και των παραδοσιακών πανηγυριών για τον 15 Αύγουστο έλαβε ο Δήμος Κασάνδρας. Η αυτοψία που πραγματοποιήθηκε σήμερα από το τοπικό κλιμάκιο Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, παρουσία δικαστικού πραγματογνώμονα στο σημείο από που φέρεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά στη Σίβηρη, οδήγησε στον σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος των υπευθύνων εργολάβων του ΔΔΕ που σχετίζονται με τον καθαρισμό της βλάστησης αλλά και του υπεύθυνου δικτύου του ΔΔΕ. Οι δύο υπάλληλοι παρουσιάστηκαν αυτοβούλως σήμερα στον εισαγγελέα Πολυγύρου και αφέθηκαν ελεύθεροι. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες στις 6.30 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στον Λαχανά του Δήμου Λαγκαδά στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ειδικής μονάδας δασικών επιχειρήσεων, 7 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας καθώς και εθελοντές. Στην επιχείρηση συνέδραμαν οι υδροφόροι του Δήμου Λαγκαδά. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα. Συναγερμό σήμερα στην πυροσβεστική το απόγευμα λόγω φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πυλή Στινκό και στην περιοχή Βάρδα Ηλίας. Πυρκαγιά εξέσπασε επίσης και σε αγροτοδασική έκταση στον Φίνικα Ρεθύμνου στην Κρήτη. Στις 7.30 το απόγευμα εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Φωτεινάρη και Σούδα με κατεύθυνση προς παραλία Κόρακα Ροδακίνου. Κόκκινο συναγερμό έχει σημάνει σε όλη τη χώρα για τον κίνδυνο πυρκαγιά τον 15 Αύγουστο λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν από χθες και δεν προβλέπεται να αρχίσουν να υποχωρούν πριν από την Κυριακή. Η πολιτική προστασία έχει θέσει σε κατάσταση κινητοποίησης πολλές περιφέρειες της χώρας. Σε ομαλούς ρυθμούς έχουν επιστρέψει από το απόγευμα της Παρασκευής οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες από τα λιμάνια του Πειραιά, της Σεραφίνας και του Λαβρίου. Το απαγορευτικό που είχε επιβληθεί οδηγώντας ακυρώσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων έχει πλέον αρθεί. Παρ' όλα αυτά, οι άνεμοι εξακολουθούν να πνέουν με ένταση σε αρκετές θαλάσσιες περιοχές, με αποτέλεσμα η κατάσταση να παραμένει υποσυνεχή παρακολούθηση. Επιπλέον 45 κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα στη χώρα. Έτσι, ο αριθμός των κρούσματων ανεβαίνει στα 110 από την αρχή του 2026 έως τις 12 Αυγούστου. Ο αριθμός είναι ο μεγαλύτερος των τελευταίων ετών, γεγονός που έχει προκαλέσει πονοκέφαλο στους δήμους με τα περισσότερα κρούσματα, οι οποίοι σπέβδουν με έκτακτους ψεκασμούς να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Σημειώνεται πως ακόμα 3 άνθρωποι έχασαν τη μάχη για τη ζωή, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων εξαιτίας του ιού στους 9. Φωτιά ξέσπασε στο βουνό Γκόι, στα περίχωρα του Κόμο, στη Βόρεια Ιταλία, με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη για να την κατασβέσουν, καθώς πλησιάζει σε πυκνοκατοικημένη περιοχή. Περισσότεροι από 180 πυροσβέστες συμμετέχουν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Προληπτικά εγκαινώθηκαν κτίρια. Το 5ο ισχυρό κύμα καύσωνα στην Ευρώπη επηρεάζει πάνω από 135 εκατομμύρια ανθρώπους από το Ηνωμένο Βασίλειο έως το Μαυροβούνιο, ενώ αναζωπηρώνονται πυρκαγιές παρά την ολονύχτια μάχη σε μέτωπα της Κροατίας, της Ισπανίας και της Γαλλίας. Η Ουγγρική κυβέρνηση εξάλλου αναμένει να αρχίσει τη βύθιση 2 φορτηγίδων ώστε να αυξηθεί η στάθμη του νερού στον πυρηνικό σταθμό Παξ στον Δούναβη, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Πίτερ Μαγιάρ. Ο σταθμός αυτή τη στιγμή λειτουργεί με το περίπου 25% των δυνατοτήτων του λόγω της πρωτοφανής στα ιστορικά ξηρασίας και της χαμηλής στάθμης του νερού σε επίπεδα ρεκόρ στον ποταμό Δούναβη, από τον οποίο το πυρηνικό εργοστάσιο αντλεί το νερό που είναι απαραίτητο για την ψήξη. Η γειτονική Ρουμανία έκλεισε χθες 5η τον τελευταίο πυρηνικό αντιδραστήρα της. Η ξηρασία έθεσε ερωτήματα στην Ουγγαρία και τη Ρουμανία σχετικά με τον τρόπο προσαρμογής της πυρηνικής ενέργειας σε ένα κλίμα που γίνεται ολοένα και πιο ακραίο. Δύο λόγια για τον αυριανό καιρό στη χώρα. Στην κεντρική Μακεδονία προβλέπονται αύριο λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται λίγες νεφώσεις οι οποίες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και στη Δυτική και την Ανατολική Μακεδονία θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση θα σημειωθεί από το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 10.
2: Ιερία, ο τόπος των Ολύμπιων Θεών, τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου, ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.
6: Fade out, fade out, fade out, fade out.
8: It was the dirty end of winter, along the loom of

Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα του Fade Out εδώ στον 102. Αποστόλης Κοσμόγλου στη ραδιοσκηνοθεσία αυτή την ώρα. Και ευχαριστούμε την Ατάσα που εύχεται χρόνια πολλά σε όλους. Την Ευτυχία επίσης, καλησπέρα, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Καλό διήμερο. Στη Γιούλη επίσης ευχές για όλη την παρέα. Και στην Ιωάννα, πεσμένη μουσική σήμερα, ελπίζω ανεβασμένη η διάθεση. Παραμονή 15 Αύγουστο, είμαστε εδώ. Τι ήθελες να κάνουμε δηλαδή? Προσπαθούμε, όχι, ανεβασμένη είναι η διάθεση, είμαστε μια χαρά. Θα μείνουμε στην πόλη και σήμερα η Θεσσαλονίκη ήταν σχεδόν άδεια. Αύριο νομίζω ότι κατεβαίνοντας στο κέντρο για να πάμε στη δουλειά δεν θα έχει άνθρωπο στο δρόμο. Θα είναι ολόαδια η πόλη, νομίζω ότι δεν θα συναντήσουμε αυτοκίνητο για αυτοκίνητο. Να είστε καλά και να περνάτε καλύτερα όπου και να είστε. Και μιας και μιλούσαμε για τις εκκλησίες αφιερωμένη στην Παναγία εδώ δίπλα στη Θεσσαλονίκη, δεν θα μπορούσε να λείπει φυσικά η Παναγία των Ποντίων, η Παναγία Σουμελά στο Βέρμιο. Αύριο θα γίνει εκεί η Θεία Λειτουργία όπως και παντού, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Η εικόνα λοιπόν της Παναγίας Σουμελά σύμφωνα με την παράδοση είναι έργο του Απόστολου και Ευαγγελιστή Λουκά. Πώς προέκυψε το Σουμελά? Είναι ποντιακό ιδίωμα και σημαίνει Ιστουμελά. Στο όρος Μελά ήταν η Παναγία Σουμελά στον Πόντο και λέγοντας οι πόντι Ιστουμελά, Ιστουμελά έμεινε Παναγία Σουμελά. Η Ιερά Μονή της Παναγίας Σουμελά ιδρύθηκε το 386 μετά Χριστόν. Ήταν χτισμένη λοιπόν σε μια απόκριμη πλαγιά του όρους Μελά, σε απόσταση 46 χιλιόμετρων από την πρωτεύουσα του εύξηνου πόντου, την Τραπεζούντα. Καταστράφηκε το 1922. Πρόλαβαν οι μοναχοί και έκρυψαν την εικόνα μαζί με τα άλλα κοιμήλια και στάλθηκε επιτροπή από τον τότε Πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο και ύστερα από προσπάθειες η εικόνα βρέθηκε και ήρθε στην Ελλάδα και είναι στο Βέρμιο από τότε. Εκεί θα γιορτάσουν συνήθως

Φυσικά έχουμε τις μεγάλες Παναγίες στα δύο νησιά, την Παναγία της Τίνου και την Παναγία της, την Εκατονταπηλιανή στην Πάρο, αλλά εμείς μένουμε εδώ στα δικά μας και έχουμε την Παναγία της Θάσου. Οι γυναίκες στην περιοχή ετοιμάζουν στον αυλόγυρο της εκκλησίας μάλιστα κουρμπάνι, κρέας με σιτάρι, ρύζι, πατάτες και το μοιράζουν μετά τη Θεία Λειτουργία. Την Μονή Παναγίας Οικοσιφήνισσας στις Σέρες. Το όνομα της Μονής κατά μία από τις εκδοχές οφείλεται στο θαύμα της εικόνας της Παναγίας, η οποία έλαμπε και σκορπούσε φως φινικούν, δηλαδή κόκκινο, όπως η πορφυρά των Φινίκων. Από αυτό προέρχεται και η ονομασία της εκκλησίας της Παναγίας της Οικοσιφήνισσας στις Σέρες. Και φυσικά Χαλκιδική, σε κάθε σημείο υπάρχει και ένας ναός αφιερωμένος στην Παναγία, στη Μεγάλη Παναγία που φέρει και το όνομά της, στον Πολύγυρο, στη Σάρτη, στην Πορταριά, στη Νέα Τρίγλια, στο Λάκωμα, στην Κρυοπηγή, παντού, παντού, παντού. Και βέβαια το πιο στο σημείο που είναι αφιερωμένο στην Παναγία κάτ' εξοχήν είναι το Άγιο Όρος. Δεν λέγεται τυχαία περιβόλη της Παναγιάς. Υπάρχουν 20 μοναστήρια, 17 από αυτά ελληνικά. Η Παναγία λέγεται

σύμφωνα με την παράδοση, έπλε μαζί με τον Άγιο Ιωάννη τον Ευαγγελιστή στην Κύπρο για να επισκεφθεί το Λάζαρο. Το πλοίο άρχισε να παίρνει νερά στη Χερσόνησο του Άθο. Αναγκάστηκε να γκυροβολήσει κοντά στο σημερινό μοναστήρι των Ιβύρων. Η Παναγία περπάτησε στην ξηρά, συγκλονίστηκε από τη θαυμάσια και άγρια φυσική ομορφιά του βουνού, την ευλόγησε και ζήτησε από τον Υιό της να είναι ο κήπος της. Ακούστηκε τότε μια φωνή που έλεγε: «Ας είναι αυτός ο τόπος, η κληρονομιά και ο κήπος σου, ένας παράδεισος και καταφύγιο σωτηρίας για εκείνους που θέλουν να σωθούν». Από εκείνη τη στιγμή το βουνό αφιερώθηκε στην Παναγία, τη μητέρα του Θεού, και απαγορεύτηκε η είσοδος για όλες τις άλλες γυναίκες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Καλησπέρα στην Έφη, η οποία λέει στην ταινία «Ένας και ένας» του Νίκου Ζαπατίνα, ο αείμνηστος Νίκος Καλογερόπουλος στο ρόλο ενός μικροαπατεώνα επικαλείται την Παναγία τη Φιλοχρήματη, βάζοντας την βοηθό στην προσπάθεια ενός φτωχοδιάβολου να ονειρευτεί μια καλύτερη ζωή. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και την υπενθύμηση. Πάρα πολύ ωραία λεπτομέρεια. 693-0078-228 στο Viber και τα δικά σας μηνύματα. Είδαμε τις εκκλησίες που μπορείτε να πάτε αύριο 15 Αυγούστου. Ας δούμε όμως τώρα και τι γίνεται στα νησιά. Εκτός από εκκλησίες στα νησιά, αυτό το διάστημα και μάλιστα αύριο, έχουν τα μεγαλύτερα πανηγύρια, τα πανηγύρια του 15 Αυγούστου. Φυσικά πρωταγωνίστρια Ικαρία, με πανηγύρι σε κάθε γωνιά. Όποιος έχει πάει η Ικαρία ξέρει, πρώτο πλάνο η Λαγκάδα, ένα μικρό ορεινό χωριό όπου γίνεται χαμός, το γλέντι τελειώνει το ξημέρωμα. Στην Κάρπαθο, ένα πανηγύρι στον Όλυμπο της Καρπάθου, κυριαρχεί ένταση, τελετουργία. Ανήμερα της Παναγίας, λέει, οι άνδρες κάθονται στα τραπέζια με ένα κλονάρι βασιλικό στο πέτο και τραγουδούν. Όταν αρχίζει να σκοτεινιάζει στην πλατεία, μπαίνουν και οι γυναίκες φορώντας τις εντυπωσιακές παραδοσιακές φορεσιές της Ολύμπου και ξεκινά ο αργός κάτω χορός. Δεν έχει καμιά σχέση με τους ξέφρενους χορούς των άλλων νησιών. Στην Αμοργό, πανηγύρι μερακόμελα, στο κάτω Κουφονήσι χορός μέχρι το πρωί και φρέσκο τηγανιτό ψάρι. Στην Κάσο, γλέντι με παραδοσιακές μουσικές και κασιώτικα ντολμαδάκια. Στην Κέρκυρα, πανηγύρια με βιολιά και ψητά. Στη Λέσβο, έχει γλέντι με μουσική, φαγητό, ποτό, αλλά και πεζοπορία. Στην Παναγιά της Αγιάσου, το πλήθος φτάνει για να προσκυνήσει την εικόνα μετά από πεζοπορία 25 χιλιόμετρων. Διανυκτερεύει στο προάβλιο του ναού. Στην Αστυπάλαια έχει τριήμερη γιορτή με λαμπριανό, ένα αρνί γεμιστό που ετοιμάζεται ειδικά για την περίσταση. Στην Ίσυρο επίσης πανηγύρια μέχρι το πρωί. Στην Πάρο η συγκέντρωση στην Παρικιά και γλέντι που δεν σταματά. Μάλιστα υπάρχει και αναπαράσταση της επιδρομής του Μπαρμπαρόσα και των πειρατών του στην Άωσα της Πάρου το 1537, όταν έκλεψαν τις γυναίκες των Αουσαίων και δόθηκε μάχη για να τις ξαναπάρουν πίσω και γίνονται οι ντόπιοι πειρατές και σκορπίζονται στα στενά του χωριού, του νησιού. Η Σέριφος, τριήμερο γλέντι και έθιμο που φέρνει γάμο, λέγανε ότι το πρώτο ζευγάρι που θα χορέψει γύρω από την ελιά της εκκλησίας παντρεύεται τον ίδιο χρόνο. Στη Σύρο γεμίζουν οι ταβέρνες και τα σοκάκια με ρεμπέτες και παίζουν τραγούδια και γλεντούν. Στη Σίκινο ηρεμία και πανηγύρια γίνεται, και όμως γίνεται. Στη Σίκινο υπάρχει και αυτός ο συνδυασμός. Στη Τζιά γλέντι με πατατάτο, ένα ντόπιο έδεσμα και άφθονο κρασί. Και στην Τίνο μια γιορτή αμέσως μετά την περιφορά της εικόνας της Παναγίας. Όπου και αν είστε, καλά να περάσετε.

Είδαμε εκκλησίες, είδαμε πανηγύρια, είδαμε γιορτές. Καλησπέρα στη Στέλλα. Χρόνια πολλά στην εκπνοή της εκπομπής, αλλά δικαιολογείται, γιατί ήμουν στον δρόμο και σας άκουγα. Οπότε εντάξει, δικαιολογείσαι, δεν παίρνει απουσίες. Στέλλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. 693-078-228. Αφού είδαμε όλα αυτά, λοιπόν, πάμε να δούμε και τη σπεσιαλιτέ του 15 Αυγούστου. Τι μπαίνει στο τραπέζι σε κάθε περιοχή? Υπάρχουν περιοχές που τον 15 Αυγούστου τον έχουν συνδυάσει με συγκεκριμένα πιάτα και αυτά βγαίνουν στο τραπέζι για να τιμήσουν τη μέρα. Στην Ασπρυπάλαια, το είπαμε και πριν από λίγο, είναι ο Λαμπριανός. Είναι αρνή ή κατσίκι που γεμίζεται με ρύζι, σηκωτάκια και μυρωδικά και ψήνεται για ώρες στον ξυλόφουρνο. Στην Αμοργό, το πατατάτο είναι ένα κατσίκι ηγίδα. Μαγειρεύεται αργά με πατάτες, ντομάτα και μπαχαρικά μέχρι το κρέας να μαλακώσει. Στη Σύφνο κάνουν μαστέλο. Μπορεί να είναι γνωστό πασχαλινό φαγητό, αλλά το φτιάχνουν και την γιορτή του 15 Αυγούστου. Αρνί ή κατσίκι με κρασί και μυρωδικά και ψήνεται αργά μέσα στο μόνιμο πύλινο σκεύος. Στη Λέσβο κάνουν κισκέση. Είναι κρέας και σιτάρι που μαγειρεύονται μαζί για πολλές ώρες μέχρι να γίνει χυλός. Στην Κρήτη τρώνε γαμοπύλαφο και αντικριστό. Τι άλλο θα τρώγανε? Στην Κέρκυρα επίσης παστιτσάδα, ένα από τα χαρακτηριστικότερα πιάτα του νησιού. Παραδοσιακά μαγειρεύεται με κόκορα, αν και σήμερα πολύ συχνά και με μοσχάρι, και είναι από τα κορυφαία πιάτα. Στην Κεφαλονιά τρώνε κρεατόπιτα. Η γέμιση μπορεί να διαφέρει αναλόγως στο σπίτι, ένα ή περισσότερα είδη κρέατος. Στη Μεσσηνία στο τραπέζι βγαίνει γουρνοπούλα. Υπάρχει και μέρα γουρνοπούλας στην Μεσσηνία που είναι χαρακτηριστική και τη γιορτάζουν. Στην Εύβοια το πιάτο λέγεται οξύλιθος, αλλά δεν έχει καμία σχέση ούτε με το ψάρι ούτε με τίποτα. Μοσχαρίσιο κρέας με κρεμμύδια και ντομάτα να σιγοβράζει. Είναι χαρακτηριστικό φαγητό της περιοχής. Στα Τρίκαλα τρώνε προβατίνα με πληγούρι. Στην Αλόνισο γίδα κοκκινιστή με μακαρόνια. Καλή σας όρεξη.

Και ο Ντάνος λέει ότι εδώ είναι, μην πάρει απουσία. Εντάξει, σημειώνεται η παρουσία λοιπόν και του Ντάνου. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα, για την παρέα, ακόμα και σήμερα. Παραμονή 15 Αυγούστου. Λοιπόν, είδαμε τι θα φάμε, πάμε να δούμε τι θα πιούμε. Γιατί, εντάξει, καλό το φαγητό, αλλά θέλει συνοδεία. Λίγο κρασί, 15 Αυγούστου είναι. Λοιπόν, μοσχάρι στη Φάδο. Το τρώνε, είπαμε, στην Κεντρική Εύβοια, αλλά και στη Θάσο. Ανήμερα της Παναγίας. Πώς να το δοκιμάσετε? Όταν λέμε για μοσχάρι και για στιφάδο, η λύση είναι μία και μοναδική: ξινόμαυρο. Από εδώ, από την Άουσα, μάλιστα, τέτοιο ξινόμαυρο, για να μπορέσετε να το συνδυάσετε. Αν θέλετε να πάτε σε κάτι πιο ελαφρύ, επειδή είναι καλοκαίρι και δεν θέλετε ένα κόκκινο κρασί, πάτε σε ξινόμαυρο ερυθρό. Ροζέ, συγγνώμη, μπαίνει και αυτό στο τραπέζι και μάλιστα είναι πολύ ταιριαστό. Κόκορας καπνιστός με μακαρόνια. Λοιπόν, θέλει ένα κρασί που να μην είναι τόσο στιβαρό όσο το ξινόμαυρο, να είναι πιο μαλακό. Ένα γεωργίτικο είναι ό,τι πρέπει. Αν πάτε σε ροζέ, ένα ροζέ σειρά επίσης του κάνει. Την κερκυραϊκή παστιτσάδα με ένα σειρά ερυθρό, κόκκινο, ή με ένα ροζέ μερλό. Μπορείτε να τα συνδυάσετε για να δείτε πόσο γίνεται καλύτερο. Αρνάκι γεμιστό, μπορείτε να πάτε σε ντεμπίνα ροζέ ή όραντζ ή σε μια ερυθρή λιμιώνα. Είναι ποικιλίες που ταιριάζουν πάρα πολύ στο αρνί. Το πατατάτο που γίνεται σε διάφορα νησιά θέλει ένα ξινόμαυρο επίσης, αλλά με όχι τόσο σκληρές τανίνες, όχι ρουστίκα, αλλά ένα καινούριο, με νέα εινοποίηση, ξινόμαυρο. Επίσης μπορεί να το συνδυάσετε με μια ρετσίνα. Κυκλαδίτικο ρωστό, ένα άλλο είδος με πατατάτου, με κρέας χοιρινό, λιμνιό, η καλύτερη επιλογή. Είναι μια ποικιλία που φυτεύεται συνήθως εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Και κρέα στη κατσαρόλα με πιλάφι, πάτε σε ένα Βιδιανό για να είστε, είναι μια ποικιλία κριτική το Βιδιανό, για να είστε εντάξει και να δείτε πώς συνδυάζεται η γεύση του κρασιού με το φαγητό.

κυκλοφορεί μια φωτογραφία στο διαδίκτυο αυτή την ώρα, πριν από 35 λεπτά έχει αναρτηθεί και δείχνει έναν δρόμο, είναι νύχτα βέβαια, έναν δρόμο μποτιλιαρισμένο μέχρι εκεί που δεν πάει. Κόκκινα αυτοκίνητα φρένων φωτίζουν τον δρόμο, τα αυτοκίνητα είναι παρκαρισμένα κανονικά, απλώς είναι στη μέση του δρόμου. Η λεζάντα που συνοδεύει τη φωτογραφία λέει: στην αρχή νόμιζα πως είναι η Τσιμισκή. Μετά βλέπω ταμπέλα γνωστής κεντρικής οδού στη Νέα Καλλικράτεια. 14 Αυγούστου. Ένα από τα σχόλια γράφουν: δραματική κατάσταση. Δεν βγάζουμε τα αμάξια από τις θέσεις τους για να μην χάσουμε θέση στάθμευσης. Στο μεταξύ, να σας ενημερώσω ότι η Τσιμισκή, η κανονική, είναι άδεια.

Κάπου εδώ έφτασε στο τέλος του και το σημερινό Fade Out παραμονής 15 Αυγούστου. Ευχαριστώ πάρα πολύ Αποστόλη Κοσμόγλου που ήταν στη ραδιοσκηνοθεσία και Τάσο Τριανταφύλου που ήταν στην αρχή της εκπομπής. Θα ακολουθήσει αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Γιάννη Γκύρμπα και εμείς θα τα πούμε την Δευτέρα στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κόκκινος συναγερμός έχει σημάνει στη χώρα για τον κίνδυνο πυρκαγιάς τον 15 Αυγούστου, λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν από χθες και δεν προβλέπεται να αρχίσουν να υποχωρούν πριν από την Κυριακή. Η πολιτική προστασία έχει θέσει σε κατάσταση κινητοποίησης πολλές περιφέρειες της χώρας. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η μεγάλη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι χθες στην περιοχή της Σίβηρης, στην Κασάνδρα Χαλκιδικής. Νωρίτερα για την αποτροπή πιθανών αναζωπηρώσεων γινόταν συνεχώς διαβροχή από τα ενέαρια μέσα, ενώ παραμένουν κυκλοφοριακές απαγορεύσεις στην περιοχή. Σύμφωνα με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά, επρόκειτο για μια ιδιαίτερα δύσκολη πυρκαγιά σε δασική και παράλληλα δομημένη περιοχή με κατοικίες και οικισμούς, όπου απαιτήθηκε άμεση και μεγάλη κινητοποίηση του μηχανισμού. Την απόφαση να ακυρώσει το σύνολο των προγραμματισμένων εορταστικών εκδηλώσεων και των παραδοσιακών πανηγυριών για τον 15 Αυγούστου έλαβε ο Δήμος Κασάνδρας. Η αυτοψία που πραγματοποιήθηκε σήμερα από το τοπικό κλιμάκιο Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπειρισμού, παρουσία δικαστικού πραγματογνώμονα στο σημείο από όπου φέρεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά στη Σίβηρη, οδήγησε στον σχηματισμό δικογραφία σε βάρος των υπευθύνων εργολάβων του ΔΔΕ που σχετίζονται με τον καθαρισμό της βλάστησης αλλά και του υπεύθυνου δικτύου του ΔΔΕ. Οι δύο υπάλληλοι παρουσιάστηκαν αυτοβούλως σήμερα στον εισαγγελέα Πολυγύρου και αφέθηκαν ελεύθεροι. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες στις 6.30 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στον Λαχανά του Δήμου Λαγκαδά στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης. Συναγερμό σήμερα στην πυροσβεστική το απόγευμα της λόγω φωτιάς σε χαμηλή βλάστη στην περιοχή Πυλή στην Κο και στην περιοχή Βάρδα Ηλίας. Πυρκαγιά ξέσπασε εξάλλου και σε αγροτοδασική έκταση στον Φίνικα Ρεθύμνου στην Κρήτη. Στις 7.30 το απόγευμα εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Φωτεινάρη και Σούδα με κατεύθυνση προς παραλία Κόρακα Ροδακίνου. Σε ομαλούς ρυθμούς έχουν επιστρέψει από το απόγευμα της Παρασκευής οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Το απαγορευτικό που είχε επιβληθεί, οδηγώντας ακυρώσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων, έχει πλέον αρθεί. Παρ' όλα αυτά, οι άνεμοι εξακολουθούν να πλύνουν με ένταση σε αρκετές θαλάσσιες περιοχές. Επιπλέον 45 κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα στη χώρα. Έτσι, ο αριθμός των κρούσματων ανεβαίνει στα 110 από την αρχή του 2026 έως τις 12 Αυγούστου. Ο αριθμός είναι ο μεγαλύτερος των τελευταίων ετών, γεγονός που έχει προκαλέσει πονοκέφαλο στους δήμους με τα περισσότερα κρούσματα, οι οποίοι σπέβδουν με έκτακτους ψεκασμούς να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Σημειώνεται πως ακόμα 3 άνθρωποι έχασαν τη μάχη για τη ζωή, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων εξαιτίας του ιού στους 9. Το αεροπλανοφόρο του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής George Washington, που επιχειρεί από την περιοχή του Ειρηνικού, κατευθύνεται προς τη Μέση Ανατολή μετά τις αναφορές για σοβαρές ελλείψεις αλλά και ψυχική κατάρρευση του πληρώματος του αεροπλανοφόρου Abraham Lincoln, το οποίο βρίσκεται εμπλόγια πάνω από 260 ημέρες. Αρκετοί δημοκρατικοί βουλευτές και γερουσιαστές ζητούν από το Πεντάγωνο να λογοδοτήσει για τις συνθήκες που επικρατούν στο αεροπλανοφόρο, όπου επιβαίνουν 5.000 ναύτες και πεζοναύτες, με τον Υπουργό Άμυνας Pete Hegseth να κάνει λόγο για διαστρεβλωμένη εικόνα. Δύο στρατιωτικές εφημερίδες, οι Navy Times και Stars and Stripes, αναφέρουν πάντως ότι έχουν σημειωθεί πολλαπλές απόπειρες ναυτών να πηδήξουν στη θάλασσα, καθώς οι κακές συνθήκες και η ψυχολογική πίεση στο αεροπλανοφόρο έχουν φτάσει σε οριακό σημείο. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανέφεραν σήμερα ότι εξαπέλυσαν επίθεση με ντρόουν εναντίον εγκαταστάσεων του πετρελαϊκού κολοσσού Αράμκο στην πόλη Νατζράν, στο νοτιοδυτικό τμήμα της Σαουδικής Αραβίας. Η επίθεση εξαπολύθηκε σύμφωνα με τους Χούθη σε αντίπεινα για τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Ιεμένης από σαουδαραβικά μαχητικά αεροσκάφη. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επιβεβαίωση για την επίθεση από τις σαουδαραβικές αρχές ή από την Αράμκο. Δεν έχει διευκρινιστεί επίσης εάν οι εγκαταστάσεις υπέστησαν ζημιά. Φωτιά ξέσπασε στο βουνό Γκόι, στα περίχωρα του Κόμο στη Βόρεια Ιταλία, με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη για να την κατασβέσουν, καθώς πλησιάζει σε πυκνοκατοικημένη περιοχή. Περισσότεροι από 180 πυροσβέστες συμμετέχουν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Προληπτικά εκενώθηκαν διάφορα κτίρια. Το 5ο ισχυρό κύμα καύσωνα στην Ευρώπη επηρεάζει πάνω από 135 εκατομμύρια ανθρώπους από το Ηνωμένο Βασίλειο στο Μαυροβούνιο, ενώ αναζωπηρώνονται πυρκαγιές παρά την ολονύχτια μάχη σε μέτωπα της Κροατίας, της Ισπανίας και της Γαλλίας. Η Ουγγρική κυβέρνηση δρομολόγησε τη βύθιση δύο φορτηγίδων ώστε να αυξηθεί η στάθμη του νερού στον πυρηνικό σταθμό Παξ του Δούναβη, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Πίτερ Μαγιάρ. Ο σταθμός αυτή τη στιγμή λειτουργεί με το περίπου 25% των δυνατοτήτων του λόγω της πρωτοφανούς στα ιστορικά ξηρασίας και της χαμηλής στάθμης του νερού σε επίπεδα ρεκόρ στον ποταμό Δούναβη, από τον οποίο το πυρηνικό εργοστάσιο αντλεί το νερό που είναι απαραίτητο για την ψήξη. Η γειτονική Ρουμανία έκλεισε την Πέμπτη τον τελευταίο πυρηνικό αντιδραστήρα της. Η ξηρασία έθεσε ερωτήματα στην Ουγγαρία και τη Ρουμανία σχετικά με τον τρόπο προσαρμογής της πυρηνικής ενέργειας σε ένα κλίμα που γίνεται όλο ένα και πιο ακραίο. Δύο λόγια για τον αυριανό καιρό στη χώρα. Στην κεντρική Μακεδονία προβλέπονται αύριο λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αυξηθούν, και στη δυτική και ανατολική Μακεδονία θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση θα σημειωθεί από το απόγευμα. Στην πόλη θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 11.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κόκκινος συναγερμός έχει σημάνει στη χώρα για τον κίνδυνο πυρκαγιές τον 15 Αυγούστου, λόγω των θηλυδών ανέμων που πνέουν από χθες και δεν προβλέπεται να αρχίσουν να υποχωρούν πριν από την Κυριακή. Η πολιτική προστασία έχει θέσει σε κατάσταση κινητοποίησης πολλές περιφέρειες της χώρας. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η μεγάλη δασική πυρκαγιά που εκδήλωθηκε το μεσημέρι χθες στην περιοχή της Σίβηρης, στην Κασάνδρα Χαλκιδικής. Νωρίτερα, για την αποτροπή πιθανών αναζωπηρώσεων, γινόταν συνεχώς διαβροχή από τα ενέργεια μέσα, ενώ παραμένουν κυκλοφοριακές απαγορεύσεις στην περιοχή. Σύμφωνα με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά, επρόκειτο για μια ιδιαίτερα δύσκολη πυρκαγιά σε δασική και παράλληλα δομημένη περιοχή με κατοικίες και οικισμούς, όπου απαιτήθηκε άμεση και μεγάλη κινητοποίηση του μηχανισμού. Την απόφαση να ακυρώσει το σύνολο των προγραμματισμένων εορταστικών εκδηλώσεων για τον 15 Αύγουστο έλαβε ο Δήμος Κασάνδρας. Η αυτοψία που πραγματοποιήθηκε σήμερα από το τοπικό κλιμάκιο Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρησμού, παρουσία δικαστικού πραγματογνώμονα στο σημείο από που φέρεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά στη Σίβηρη, οδήγησε στον σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος των υπευθύνων εργολάβων του ΔΔΕ που σχετίζονται με τον καθαρισμό της βλάστησης αλλά και του υπεύθυνου δικτύου του ΔΔΕ. Οι δύο υπάλληλοι παρουσιάστηκαν αυτοβούλως σήμερα στον εισαγγελέα Πολυγύρου και αφέθηκαν ελεύθεροι. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες στις 18:30 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στον Λαχανά του Δήμου Λαγκαδά στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης. Συναγερμό σήμανα στην πυροσβεστική το απόγευμα λόγω φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πυλή στην Κο και στην περιοχή Βάρδα Ηλίας. Πυρκαγιά ξέσπασε και σε αγροτοδασική έκταση στον Φίνικα Ρεθύμνου στην Κρήτη. Στις 7:30 το απόγευμα εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Φωτεινάρη και Σούδα με κατεύθυνση προς παραλία Κόρα Καροδακίνου. Επιπλέον 45 κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα στη χώρα. Έτσι, ο αριθμός των κρούσματων ανεβαίνει στα 110 από την αρχή του 2026 έως τις 12 Αυγούστου. Ο αριθμός είναι ο μεγαλύτερος των τελευταίων ετών, γεγονός που έχει προκαλέσει πονοκέφαλο στους δήμους με τα περισσότερα κρούσματα, οι οποίοι σπέβδουν με έκτακτους ψεκασμούς να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Σημειώνεται πως ακόμα 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων εξαιτίας του ιού στους 9. Προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησής της κατέθεσε 46χρονη κατηγορούμενη για την υπόθεση της Μαρφίν 3 ημέρες μετά την απολογία της. Σύμφωνα με τον συνήγορό της Κώστα Παπαδάκη, η κατηγορούμενη προφυλακίστηκε χωρίς η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας να λάβουν υπόψη τους το απαλλακτικό δεδικασμένο του 2022, την ομολογημένη από την αστυνομία έλλειψη ταυτοποίησης της με το πρόσωπο που εικονίζεται ως ύποπτο και την τεράστια καταστροφή στη ζωή της ίδιας και της 5χρονης κόρης της που προξενείται. Ανακοίνωσε ότι ο κ. Παπαδάκης αναφέρει ότι στην προφυλάκηση της γυναίκας συνέβαλε η σκόπιμη τροφοδότηση της κοινής γνώμης με το ότι ταυτοποιήθηκε μια γυναίκα, είδηση ψευδής που μέχρι πριν μια εβδομάδα μονοπολούσε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, διαμόρφωσε κλίμα και φυσικά άσκησε την αντίστοιχη πίεση στους αρμόδιους εισαγγελείς και δικαστές, όπως αναφέρει. Η προσφυγή θα κριθεί από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών τις επόμενες εβδομάδες. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από επίθεση των ανταρτών Χούθη στην πόλη λιμανή Μόκα της Ιεμένης, σύμφωνα με αξιωματούχο της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της χώρας. Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται 2 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι Χούθη εκτόξευσαν 5 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων που βρίσκονταν στο λιμάνι και ξεφόρτωναν φορτία. Από την επίθεση, 2 πλοία τυλίχθηκαν στις φλόγες, όπως ανέφερε στρατιωτικός αξιωματούχος. Την ίδια ώρα, οι αντάρτες ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν επίσης επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος εναντίον εγκατάστασης πετρελαίου της Σαούδη Αράμκο, της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας της Σαουδικής Αραβίας. Το αεροπλανοφόρο του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ, George Washington, που επιχειρεί από την περιοχή του Ειρηνικού, κατευθύνεται προς τη Μέση Ανατολή μετά τις αναφορές για σοβαρές ελλείψεις αλλά και ψυχική κατάρρευση του πληρώματος του αεροπλανοφόρου Abraham Lincoln, το οποίο βρίσκεται εμπλό για πάνω από 260 ημέρες. Αρκετοί δημοκρατικοί βουλευτές και γερουσιαστές ζητούν από το Πεντάγωνο να λογοδοτήσει για τις συνθήκες που επικρατούν στο αεροπλανοφόρο, όπου επιβαίνουν 5.000 ναύτες και πεζοναύτες, με τον Υπουργό Άμυνας Pete Hegseth να κάνει λόγο για εικόνα. Δύο στρατιωτικές εφημερίδες, η Navy Times και Stars and Stripes, αναφέρουν πάντως ότι έχουν σημειωθεί πολλαπλές απόπειρες ναυτών να πηδήξουν στη θάλασσα, καθώς οι κακές συνθήκες και η ψυχολογική πίεση στο αεροπλανοφόρο έχουν φτάσει σε οριακό σημείο. Δύο λόγια για τον καιρό. Στην κεντρική Μακεδονία προβλέπονται αύριο λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αυξηθούν, και στη δυτική και την ανατολική Μακεδονία θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 17 έως 31 βαθμοί Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση θα σημειωθεί από το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύριμπας. Επόμενο δελτίο στις 12.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κόκκινος συναγερμός έχει σημάνει στη χώρα για τον κίνδυνο πυρκαγιάς τον 15 Αυγούστου λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν από χθες και δεν προβλέπεται να αρχίσουν να υποχωρούν πριν από την Κυριακή. Η πολιτική προστασία έχει θέσει σε κατάσταση κινητοποίησης πολλές περιφέρειες της χώρας. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η μεγάλη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι χθες στην περιοχή της Σίβηρης, στην Κασάνδρα Χαλκιδικής. Η αυτοψία που πραγματοποιήθηκε σήμερα από το τοπικό κλιμάκιο Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, παρουσία δικαστικού πραγματογνώμονα στο σημείο από όπου φέρεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά στη Σίβηρη, οδήγησε στον σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος των υπευθύνων εργολάβων του ΔΔΕ που σχετίζονται με τον καθαρισμό της βλάστησης, αλλά και του υπευθύνου δικτύου του ΔΔΕ. Οι δύο υπάλληλοι παρουσιάστηκαν αυτοβούλο σήμερα στον εισαγγελέα Πολυγύρου και φέθηκαν ελεύθεροι. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες στις 6.30 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στον Λαχανά του Δήμου Λαγκαδά στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Συναγερμούς σήμανε στην πυροσβεστική το απόγευμα λόγω φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πυλή στην Κο και στην περιοχή Βάρδα Ηλίας. Πυρκαγιά ξέσπασε και σε αγροτοδασική έκταση των Φίνικα Ρεθύμνου στην Κρήτη. Στις 7.30 το απόγευμα εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Φωτεινάρη και Σούδα, με κατεύθυνση προς παραλία Κόρα Καροδακίνου. Επιπλέον 45 κρούσματα του ιού του Βυτικού Νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα στη χώρα. Έτσι, ο αριθμός των κρούσματων ανεβαίνει στα 110 από την αρχή του 2026 έως τις 12 Αυγούστου. Ο αριθμός είναι ο μεγαλύτερος των τελευταίων ετών, γεγονός που έχει προκαλέσει πονοκέφαλο στους δήμους με τα περισσότερα κρούσματα, οι οποίοι σπέβδουν με έκτακτους ψεκασμούς να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Σημειώνεται πως ακόμα 3 άνθρωποι έχασαν τη μάχη για τη ζωή, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων εξαιτίας του ιού στους 9. Προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησής της κατέθεσε η 46χρονη κατηγορούμενη για την υπόθεση της Μαρφίν 3 ημέρες μετά την απολογία της. Σύμφωνα με τον συνήγορο της Κώστα Παπαδάκη, η κατηγορούμενη προφυλακίστηκε χωρίς η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας να λάβουν υπόψη τους το απαλλακτικό δεδικασμένο του 2022, την ομολογημένη από την αστυνομία έλλειψη ταυτοποίησής της με το πρόσωπο που εικονίζεται ως ύποπτο και την τεράστια καταστροφή που προξενείται στη ζωή της ίδιας και της 5χρονης κόρης της. Σε ανακοίνωση, το κ. Παπαδάκης αναφέρει ότι στην προφυλάκηση της γυναίκας συνέβαλε η σκόπιμη τροφοδότηση της κοινής γνώμης με το ότι ταυτοποιήθηκε μια γυναίκα, είδηση ψευδής που μέχρι πριν από μια εβδομάδα μονοπολούσε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, διαμόρφωσε κλίμα και φυσικά άσκησε την αντίστοιχη πίεση στους αρμόδιους εισαγγελείς και δικαστές. Η προσφυγή θα κριθεί από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών τις επόμενες εβδομάδες. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από επίθεση των ανταρτών Χούθη στην πόλη λιμάνι Μόκα της Ιεμένης, σύμφωνα με αξιωματούχο της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της χώρας. Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται 2 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι Χούθη εκτόξευσαν την Παρασκευή 5 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων που βρίσκονταν στο λιμάνι και ξεφόρτωναν εμπορεύματα. Από την επίθεση, 2 πλοία τελήχθηκαν στις φλόγες, όπως ανέφερε στρατιωτικός αξιωματούχος. Την ίδια ώρα, οι αντάρτες ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος εναντίον εγκατάστασης πετρελαίου της Saudi Aramco, της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας της Σαουδικής Αραβίας, και ότι η επιχείρηση πέτυχε τον στόχο της, όπως είπαν. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, στη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης σε αστυνομική ακαδημία στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, προειδοποίησε ότι σύντομα θα ανακοινώσει πως τα ύβατα του στενού του Ορμούζ αποτελούν αμερικανικό έδαφος, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι το Ιράν υφίσταται βαριά ήττα. Το αεροπλανοφόρο του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ George Washington, που επιχειρεί από την περιοχή του Ειρηνικού, κατευθύνεται προς τη Μέση Ανατολή, μετά τις αναφορές για σοβαρές ελλείψεις αλλά και ψυχική κατάρρευση του πληρώματος του αεροπλανοφόρου Abraham Lincoln, το οποίο βρίσκεται εμπλόγια πάνω από 260 ημέρες. Αρκετοί δημοκρατικοί βουλευτές και γερουσιαστές ζητούν από το Πεντάγωνο να λογοδοτήσει για τις συνθήκες που επικρατούν στο αεροπλανοφόρο, όπου επιβαίνουν 5.000 ναύτες και πεζοναύτες, με τον Υπουργό Άμυνας Pete Hegseth να κάνει λόγο για διαστρεβλωμένη εικόνα. 2 στρατιωτικές εφημερίδες, η Navy Times και Stars and Stripes, αναφέρουν πάντως ότι έχουν σημειωθεί πολλαπλές απόπειρες ναυτών να πηδήξουν στη θάλασσα, καθώς οι κακές συνθήκες και η ψυχολογική πίεση στο αεροπλανοφόρο έχουν φτάσει σε οριακό επίπεδο. Η Ουγγρική κυβέρνηση δρομολόγησε τη βύθιση δύο φορτηγίδων ώστε να αυξηθεί η στάθμη του νερού στον πυρηνικό σταθμό ΠΑΚ στον Δούναβη, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Πίτερ Μαγιάρ. Ο σταθμός αυτή τη στιγμή λειτουργεί με το περίπου 25% των δυνατοτήτων του λόγω της πρωτοφανούς στα ιστορικά ξηρασίας και της χαμηλής στάθμης του νερού σε επίπεδα ρεκόρ στον ποταμό Δούναβη, από τον οποίο το πυρηνικό εργοστάσιο αντλεί το νερό που είναι απαραίτητο για την ψύξη. Η γειτονική Ρουμανία έκλεισε την Πέμπτη τον τελευταίο πυρηνικό αντιδραστήρα της. Η ξηρασία έθεσε ερωτήματα στην Ουγγαρία και τη Ρουμανία σχετικά με τον τρόπο προσαρμογής της πυρηνικής ενέργειας σε ένα κλίμα που γίνεται ολοένα και πιο ακραίο. Δύο λόγια για τον καιρό. Στην κεντρική Μακεδονία προβλέπονται αύριο λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αυξηθούν, και στη Δυτική και την Ανατολική Μακεδονία θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση θα σημειωθεί από το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Καλό σας βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. What are you looking at?

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.